Έτσι και ο άνθρωπος έψαχνε και ψάχνει διαρκώς, αδελφοί μου, να βρει τον Δημιουργό του, τον Πατέρα του. Αλλά όμως, δυστυχώς με τον δικό του φύλαυτο εγωκεντρικό τρόπο.

Και έφτασε, αδελφοί μου, έφτασε να γίνει ειδωλολάτρης, λατρεύοντας τα δημιουργήματα του Θεού, διότι έβλεπε πάνω του τη μεγαλειότητα του Θεού. Δεν κατάλαβε ότι η φύση είναι ο καθρέφτης του Θεού και όχι ο Θεός. Τον Θεό έψαχνε. Έφτασε με τον ορθολογισμό του ακόμα ο άνθρωπος και την εγωιστική αποδοχή και μόνο της λογικής του να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί δεν το βλέπε. Αλλά αυτό και μόνο, αδελφοί μου, δείχνει ότι στο βάθος ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλιώς δεν θα τον ονομάτιζε, αλλά δεν θέλει από εγωισμό να τον αποδεχθεί. Η θεοποίηση, αδελφοί μου, εξάλλου της ποικίλης ειδονής, που ιδιαίτερα σήμερα είναι στην κορυφή, αλλά και το κυνήγι της κάθε αφορμής για ευχαρίστηση, για καλοπέραση, δείχνει, αδελφοί μου, τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει τον παράδεισό του, που ψάχνει να βρει τον πατέρα του, ψάχνει να βρει τον τόπο από που έφυγε. Ξέρει η ψυχή, ξέρει το κύτταρο του ανθρώπου, έχει μνήμη και θυμάται ότι κάτι άλλο πιο ευχάριστο ήταν εκείνο που έδινε χαρά στην ύπαρξή του. Το δυστύχημα, αδελφοί μου, είναι ότι το μέσον, μέσα από το οποίο ψάχνει ο άνθρωπος την ευχαρίστηση, ψάχνει την χαρά, ψάχνει αυτήν την θαλπορή που είχε μέσα στον παράδεισο, που κάτι του θυμίζει μέσα του, είναι ότι το μέσον που χρησιμοποιεί είναι η ύλη, δυστυχώς, αδελφοί μου. Είναι η αμαρτία, είναι αυτός ο εαυτός του και διαρκώς ψάχνει και μετέρχεται κι άλλο τρόπο, αλλά εφήμερο όμως, και απογοητεύεται και απελπίζεται και τον πιάνει ψυχασθένεια, γιατί δεν βρίσκει την χαρά, δεν βρίσκει την γαλήνη, και αυτό γιατί δεν έχει στοιχειώδη ταπείνωση να αποδεχθεί την πραγματική πορεία που είναι η αποδοχή του εαυτού του, να απορρίψει κάθε πάθος και αδυναμία και να προχωρήσει να βρει αυτήν την γαλήνη που έχασε. Ο δρόμος το μέσον είναι η πάλι της προσευχής, αδελφοί μου. Είδατε ποτέ, αδελφοί μου, προσευχόμενο άνθρωπο να έχει λυπεί? Είδατε ποτέ έναν σωστά, αληθινά προσευχόμενο άνθρωπο να νιώθει ότι στερείται από κάτι? Όχι, ποτέ. Είναι γεμάτος Θεό, έχει γευθεί τον Θεό, τον έχει μέσα του, τον απολαμβάνει διαρκώς, έστω και αν ζει στο κρεβάτι του πόνου, έστω και αν ζει μέσα στις ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα και πειρασμούς της ζωής. Έχει γεμίσει με αυτόν τον Θεό και εφόσον έχει μέσα του τον Θεό, έχει τα πάντα. Τι μας είπε ο Χριστός? Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας δοθούν.

Με ποιο τρόπο όμως θα γίνει αυτή η προσευχή, αδελφοί μου, για να δούμε, για να τα πάρουμε έτσι, να τα μετρήσουμε. Πρώτα, να έχω καθαρή διάνοια, μυαλό καθαρό, απαλλαγμένο από λογισμούς, μακριά οι λογισμοί την ώρα της προσευχής. Να έχω ψυχή συντετριμένη, να έχω ταπείνωση, να νιώθω την αδυναμία μου, την φτώχεια μου, την πνευματική. Να προσεύχομαι στον Θεό με δάκρυα, αδελφοί μου, όχι επιπόλαια, όχι μηχανικά. Το τέταρτο, το να μην ζητώ τίποτα το βιωτικό και εφήμερο. Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού, μας είπε ο Χριστός. Το πέμπτο, το να ερωτεύεται, θα έλεγε κανένας, να σκέπτεται δηλαδή συνεχώς και με λαχτάρα τα μελλοντικά πράγματα, την Βασιλεία του Θεού. Ένα έκτο, η προσευχή μας, τα αιτήματα, να μην είναι τίποτα άλλο παρά πνευματικά πράγματα, αδελφοί μου. Να μην εύχομαι εναντίον των εχθρών μου, να τους τιμωρήσει ο Θεός. Να μην έχω μνησικακή εναντίον άλλου, αν μνησικακό, προσευχή δεν μπορώ να κάνω, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να βγει από το έδαφος της μνησικακίας προσευχή, δεν βγαίνω δάκρυα. Παγωμένος ο άνθρωπος, παγωμένη η ψυχή. Και το να έχω βγάλει, αδελφοί μου, από την ψυχή μου όλα τα πάθη, περίεργο πράγμα, ενώ η προσευχή μας βοηθάει στο να βγάλουμε τα πάθη, εντούτοις, για να έχω μια καλή προσευχή, αδελφοί μου, καθαρή, καρποφόρο προσευχή, πρέπει να προσπαθώ να απαλλάσσουμε διαρκώς από τα πάθη. Και το δέκατο, θα έλεγα, το να είναι συναισθαλμένος ο άνθρωπος, να είναι όχι με έπαρση, με αλαζονία, να μην προσέρχεται με αλαζονία και με έπαρση στον Θεό, αλλά να είναι με συστολή, συναισθαλμένος με όλους τους τρόπους και την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική κατάσταση της ψυχής και του νου. Τον καλύτερο τρόπο, αδελφοί μου, της προσευχής μας τον δίνει η ταπείνωση. Να έχουμε δηλαδή, αδελφοί μου, πάντα τελωνική προσευχή και όχι φαρισαϊκή. Θυμηθείτε, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Απέναντι στον Θεό, αδελφοί μου, πρέπει να υπάρχει πάντα μια βαθιά, πολύ βαθιά συνέστηση της μικρότητός μας, αδελφοί μου. Πάντα να νιώθουμε ότι είμαστε ένα τίποτα ενώπιον του Θεού. Όχι ταπεινό σχήματα και ταπεινές φράσεις και τα λοιπά, εγώ είμαι ένα σκουπίδι και τα λοιπά. Όχι, δεν δείχνεται αυτό με λόγια, αλλά με την στάση μου, με τον λογισμό μου, το τι σκέφτομαι, πώς στέκομαι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μωυσής είχε βγάλει τα σανδάλια για να προχωρήσει προς την βάτο την φλεγωμένη, θυμηθείτε. Είναι ένα δείγμα ευλαβίας, ένα δείγμα ταπείνωσης απέναντι στον Θεό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά την προσευχή ή κατά την είσοδό μας στο ναό θα βγάζουμε τα παπούτσια, αλλά θα βγάζουμε την αλαζονική αυτοπεποίθησή μας, αδελφοί μου. Την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, αδελφοί μου. Να βγάζουμε τους λογισμούς που είναι κολλημένοι στα υλικά πράγματα, στα εφήμερα, το που θα πάω, τι θα κάνω. Απαλλαγμένος ο νους από 1002 λογισμούς των παθών και όχι μόνο. Και μιας και αναφέρθηκα, αδελφοί μου, στο θέμα σανδάλια, θα έλεγα και ότι δεν σημαίνει πως εν ονόματι της απλότητος, επί παραδείγματι, θα προσέλθω στο σπίτι μου την ώρα της προσευχής να κάνω προσευχή με τα εσωροχά μου ή όταν θα προσέλθω στο ναό σε μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, λειτουργία, γάμο, βάφτιση κτλ. Θα προσέλθω όπως εμένα αρέσει, τότε σημαίνει ότι προσέρχομαι αλαζονικά, αγνοώ το θέλημα του Θεού και έχω το θράσος να ζητώ την ευλογία του Θεού και έχω το θράσος να ζητώ το έλεος του Θεού και ακόμα χειρότερα να προσέρχομαι να προσλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι φίλος μας και μας θέλει όλους όπως είμαστε, να προσέρχομαι να προσλάβω το σώμα του Χριστού άτακτα και εσωτερικά και εξωτερικά.
Μα και φυσικά, αδελφοί μου, ο Θεός είναι όλος αγάπη και δεν θα πάψει ποτέ να μας αγαπά, όπως και ο φίλος μας μας αγαπά πολύ και τρέχει πάντα να μου δίδει χαρά, να μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη, να με εξυπηρετήσει. Όταν όμως εγώ δεν σέβομαι αυτή του την φιλία, τι γίνεται? Όταν εγώ δεν συγκινούμαι από αυτή του την προσφορά, από αυτή του την αγάπη και θέλω πάντα πεισματικά, παρότι γνωρίζω τι θέλει και ο φίλος μου, τι τον ευχαριστεί, και να συμπεριφέρουμε όπως εγώ θέλω και όπως εμένα μ' αρέσει, σχωρέστε με την έκφραση, όπως γουστάρω, τότε σας ερωτώ, αδελφοί μου, ο φίλος μου, ο γνωστός μου, ο έρωτάς μου, τι θα κάνει? Δεν θα αποτραβηχθεί? Δεν θα σταματήσει να μου προσφέρει το κάθε τι για να καταλάβω τελικά το λάθος μου, τον εγωισμό μου? Να καταλάβω ότι με το σκεπτικό και τρόπο που έχω βαδίζω προς την αυτοκαταστροφή? Δεν θα μου στερήσει κάποια πράγματα, περιμένοντας όμως δίπλα μου, με τρελή αγάπη προς εμένα, για να καταλάβω στερώντας μου κάποια πράγματα το που είναι το πραγματικό μου συμφέρον? Και πηγαίνουμε να πάρουμε μέσα μας τον Χριστό, τι? Με αγάπη, λέμε, αγαπώ τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό, και πάμε να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, με σχισμένα παντελόνια, με σορτσάκια, με κολάν παντελόνια, με καρφιά στο στόμα, καρφιά στη γλώσσα, με... και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, να μην τα κάθομαι και τα αναφέρω. Αν πήγαινα, αδελφοί μου, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του ζητήσω κάτι, έτσι θα πήγαινα, κουρελιασμένος και όπως να είναι, όπως βρέθηκα, ή θα πήγαινα να αγοράσω μάλιστα ένα φόρεμα, ένα ρούχο καινούριο, πώς θα εμφανιστώ, για την Θεία Κοινωνία, για να πάω να παρουσιαστώ μπροστά στον Βασιλέα της Δόξης, τον Πατέρα μας, εκείνον ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα είναι στο χέρι του? Εκεί φρόντισα να αλλάξω στολή, φροντίζω να αλλάζω ρούχο για να προσέρχομαι καθαρός μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Πηγαίνουμε να πάρουμε την ευλογία του Θεού για να στήσουμε το σπιτικό μας και βλέπει κανείς και λέει, μήπως άραγε πηγαίνω σε κάποιο κέντρο διασκέδασης? Πάμε νέοτε να προσευχηθούμε, να στεριώσει ο Θεός το ζευγάρι, να γίνει ο γάμος επί παραδείγματι, και βλέπει ο ιερέας και λέγει, ρε εσύ, μήπως μπέρδεψαν το ναό με την παραλία? Και μετά αρχίζουμε από καιρό, γιατί Θεέ μου, γιατί το ένα, γιατί θέλουν να χωρίσουν, γιατί μαλώνουν, γιατί έτσι? Μας αγαπά τρελά ο Θεός, αδελφοί μου, και σέβεται την προσωπικότητά μας. Εμείς πώς δείχνουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς εκείνον? Μήπως με την μπλε χάντρα και το μαντάκι που έχουμε βάλει στο λαιμό, αντικαθιστώντας τον Τίμιο Σταυρό? Ή με τα κόμποσχήνια που έχουμε σαν ξόρκια στο χέρι μας για να διώξουμε το κακό, λέμε, που δυστυχώς θεληματικά κρατάμε μέσα μας? Ω αδελφοί μου, λέμε ότι είμαι ελεύθερος και έχω τον τρόπο μου εγώ και μη με εμποδίζεις να επικοινωνήσω με τον Θεό. Εξάλλου είπε, δεύτε προς με πάντες, ελάτε, λέγει. Αδελφοί μου, να πω ένα παραδειγματάκι. Αλήθεια, όταν θέλω να επικοινωνήσω με τον φίλο μου, με εκείνο που με αγαπά πολύ, που είναι ο καλύτερος μου φίλος, και θέλω να επικοινωνήσω μαζί του, να του πω κάτι, να του ζητήσω κάτι, ακόμα να τον ευχαριστήσω για κάτι, να του πω ότι και εγώ τον αγαπώ τρελά πολύ, μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του? Γιατί είμαστε σε απόσταση και πρέπει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Αλήθεια, ξαναρωτάω, μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του παίρνοντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου και βάζοντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου στο αυτί μου και το ακουστικό του τηλεφώνου στο στόμα? Γιατί έτσι απλά το θέλω. Γιατί έτσι μου αρέσει, γιατί είμαι ελεύθερος. Εγώ έτσι θέλω να χρησιμοποιήσω το ακουστικό ανάποδα, το μικρόφωνο στο αυτί μου και το ακουστικό στο στόμα μου. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν θα μπορέσω να μιλήσω, δεν θα έρθω σε επικοινωνία, αδελφοί μου, και ο άλλος, μην μπορώντας να με ακούσει, λέγοντας, έλα δεν σε ακούω, τι θα κάνει? Θα μου κλείσει το τηλέφωνο, θα με αποστραφεί. Αδελφοί,
υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι επικοινωνίας. Αλλιώς τζάμπα θα μιλώ και τζάμπα θα περιμένω να μ' ακούσει είτε ο φίλος μου είτε οποιοδήποτε. Πολύ δε περισσότερο αυτός ο Θεός, και θα με αποστραφεί όχι γιατί με κακίζει, γιατί με μισεί, γιατί δεν του έδειξα σεβασμό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από το δικό μου σεβασμό και τη δική μου τιμή. Εγώ έχω ανάγκη από τον σεβασμό μου προς τον Θεό, την αγάπη μου και την τιμή μου και την δοξολογία προς τον Θεό. Τότε και ο Θεός θα με αποστραφεί για να καταλάβω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί Του που επέλεξα εγωκεντρικά με το έτσι θέλω είναι λανθασμένος. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσω, να καταλάβω ότι πρέπει να ακολουθώ συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας μου.

υπάνσεπτος των Αποστόλων επεδίμησεν εορτή τη Εκκλησία Χριστού προξενούσα σωτηρίαν ημίν. Μυστικόσουν κροτήσαντες τούτης προσύπομεν. Χαίρετε φωστήρες των εν σκότη του ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε και Παύλε, δογμάτων των θείων θεμέλιοι αραγής, φίλοι του Χριστού, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ημών αοράτος καταξιούντες δωρεών αήλων, τους την ημών εορτήν εφημούντας ενάσμασιν.

Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω μόνο με τη σκέψη, χαλάς την πνευματική ατμόσφαιρα. Εμποδίζεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και επιτρέπεις το διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισμό.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Έγινε μέρνη δρίτε, γκαντρίτα καινού περεντών, δε φτελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Χριστός ανέστη, Κρίστη ουγγιάλ, Χριστός βοσκρέσε, Χριστός αενδύατε. Christ is risen, Christi ungial.

στο βάθος, φαντάζομαι θα βλέπετε, τη σειρά του Μακαρίστου Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος πήγε εκεί που ανήκουμε όλοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένας αποχωρισμός από έναν τέτοιον άνθρωπο σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να αντέξει. Και τώρα ακούμε χειροκροτήματα.

είναι αυτός ο πόνος, αλλά και η χαρά ότι πλέον στο θρόνο του Κυρίου θα έχουμε τον ίδιο τον δικό μας Αρχιεπίσκοπο. Κατευωδώνουμε τον πατέρα μας και ποιμένα μας, εμείς το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, η Ορθοδοξία όλη, τον καρποφόρο Ιεραπόστολό της και ο Ελληνισμός, έναν πολύ περήφανο, ένα σπουδαίο Έλληνα.

ακόμα δεν πιστεύω με αυτό που έχει γίνει. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν θα θέλαμε ποτέ να βλέπουμε έτσι τον ποιμενάρχη μας, να τον βλέπουμε τώρα σαν Άγιο ξαπλωμένο. Τον θυμόμαστε πάλι πάντα με αγάπη που μας ευλόγησε η ειρήνη πάση. Μετά μας καλούσε σαν δικά του παιδιά. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να υποδεχτούμε αυτό που βλέπουμε.

0: Το 1991 ήταν μια ημερομηνία σταθμός για την Αλβανία, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ιεραποστολή της, διότι μια φωτισμένη μορφή απελευθερώνει τις φυλακισμένες ψυχές χιλιάδων καταπιεσμένων που το καθεστώς του Χότζα τους είχε θάψει τα όνειρα και την ελπίδα.
1: Μελαγχολία. Τι να παλέψουμε όλες αυτές τις πέτρες.
0: Εκείνη την εποχή η Αλβανία ήταν μια χώρα που σε κάθε της γωνιά κυριαρχούσε ο φόβος, η ανασφάλεια, αλλά κυρίως η καχυποψία.
2: Η εκκλησία αυτή για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο έπαψε να υπάρχει. Ο Χότζας αποφάσισε να πρωτοτυπήσει. Ήταν δάσκαλος και ήθελε να πρωτοτυπήσει και έκανε ένα σύνταγμα με το οποίο επιγόρευσε οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και έτσι καταργήθηκαν τα πάντα. Οι εκκλησίες βεβαίως όχι απλώς έκλεισαν, αλλά πολλές κατεδαφίστηκαν, άλλες χρησιμοποιήθηκαν για μηχανουργία, για αποθήκες, για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Οι ιερείς αποσχηματίστηκαν, οποιαδήποτε δομή εκκλησιαστική καταργήθηκε.
0: Από την Βόρειο Ήπειρο μέχρι την Κοριτσά και από τα Τύρανα μέχρι το Τεπελένη, οι άνθρωποι πεινούσαν, είχαν ανάγκες και αναζητούσαν τον ήλιο που δεν ερχόταν ποτέ μέσα στο σκοτάδι.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αλβανία ως Επίσκοπος Ανδρούσης τότε, μετά την πτώση του καθεστώτος του Χότζα, είδε όλες τις πραγματικές ανάγκες ενός λαού που φοβόταν να μιλήσει για Θεό και να εκφράσει τις αναζητήσεις του. Η αθεία ήταν το μόνο που υπήρχε στην καθημερινότητά τους.

0: Εγώ συμφιλιώθηκα με την εξής σκέψη. Ότι ένας κόσμος, ο οποίος από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, είχε εκπαιδευτεί με την βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει Θεός. Πώς θα ήταν δυνατόν να δεχθεί ότι ήρθε ένας άνθρωπος και μάλιστα στα μεγάλα του χρόνια, 62 ετών εδώ στην Αλβανία, διότι πιστεύει στο Θεό, στο Θεό της αγάπης και διότι μας αγαπάει εμάς.
1: Λαφτίζωτη! Λαφτίζωτη! Λαφτίζωτη! Η πίστη στην Ανάσταση μας δίνει τη δύναμη να συγχωρούμε οποιονδήποτε έκαμε κακό στο παρελθόν. Να έχουμε την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Την δύναμη λοιπόν της Αναστάσεως. Με την δύναμη και την ελπίδα μιας νέας ζωής ας αρχίσουμε την προσπάθεια για την ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.

0: μια κοινωνία που όχι απλώς ήταν αδιάφορη ως προς την πίστη, είχε καλλιεργηθεί αθεϊσμός, μεθοδικά. Εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά. Σπούδασα σε σχολεία που επιβάλλονταν να μάθουμε την άρνηση του Θεού.
1: Ο Αναστάσιος δεν είναι ένας άνθρωπος των κοινών μέτρων. Είναι μια έκπληξη του ουρανού στη γη. Είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο και μάλιστα στον πάσχοντα άνθρωπο. Γιατί ο Αναστάσιος νομίζω γεννήθηκε για να φανερώνει τον Χριστό στους πάσχοντες. Στους αδυνάμους, στους περιοθεριακούς, σε αυτούς που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στο Λόγο του Θεού, αλλά ούτε καν σε καθαρό νερό και σε φαγητό. Σε αυτούς που έζησαν πολύ μακριά από την Ευαγγελική Αλήθεια και τέλος σε αυτούς που στερήθηκαν για πολλές δεκαετίες την αλήθεια του Χριστού.

0: πραγματικά σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για να προσφέρει και το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και για να αναστήσει αυτή τη χώρα και αυτή την Εκκλησία. Γιατί και τη χώρα ανέστησε. Ήταν ωφέλιμος και όχι μόνο για τους Ορθοδόξους, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, αλλά και για τους ίδιους τους Αλβανούς. Γι' αυτό και κατάλαβαν έστω και αργά ότι ο Αναστάσιος είναι πηγή ευλογίας για όλους τους ανθρώπους, όλους τους λαούς.
1: Το πιο τραγικό που συνέβη στα 50 χρόνια του διωγμού δεν ήταν ότι γκρέμισαν τις εκκλησίες μας. Το πιο τραγικό είναι ότι γκρέμισαν μέσα στην καρδιά, στη συνείδησή μας, την πίστη και την ελπίδα. Και εκεί ακριβώς έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε, να ξανακτήσουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ναούς μέσα στις ψυχές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα.

0: βοήθησε πάντα, πάντα, πάντα χωρίς διάκριση ανθρώπους. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, μεγάλους, μικροί, όποιος ερχόταν στον Αρχιεπίσκοπο και ζήταγε βοήθεια, ζήταγε θέματα διάφορα και δίκαια τα ζήταγε, κανέναν δεν επέστρεψε με άδειο το χέρι. Αυτό που έκανε εντύπωση και το λέω, είμαι και εγώ ορφανό παιδί, φτωχός, έδινε πολύ σημασία στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Σημασία πολύ στην παιδεία και στη μόρφωση των ανθρώπων. Γιατί έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος μας, ο αγαπητός, έλεγε ότι τα μέρη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο μέρη της Εκκλησίας που έρχονται στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να είναι και πολίτες του κόσμου με αξιοπρέπεια.
1: Η αγιότητα του Αναστασίου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Απόστολο Παύλο, με τον Άγιο Χρυσόστομο, με ένα Μέγα Φώτιο, με ένα Άγιο Κοσμά Ετωλό, με έναν Άγιο Νεκτάριο. Με αυτούς θα μπορούσε να συγκριθεί.
2: Η είδηση της κίνησης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας μετά την πολυήμερη ασθένειά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας έφερε στο μυαλό τους όλες εκείνες τις στιγμές που έζησαν κοντά του. Τις στιγμές που τους πήρε από το χέρι και τους έβγαλε στο φως. Τις στιγμές που τους έμαθε να μην φοβούνται, να εκφράζουν την πίστη τους, να προσεύχονται και να μην εγκαταλείπουν τον τόπο τους.
3: Αρχιεπίσκοπος ήταν η απαντοχή και το καταφύγιο για όλους εμάς. Για χιλιάδες Ορθοδόξους, για χιλιάδες αδικημένους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, ότι σε 33 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξόφλησε γραμμάτια πολλά. Γραμμάτια προς την ελληνική ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο, γραμμάτια προς την παραμελημένη αδικημένη Ορθοδοξία στην Αλβανία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια

0: I was blessed during the time that before I was the director to be an English editor for him and work with him closely and see firsthand his dedication, his love, his gifts, his charisma that he's able to offer to so many people. And he has more energy than any of us who work with him and is able to accomplish more things than all of us, some of people half his age, because of the grace of God he is filled with. So I have nothing but love and admiration for him.
1: Η δική μας περίπτωση είναι μια μικρή, ένας ψήθρος αγάπης στην αιωνιότητα για το Θεό.
2: Νέοι και ηλικιωμένοι τα 33 χρόνια της ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου βίωσαν το θαύμα. Τα ορφανά βρήκαν τον πατέρα που τους έμαθε να παλεύουν, οι φτωχοί τον εμπνευστή που τους έδειξε πώς να σταθούν στα πόδια τους, ενώ το έργο του μαγνήτησε εκατοντάδες συνοδοιπόρους που στάθηκαν δίπλα του στο έργο της ανασύστασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
3: Ήταν μια παρουσία οικουμενική, θα λέγαμε. Αυτό είναι αναγνωρισμένο από παντού. Και επομένως ο λόγος του είχε απήχηση στα πέρατα του κόσμου. Όχι μόνο γιατί ήταν λόγος έτσι φλογερός, αλλά και οικοδομητικός και νοηπητικός λόγος. Και συγκεκριμένα η παρουσία του στην Αλβανία νομίζω ότι ανασύστησε την εκκλησία αυτή εδώ, της έδωσε ζωή, αλλά και όχι μόνο, έδωσε ζωή σε όλο το λαό της Αλβανίας και θα λέγαμε ότι ανέβασε το επίπεδο ακριβώς αυτής της χώρας με την παρουσία του, με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του, με την αρετή του και με τα έργα της φιλανθρωπίας.

με την πρώτη ευκαιρία, μόλις ήρθε, μόλις έφτασε στην Αλβανία, το πρώτο πράγμα που ζήτησε και το έκανε η πραγματικότητα ήταν ακριβώς ένα τέτοιο φυτώριο που θα μπορούσαν από εδώ δηλαδή να βγουν τα στελέχη της εκκλησίας, γιατί χωρίς στελέχους από εδώ δεν μπορείς να κάνεις και έργο. Γι' αυτό και σήμερα από αυτό το φυτώριο είναι πάνω από 160 ιερείς οι οποίοι έχουν σπουδάσει από αυτή την θεολογική ακαδημία.

0: Ένιωθε διεθνής επέτης, όπως έλεγε ο ίδιος, πάντα για τον εαυτό του και ζητούσε βοήθειες για να ξαναγεννηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Καμιά φορά λέω ειρωνικά, εντάξει, θα βγάλω μια visit card, δεν την έχω κάνει ακόμα, που θα λέω Αναστάσιος Τάδε, Αρχιεπίσκοπος Τάδε, Καθηγητής Τάδε, ξέρω εγώ, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, διεθνής επέτης. Διότι πράγματι έπρεπε συνέχεια και ακόμα και σήμερα. Και πολλές φορές μου εισπόσχονται κάτι, αντί για αυτό το κάτι μου δίνουν κατόπιν, ξέρω εγώ, το 1/3. Και είμαστε στο κενό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ζήσει πράγματι, θα έλεγα, ένα άλλο θαύμα, ότι την ώρα της πλήρους απελπισίας έρχεται μια λύση. Από κατευθύνσεις που ούτε κανένας έχει σκεφτεί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος τα κατάφερε. Έχτισε εκκλησίες, σχολεία, οικοτροφία, γυροκομεία, θεολογικές σχολές, βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως

0: Ίος έχτισε αναστήματα που σήμερα καλούνται να συνεχίσουν το έργο του.
1: Εδώ είναι το σημαντικότερο κέντρο για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Είναι ο χώρος που εδώ ετοιμάζουν τα στελέχη της Εκκλησίας. Και μερικοί από εμάς ήδη έχουμε τελειώσει εδώ πέρα και τώρα συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε εκεί που ο Θεός μας βάζει.

μέσα σε τόσα χρόνια, λίγα, να κατορθώσεις, να βρεις, να καταρτήσεις, να χειροτονήσεις και στη συνέχεια να συντηρείς 160 και πλέον κληρικούς, νομίζω ότι μόνο αυτό θα αρκούσε να πούμε ότι η ιεραποστολή του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία

όταν κάτι ήθελε να μας πει, πάντα με έναν ωραίο τρόπο. Σε παρακαλώ, Πατέρα, μπορούμε να κάνουμε αυτό, Πατέρα? Πώς θα το κάνουμε αυτό, Πατέρα? Μας ρωτούσε για το κάθε τι. Είχε, μετά όταν του λέγαμε τα προβλήματα τα οικογενειακά, γινότανε έτσι ένα με εμάς ο Αρχιεπίσκοπος. Έχω 5 παιδιά και με ρωτούσε πάντα για τα παιδιά. Εγώ είμαι ο παππούς. Εσύ είσαι ο πατέρας των παιδιών, εγώ είμαι ο παππούς.

η κλινική του Αρχιεπίσκοπου Αναστάσιο, έτσι το λέγουμε και έτσι είναι, ο ίδιος προσπάθησε, ζήτησε βοήθεια από όλο τον κόσμο και μπόρεσε να χτίζει αυτήν, όχι μόνο αυτήν την πολύ όμορφη κλινική, μα έχτισε και σε άλλες πόλεις, άλλες κλινικές.

πολλά φάρμακα, τόνος με φάρμακα, πήγαν σε ασθενείς, νοσοκομεία, κέντρα για όλη την Αλβανία. Και πλέον μετά από το 90, εδώ ήταν πολλά δύσκολα στο τομέα υγείας. Και η Εκκλησία έπαιζε μεγάλο ρόλο.

όλα τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Εμείς απλώς διακονούμε όσο μπορούμε πιο ειλικρινά και ταπεινά σε αυτή την προσπάθεια. Δικό του είναι το έργο. Εμείς είμαστε απλώς υπηρέτες.

Την ημέρα που το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου έφτανε στα Τύρανα, χιλιάδες λαού τον προϋπάντησε. Ανάμεσά τους, τα μικρά παιδιά που σήμερα πια είχαν μεγαλώσει. Οι τότε νέοι που σήμερα πια είχαν γεράσει. Αλλά και όλοι του οι κληρικοί που κάποτε ήταν αμούστακα παιδιά φοβισμένα που βαπτίζονταν κρυφά και αργότερα χειροτονήθηκαν από τον ίδιο.

0: η κοίμηση του Αρχιεπισκόπου έφερε όλη την Ορθοδοξία στα Τύρανα.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Προκαθήμενοι, εκπρόσωποι εκκλησιών, αποστολές από ιερές μονές αλλά και χιλιάδες απλού κόσμου συναντήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού γύρω από το σκήνομά του για να προσευχηθούν για την ψυχή του.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, λαμπτήτε απέραντι.
1: Ο Αναστάσιος ως προσωπικότης και ως προθιεράρχης ασφαλώς είναι αναντικατάστατος. Και η στέρησής του συνιστά σεισμόν εις την τοπικήν εκκλησίαν. Αδελφέ Αναστάσιε, από κέντρου ψυχής και καρδίας σε αποχαιρετούμεν. Ευχόμενοι την μετά των δικαίων

0: και Αγίων κατάπαυσήν σου, αιωνία και εν ευλογίες η μνήμη σου.
1: Η προσωπικότητα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σφράγισε την παραδοχή αυτή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Τολμούμε να ελπίζουμε. Στις τρεις αυτές λέξεις του συνοψίζεται, νομίζω, η ζωή και η δράση του ιεράρχη που αποχαιρετούμε σήμερα. Γιατί ακριβώς η τόλμη και η ελπίδα ήταν οι δύο πηξίδες που πάντα οδηγούσαν τον Αναστάσιο σε αυτήν την θαυμαστή διαδρομή του. Μια διαδρομή σταθερά δίπλα στον άνθρωπο και στα δικαιώματά του. Μαζεύουμε τις πέτρες που μας πετούν όσοι πολεμούν το έργο μας, συνήθιζε να λέει πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπό του, και με αυτές χτίζουμε εκκλησίες και σχολεία. Το έλεγε και το εννοούσε. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τον θρηνούν Έλληνες και Αλβανοί, αλλά παντού όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή. Πάντα ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξε πράγματι μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς μας και ένας κρίκος επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο κράτη μας. Είμαι από τους τυχερούς που γνώρισα και συνεργάστηκα στενά επί χρόνια με τον Ιεράρχη μας. Και δεν θα κρύψω πως θεωρώ αυτήν την εμπειρία όχι μόνο κατάθεση πολιτική, αλλά και έναν πλούτο προσωπικό, καθώς ήταν Άγιος και Σοφός, όπως τον είχε αποκαλέσει ο πατέρας μου.
1: Χρόνια πολέμη του έργου του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου βρέθηκαν στον τελευταίο ασπασμό. Και ο μεγαλύτερος ήταν ο Σαλή Μπερίσα, που για δεκαετίες δεν παρήχε καν διαβατήριο στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τελικά υποκλήθηκε στο σκηνομά του και έμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, αναγνωρίζοντας έτσι, έστω και στη δύση της ζωής του, το μέγεθος της προσφοράς του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία.
3: Ήταν τότε ο κ. Μπερίσα ως πρόεδρος της χώρας, η Κωνσταντινούπολη, μου λένε όχι. Έλεγε, πού πάμε? Πηγαίνουμε, δεν θα δεχτεί, που δεν είναι λόγο. Και πράγματι, ο Μπερίσα δεν δέχτηκε ούτε καν να με συναντήσει επί μία εβδομάδα. Όταν με συνάντησε, μου είπε: ακούστε να δείτε. Ανεχόμεθα την παρουσία ενός, αλλά επουδενή είναι λόγο θα είναι η σύνοδος από Έλληνας.
4: Έχετε κινδυνεύσει ποτέ μακαριότατα?
3: Αρκετές φορές. Θέλετε να δείτε, και ακόμα έχουμε μερικά σημάδια από αυτά. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον οδηγό μου, τον Ντάκιο, που μου έλεγε ότι πολλές φορές τον είχαν πλησιάσει και του είχαν δώσει και χρήματα για να με αφήσει την ερημιά στο άλλο ή στο β' μέρος.

0: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, ένωσε τις φωνές όλων των Αλβανών Ορθοδόξων και μη την στιγμή του αποχωρισμού.
1: Αναστάση, έρδει με σνέσ, τρίθε τρεβιέτ μπαρ, συνεπρίφ την αγκρεχία, δε πας τρίθε τρεβιέτος, ντάχε την αμέσουν, σι Αναστάση η Σύπρις.

0: Οι κατασάρκα συγγενείς του, αν και πάντα διακριτικοί, εκπροσωπήθηκαν από την ανιψιά του, η οποία μίλησε για την αγαπημένη και γλυκιά προσωπικότητα του θείου της, όπως η ίδια την αντιλαμβανόταν.
1: Για εμάς, τον Γεράσιμο, την Ανθή και εμένα, είναι ο θείος μας, που πάντοτε μας στήριζε από κοντά με το λόγο του και από μακριά, και ήταν συχνά, πολύ μακριά και πολύ συχνά, με την προσευχή του. Ξέρετε πόσο αγάπησε τον λαό με τον οποίο έζησε πάνω από 30 χρόνια. Τον λαό της Αλβανίας.
2: Ό,τι πιο ωραίο είναι να αγαπάς. Έστω και αν κουράστηκες, έστω και αν πονάς. Ό,τι πιο υπέροχο είναι να αγαπάς. Να αγαπάς αληθινά εν Χριστώ. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ομένων εν τη αγάπη, εν το Θεωμένη, και ο Θεός εν αυτό.

0: Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, όταν έφυγε από την Αφρική για να πάει στην Αλβανία, οι Αφρικανοί τον παρακαλούσαν να μην τους αφήσει. Και τότε ο ίδιος τους εξήγησε.
1: Και έπρεπε να τους πείσω να καταλάβουν ότι δεν τους εγκατέλειπα, αλλά πήγαινα σε μια πιο δύσκολη αποστολή. Κάναμε λοιπόν έναν Εσπερινό. Ήταν εκεί αυτή η ομάδα των μητέρων στην Κένια, στην Ναϊρόμπι. Και τους ρωτούσα, λέω, δεν μου λέτε, όλο αυτόν τον καιρό που είσαστε εδώ, σας απαγόρευσε ποτέ κανείς να πηγαίνετε στην εκκλησία? Μου λένε, όχι. Σας απαγόρευσε κανείς ποτέ να διαβάζετε την Αγία Γραφή ή να την έχετε στο σπίτι? Όχι. Σας απαγόρευσε κανείς να τραγουδάτε ή να χορεύετε για τον Θεό? Όχι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μας κάνει ο Αρχιεπίσκοπος? Λέω, και όμως υπάρχει μια χώρα στην οποία όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν απαγορεύσει 23 χρόνια. Και τώρα μου ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έχει την ευθύνη του συντονισμού σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, να πάω εκεί. Τι λέτε? Υπήρξε μια σιωπή. Κατάλαβαν.
2: Όταν έλαβε το τηλεφώνημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να πάει στην Αλβανία, καταρχάς αντέδρασε και είπε, καλά ξέρετε που βρίσκομαι εγώ τώρα. Εγώ βρίσκομαι στον Ισημερινό, βρίσκομαι στην Αφρική, μέσα στις ζούγκλες. Τότε, από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, το απήντησαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι είναι εντολή της Εκκλησίας. Και τότε έκανε το σταυρό του και είπε, αφού το λέει η Εκκλησία, θα κάνω υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό ήθος του Αναστασίου, που αφήνει κάθε άλλο έργο, και αυτό εκκλησιαστικό, αλλά όταν η Εκκλησία τον επιστρατεύει, θυσιάζει και θυσιάζεται. Και μάλιστα λέει, πού είπατε να πάω? Λέει, στην Αλβανία. Και λέει, στην Αφρική της Ευρώπης?
3: Πατέρα Άγιε, για το τελικό του κοσομάτου, νούμερο 5, στην Ευρωδημοσία, τον κύριο του Μόνου Σου Χριστόν, βασανός ο Υιόν και Καναδί, που είναι ο Πρωτοβουλίας του Μόνου Τσάρ, περιεχούσε με παραστημίες, και εμείς ως
0: Και τότε οι Αφρικανοί του έδωσαν την ευχή τους και τον κατεβόδωσαν, όπως ο ίδιος έλεγε πάντα χαμογελαστός.
1: Κατόπιν όμως με πάρα πολύ καλοσύνη μου έδωσαν, να το πω έτσι, την ευχή τους. Και οι γυναίκες μου έφεραν ένα ντουρβά γεμάτο από τρόφιμα, από μπανάνες, από ζάχαρη και καφέ για το ταξίδι μου.

0: Όταν έφτασε στην Αλβανία και ολοκλήρωσε την αποστολή της έρευνας που του είχε αναθέσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Αλβανοί επίσης δεν τον άφηναν να φύγει και του φώναζαν «Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις».
1: Μου τέθηκε ένα ερώτημα από μια συντροφιά γυναικών από την Κορίτσα. Πολύ απλό, που έλεγε «Εμείς προσευχόμαστε τόσο χρόνο, τόσα χρόνια να έρθει κάποιος να μας αγαπήσει και να μας βοηθήσει. Τώρα θα φύγετε?»

0: Ήλθε λοιπόν ως απεσταλμένος, ως Απόστολος. Δεν θέλω να τον πω Ιεραπόστολο, τον λέω Απόστολο, γιατί αποστολικά έζησε, αποστολικά έδρασε και αποστολικά κοιμήθηκε. Ήρθε ως Απόστολος και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Έσπηρε, γεώργησε, ξεχέρσωσε, πόνεσε, έκλαψε. Ίσως πολλές φορές και να απελπίστηκε, αλλά αυτό όλο το μεταμόρφωσε σε Ανάσταση, όπως λέει και το όνομά του.
1: Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουράνου και γίνε και επίσκεψε την άπελον τάφτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτεξε η δεξιά σου.
2: Και έμεινε 33 ολόκληρα χρόνια. Δύσκολα, με δοκιμασίες, κινδύνους, πικρίες, αλλά βαθιά πίστη στον Θεό, ώσπου ο ίδιος τον κάλεσε κοντά του, αφήνοντας πίσω του την ανθρώπινη ευγνωμοσύνη να τον μνημονεύει για όσα πρόσφερε και μια χαρμολύπη που έφυγε μεν από κοντά τους, αλλά που θα πρεσβεύει για εκείνους στους ουρανούς.
3: Εμείς τελειώνουμε τη ζωή μας, αλλά η παρουσία του Θεού συνεχίζεται και αυτό το οποίο έχει αρχίσει εδώ, σε αυτήν την χώρα, νομίζω με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσει. Και πάντα η αγάπη και η στοργή του Θεού θα σκεπάζει αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος πονεμένος, που στο βάθος τον αναζητεί πολύ πιο έντονα από ό,τι φαίνεται.
4: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.

η σοφία του Θεού, ο συναίδιος λόγος του Πατρός, καθώς εν Ευαγγελίης προέφη, τα έμφορτα κλίματα ημίσεστε πανέφημοι Απόστολοι, ή των βότριν των πέπειρων και τερπνών, εν της κλάδης ημών φέροντες, όν οι πιστοί εστίοντες, επιστοιχούμεν γεύσιν προσεφρόσινον, Πέτρε, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε, καύχημα της οικουμένης, στηρίξατε πίμνην ειν εκβίσαστε διδαχές ημών.

Αχιλλείου φωνή. Δίνει χαρά, δίχως να γελά και να αστειεύεται. Κηρύττει δίχως λόγια, αλλά με το βιωμένο της παράδειγμα διδάσκει με την ίδια την ωραία ζωή της. Δίνει αυτό που έχει, αγάπη, υπομονή, υπακοή και καλοσύνη. Νομίζει ο προσκυνητής ότι κάτι του λέει προσωπικό η εικόνα. Αισθάνεται μέσα του να σκυρτάει η λησμονημένη αθωότητα, η παιδική λιτότητα, η καρτερικότητα στους πόνους. Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας το Ναού του Θεού, μέσα μας και στους αδελφούς μας», που περιλαμβάνει ομιλίες του ίδιου του Γέροντος Σοφρονίου. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι αυτή η προσέγγιση προς το Θείο Μεγαλείο προσλαμβάνει έναν πολύ απλό και ταπεινό χαρακτήρα. Αναφέρομαι στην υπακοή. Θέλω να σας το επαναλάβω και πάλι. Μόνο στο μοναστήρι μπορεί κανείς να εξασκήσει αυτή την επιστήμη. Γιατί? Διότι στο μοναστήρι ο ηγούμενος γνωρίζει πρακτικά ότι έχει σχέση με αυτήν, έχοντας ο ίδιος περάσει από όλες αυτές τις ασκήσεις. Όσοι προσεγγίζουν την υπακοή εξωτερικά, μπορεί να έχουν για αυτήν τρομερά διαστρεβλωμένες ιδέες, αληθινά τρομερές, απεχθείς. Θα ήταν καλύτερα να μην αναφέρουμε τα ονόματα μεγάλων φιλοσόφων και θεολόγων. Αρκεί μόνο να σας πω ότι όσοι μας βλέπουν από έξω αντιλαμβάνονται συχνά την τέλεια υπακοή, δηλαδή την αποταγή του ιδίου θελήματος ενώπιον του Πνευματικού Πατρός και προπάντων ενώπιον του Ηγουμένου, ως σαδισμό από τη μεριά του Πατρός και ως μαζοχισμό από τη μεριά εκείνων που υπακούουν. Και αυτοί που το λένε αυτό είναι οι σοφοί σε εισαγωγικά του κόσμου. Τι θέλω να πω? Αν μετά την πτώση η φύση μας έχει τάσεις αντίθετες προς την αγάπη του Θεού Πατρός και του Χριστού, πρέπει να αρνηθούμε το φυσικό μας θέλημα στην πτωτική του κατάσταση. Γι' αυτό και πρέπει αληθινά, δηλαδή με τρόπο συνειδητό, να προτιμούμε αυτό που λέει ο ηγούμενος από κάθε μας σκέψη, από κάθε μας ιδέα. Κατά έναν γενικό τρόπο, όλα αυτά θα έπρεπε να παρουσιάζονται όπως σε ένα σχολείο. Με άλλα λόγια, να πηγαίνουμε από τα κατώτερα στάδια στα ανώτερα. Το ανώτερο, το μεγαλύτερο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός. Και στην περίπτωσή μας τι έχουμε? Έναν απλό αρχάριο μοναχό, τον Σιλουανό, να δέχεται την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή, μάλιστα, της μοναχικής του ζωής. Βλέπετε αυτή τη μεγαλειώδη απόσταση? Κανένα μαθηματικό μυαλό δεν μπορεί να το εκφράσει. Και όλη αυτή η απόσταση διανύθηκε μέσα σε λίγη ώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσα στον κόσμο οι χριστιανοί είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι. Με ποια έννοια όμως και γιατί είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι? Διότι θέλουμε να διακονούμε τους άλλους, να αγαπούμε όλο τον κόσμο, ακόμη και τους εχθρούς. Υποφέρουμε εξαιτίας αυτού του κηρύγματος της αγάπης για τους εχθρούς. Θέλω να σας εξηγήσω πως, αν έχουμε σταθερή πίστη, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας μέσα στο μοναστήρι αληθινά εύθετη για την αιώνια σωτηρία. Και αυτό φυσικά είναι ένα ουράνιο μυστήριο. Αν αναζητούμε στο μοναστήρι μικροπρεπή πράγματα όπως άνεση, εργασίες όχι τόσο ταπεινές, βέβαια όλα θα είναι άχρηστα. Αν όμως αρχίσετε από την οδό που βλέπουμε στον πατέρα μας Σιλουανό, ο Θεός μπορεί να είναι εξ αρχής μαζί σας μέσα στη δόξα Του. Αντίθετα, αν παραμένουμε προσκολλημένοι στο ίδιο θέλημα και στις εμπαθείς επιθυμίες, τότε, σύμφωνα με το λόγο του μεγάλου ποιμένος της Αιγύπτου, το θέλημά μας ορθώνεται σαν ένα τείχος χάλκινο ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Πόσο θα ήθελα ο Θεός να σας δώσει, αδελφοί μου, την κατανόηση των πραγμάτων που είναι σχετικά με τη σωτηρία μας. Τότε, πιστέψτε με, θα δεχθώ τον θάνατο με χαρά. Και πάλι το υπογραμμίζω και δεν θα πάψω να το κάνω. Αυτή η προσπάθεια να προτιμούμε το θέλημα του αδελφού και κατά πρώτον την αναζήτηση του θελήματος του Θεού δια του ηγουμένου, αυτή η οδός θα είναι για σας εύκολη. Με ποια έννοια εύκολη? Διαβάστε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και συγχωρήστε με, αδελφοί μου. Διαβάστε επίσης αυτό που έγραψα με αρκετά σύντομο τρόπο. Τότε θα καταλάβετε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει ότι με την οδό αυτή της μετανοίας και της υπακοής ανοίγουν οι πόρτες για την αληθινή θεολογία, όχι μόνο για αυτό που ήδη ο Θεός αποκάλυψε, αλλά όπως λέει η Γραφή, για πράγματα κενά και παλαιά. Στη διδασκαλία του πατρός μας Σιλουανού συναντούμε αυτά τα δύο στοιχεία. Έφερε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, περίπου μισό αιώνα, τη θεωρία που του δόθηκε. Και αυτό με μια ολοκληρωτική πιστότητα στον Κύριο που ευδόκησε να του εμφανιστεί. είναι πολύ οδυνηρό να βαστάσουμε την αγάπη του Χριστού μέσα στον κόσμο αυτό. Αδελφοί μου εν Χριστώ αγαπημένοι, σιγά σιγά θα έχετε τη δυνατότητα με καθοδήγηση να μάθετε τα πλέον ουσιώδη πράγματα και αν μέσα στην ταραχή της καθημερινής ζωής δεν τα καταλάβετε όλα, θα μπορούμε και πάλι να μιλήσουμε για τα πράγματα αυτά. Διαβάζετε τα συγγράμματα των πατέρων και όταν τα διαβάζετε, να προσεύχεστε στον Θεό να σας δώσει τη χάρη να καταλάβετε. Να προσεύχεστε στους Αγίους να σας δοθεί η δυνατότητα να εννοήσετε το ουσιώδες από όλα όσα έγραψαν. Και πάλι, ποιο είναι το κέρδος της υπακοής? Στο μοναστήρι, περιστέλλοντας το εμπαθές θέλημα, με την εμπιστοσύνη στον ηγούμενο και την πίστη μας, θα ελευθερωθούμε από κάθε μέρημνα της καθημερινής ζωής. Η απουσία των εμπαθών μεριμνών είναι η οδός προς την καθαρά προσευχή. Τότε, παρόλο που είμαστε απασχολημένοι με οποιοδήποτε είδος εργασίας, ο νους μας μένει ελεύθερος να σκέπτεται συνεχώς τον Θεό, να ζει με το Θείο όνομα και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αφήστε στον ηγούμενο τη μέρημνα να φέρει αυτά τα βάρη. Να γνωρίζετε δε καλά ότι ο Πνευματικός Πατέρας πάντοτε προσεύχεται για να πει στους άλλους κάποιον λόγο χρήσιμο για τη σωτηρία τους. Να αγαπάτε, να εκτιμάτε τον ηγούμενο και τον πνευματικό σας και θα σωθείτε. Μιλώ, μιλώ, μιλώ. Ναι, αλλά η προσευχή μου είναι ο Θεός να σας δώσει με το Πνεύμα Του το Άγιο την άνωθεν έμπνευση, ώστε να διανύσετε την οδό αυτή της σωτηρίας. Είναι παράξενο που το λέω. Από τη μία πλευρά τα πνεύματα σε εισαγωγικά και μάλιστα τα πλέον μεγάλα δεν μπορούν να διεισδύσουν στο μυστήριο της σωτηρίας. Και από την άλλη το πνεύμα ενός μικρού παιδιού μπορεί να το κάνει. Για σήμερα κατέβαλα προσπάθεια να σας μιλήσω, να σας επαναλάβω τα ίδια πράγματα, για τα οποία σας μιλώ πάντοτε. Πάντοτε είναι το ίδιο πράγμα. Δεν γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Αυτό το βράδυ ή το χρόνο που έρχεται. Ζω τώρα ανάμεσα στα δύο. Βοηθήστε με όλοι σας να πάω προς τον Θεό με χαρά, μέσω της δικής σας επιθυμίας, της πνευματικής έμπνευσης. Η αποταγή του κόσμου και του δύο θελήματος αποτελεί μία πορεία προς τη σωτηρία διεδισοδού της υπακοής. Το αυτομίσος αποτελεί τη βάση του μοναχισμού. Η μοναχική οδός, αδελφοί μου, είναι να αρνηθούμε τον κόσμο και το ίδιο θέλημα. Ετοιμάστηκα για τη συνάντηση αυτή μαζί σας, όπως ετοιμάζεται ο ιερέας για τη λειτουργία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα και για τον ηγούμενο δεν είναι εύκολο να δεχθούμε κάποιον ως μέλος στην αδελφότητά μας. Γιατί? Διότι παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη για το πρόσωπο αυτό ως το τέλος της ζωής του και ακόμη πιο πέρα. Αν μπορείτε να υπολογίσετε τη σπουδαιότητα αυτής της ευθύνης, θα μπορέσετε να καταλάβετε αυτό που τώρα προσπαθώ να σας μεταδώσω. Προσπάθησα εχθές να μιλήσω για κάποιες αρχές που πρέπει να τηρούνται μέσα στο μοναστήρι, διότι η παράληψή τους δεν θα ωφελήσει ούτε τα μέλη, ούτε τους επισκέπτες. Ο Χριστός μας είπε, «Ή της έρχεται πρόσμε και ου μισή τον πατέρα εαυτού, και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα, και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχή, ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν αφορά τις μικρές λεπτομέρειες που έχουν σχέση με μια σταδιοδρομία μέσα στον κόσμο, αλλά δείχνει πώς φτάνει κανείς να ξεπεράσει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες του κόσμου αυτού και να ζήσει αιώνια μαζί με τον Πατέρα. Ως συνέπεια της πτώσεως, η ανθρώπινη φύση στις εκδηλώσεις της, μπορεί να πει κανείς σε όλες τις εκδηλώσεις, είναι αντίθετη προς αυτό που ο ουράνιος Πατέρας μας περιμένει από εμάς. Γι' αυτό, οφείλουμε αδελφοί μου να μισούμε τον εαυτό μας, όπως είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό μετά την πτώση. Αυτό αποτελεί και τη βάση του αληθινού μοναχισμού.

ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι. Το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.

ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει που θα ζώνεται με κλιματσίδες», είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παύλε, στόμα Κυρίου, η κρυπής των δογμάτων, ο ποτέ μεν διώκτης Ιησού του Σωτήρος, νυν δε και πρωτόθρονος των Αποστόλων γενόμενος μακάριε. Όθεν άρητα είδε σοφέ, έως τρίτου ουρανού αναβάς και έκραζες δεύτε συνεμή και των αγαθών μη υστερηθόμεν.

Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ιωτό της μεγάλης 40ης αδελφή μου, μια ευχή έχει δεσπόζουσα θέση, ως ευχή και της Εκκλησίας και των πιστών κατηδία. Είναι η ευχή η κατανυκτική του Οσίου Εφραίμου του Σύρου. Η γνωστή με την αρχή Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Ο Κύριος αναφέρεται ως Κύριος γιατί είναι ο κτίστης και δημιουργός του κόσμου. Και όπως για τα ανθρώπινα δεδομένα, ο άνθρωπος που κτίζει ή που κτίζει με χρήματά του ή με τον ίδιο του κόπο, γίνεται και Κύριος, αποκτά και κυριότητα του έργου, έτσι και ο Θεός ο οποίος έκτισε τον κόσμο είναι Κύριος. Γι' αυτό η λέξη Κύριε, η λέξη Δέσποτα, γιατί δεν είναι ο Θεός μόνο Κύριος, αλλά είναι και Δεσπότης. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Δεσπότης είναι ο αγοραστής με την παλαιά έννοια. Όταν κάποτε κανείς αγόραζε δούλους, αυτός ήταν ο δεσπότης και οι αγοραστέντες ήσαν οι δούλοι. Ο Θεός είναι και αγοραστής γιατί μας αγόρασε με το αίμα του. Κατέβαλε λίτρα, χρήματα δηλαδή, το αίμα του. Γι' αυτό και θα ενθυμίστε ότι την Μεγάλη Πέμπτη ψάλλουμε το «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίμα». Αλλά θα ήθελα να μείνω όχι στην λέξη Κύριε, γιατί στην λέξη αυτή υπάρχει μια ολόκληρη ανάλυση, αλλά στην λέξη Δέσποτα. Κάποιος πατέρας είχε μια θυγατέρα. Την μεγάλωσε, την εφρόντισε, την περιποιήθηκε. Αλλά κάποιοι την έριξαν εις τα δίχτυα του στα πονηρά και ο πατέρας έχασε το παιδί του. Έψαξε, ερώτησε, έτρεξε και έμαθε πως η κόρη του ήταν μαζί με κάποια ύποπτα πρόσωπα σε ένα υπόγειο. Εις το υπόγειο εκείνο υπήρχαν φήμες ότι γινόντουσαν ασελγίες και ότι κατοικούσαν τοξικομανείς νέοι. Ο πατέρας πώς τώρα να πάρει το παιδί από τον τόπο εκείνο, καμώθηκε κι αυτός ότι είναι ασελγής και τοξικομανής. Και εισήλθε στο υπόγειο. Εκεί τι να είδε. Είδε μια θυγατέρα, σχισμένη, μισόγυμνη, με τα χέρια και τα πόδια κατατρυπημένα από τις ενέσεις της ηρωίνης, μέσα σε βρωμιά και σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πρόσωπο σκοτεινό, βαθουλωμένα μάτια, σκελετωμένη, γερασμένη από τα 17 της μόλις χρόνια. Δεν είχε καμιά συνείδηση της καταστάσεώς της, ούτε είχε μνήμη της καταγωγής της. Μισούσε την ζωή και προσπαθούσε να ζήσει ρουφώντας όσο ήταν δυνατόν περισσότερη και περισσότερη ειδονή. Ο πατέρας δεν αναγνωρίστηκε από την κόρη. Ο πατέρας ανεγνώρισε την κόρη. Πώς όμως τώρα θα μπορούσε να την πάρει? Και τι έκανε? Δεν έφτασε μόνο που καμώθηκε πως ήταν όμοιος με τους συγκατοίκους της κόρης του, αλλά επρότεινε εις την κόρη να ζήσουν με έναν παρόμοιο τρόπο σε κάποιο άλλο σπίτι, χαμόσπιτο. Δηλαδή, και ότι και εκεί θα συνεχίσει την ζωή της, να είναι έτσι όπως ζούσε εις τον τόπο αυτόν που την συνάντησε. Εκείνη Επειδή ήθελε, όπως σας είπα, περισσότερο να ζήσει την ειδονή, δέχτηκε και σε άγνωστο άνθρωπο, είπε το ναι, απομακρύνθηκε από τον τόπο εκείνο και ακολούθησε τον άνθρωπο εκείνο τον άγνωστο για ένα νέο άνοιγμα στην ζωή της και εκεί που την οδήγησε αυτός ο άγνωστος ήταν το σπίτι της. Ανεγνώρισε τα οικία πρόσωπα, τον οικείον τόπο, συνήλθε, θυμήθηκε τον πατέρα της και είπε «Πατέρα μου, σε ευχαριστώ». Έτσι, αδελφοί μου και ο Θεός, βρήκε την ανθρωπότητα μέσα σε μια κατάσταση φοβερής δουλείας. Δουλείας εις τα πάθη, εις τις αμαρτίες και εις τον διάβολο. Αυτήν την κατάσταση της ανθρωπότητας την διαζωγραφίζουν οι κανόνες του μεγάλου κανόνος της πέμπτης νηστείας εβδομάδος των νηστειών, συγγνώμη. Της πέμπτης ημέρας, της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών. Εκεί, ο ποιητής επίσκοπος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, γράφει «Η μαύρωσα της ψυχής το ωραίο, τες των παθών ειδονές. Έχω μαυρίσει την ομορφιά της ψυχής μου με τις ειδονές από τα πάθη μου. Και όλος όλων τον νουν χούν απετέλεσα και έκανα τον νου μου και το μυαλό μου υγιεινό να τρώγει χώμα όπως τα έρπετα. Διέριξα την στολή μου την πρώτη, έσκισα την πρώτη μου στολή. Πώς πρέπει να ήταν ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όπως θυμάται μια μητέρα που τώρα το παιδί της το βλέπει σε άσχημη κατάσταση. Θυμάται το παιδί αυτό που το είχε στην αγκαλιά της και έλεγε «Τι ήταν τότε, αγγελούδι ήταν τότε». Και τώρα πού κατάντησε αυτός ο άνθρωπος. «Διέριξα την στολή μου την πρώτη, ειν εξυφανατόμιο πλαστουργός εξ αρχής, την οποία στολή ο ίδιος ο Θεός την έπλεξε, την ύφανε και ένθεν είμαι γυμνός». Και από τότε και μετά, από τότε που διέριξα, που έσκησα τον χιτόνα που με έδωκε ο Δημιουργός μου, είμαι γυμνός. Απόλεσα το πρωτόκτιστον κάλος, έχασα την ομορφιά την πρώτη και την ευπρέπειά μου και άρτη είμαι γυμνός και κατεσχύνομαι και τώρα είμαι γυμνός και ντρέπομαι. Εστόλισμαι κατεστηγμένον φυτώνα, είμαι στολισμένος τώρα, στολισμένος κατεφημισμών βεβαίως, με λερωμένο χιτώνα και ημαγμένον εσχρός. Έχετε δει ανθρώπους που μόλις τελείωσαν από το μάλωμα, είναι ξεσχισμένοι, ματωμένοι, κομμάτια από το σώμα τους παρμένα. Έτσι είναι το σώμα του ανθρώπου μετά από την πτώση. Ημαγμένον εσχρός. Πώς τηρήσει τις εμπαθούς και φιλιδών ζωής. Με την ροή της εμπαθίας και της φιλιδών ζωής. Εσπήλωσα τον θησαρκός μου χιτώνα. Ελέρωσα τον χιτώνα θησαρκός μου, το σώμα μου. Εδώ αναφέρεται όλος ιδιαίτερα στις αρκικές αμαρτίες. Πολλές φορές με απασχόλησε, αδελφή μου, η σκέψη γιατί τόση βαρύτητα ρίχνει το Ευαγγέλιο στις αρκικές αμαρτίες. Ώστε ο Απόστολος Παύλος να λέγει κάθε άλλη αμαρτία είναι εκτός του σώματος. Ενώ η αμαρτία της πορνείας, της μοιχείας, του αυνανισμού, της αρσενοκητίας. Είναι αμαρτίες αυτές επάνω στο σώμα. Και κάποτε, όχι κάποτε, πολλές φορές έθεσα το ερώτημα γιατί. Την απάντηση την δίδει ο ίδιος Απόστολος Παύλος. Γιατί το σώμα γίνεται ναός του Θεού. Κάθε φορά που κοινωνεί ο πιστός, μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως θα μπορούσε κανείς να θεωρηθεί βέβυλος, εάν ένα ναό, όπως ο ναός αυτός, θα εβεβήλωνε, έτσι και αυτός που βεβηλώνει το σώμα, βεβηλώνει ένα ναό, το ναό της ενορίας του. Το ναό, τι να σας πω, του πολιούχου της πόλεως. Είναι δηλαδή φοβερή η σαρκική αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, η σαρκική αμαρτία μαζί με την ειδωλολατρία αποτελούν τις δύο βάσεις της μεταβάσεως, από την πίστη εις την ασέβεια. Εσπήλωσα τον της σαρκός μου χιτώνα, ελέρωσα τον χιτώνα της σαρκός μου και κατερήμωσα το κατοικώνα σωτήρ και καθομοίωση και έχω καταρρυπώσει το κατοικώνα και το καθομοίωση. Δηλαδή, τόσο τα χαρακτηριστικά που μου έδωκε ο Θεός, δικά του χαρακτηριστικά που μου έδωκε σαν παιδί του, όπως μια μάνα δίδει ή ένας πατέρας δίδει στο παιδί του τα χαρακτηριστικά του, και αυτό κατερρύπωσα όσο και το καθομοίωση. Δηλαδή, όσο και την πορεία, την δυνατότητα να ομοιωθώ όσο είναι δυνατόν τον Θεό εις τις αρετές του. Έτσι, αδελφοί μου, μας βρήκε ο Θεός. Από το σημείο αυτό ξεκινά ο χριστιανικός βίος. Από εδώ υπάρχει αφετηρία της χριστιανικής ζωής. Αν θα έπρεπε κανείς ακόμη ιδιαίτερα να έλεγε γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η απάντηση είναι σαφής. Γιατί με το να μετατεθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, μετατέθη σε μια δουλεία και έπαψε πια να είναι ελεύθερος. Και για να μπορέσει ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο, τι έκανε? Έκανε εν την πανσοφία του μια διπλή ενέργεια. Πρώτον, έγινε δούλος και δεύτερον, χρησιμοποίησε την μέθοδο της δουλείας. Εξηγούμε. Από την αφήγηση που σας έκανα, ο πατέρας προσπαθεί

πραγματικά. Δεν την θεώρησε, δεν την οικειοποιήθηκε παρανόμως. Ήταν Θεός και πρώτη σαρκώσεως και κατά την σάρκωση και μετά κατά την ανάληψη και ενδέχτεν. Έλοιπον αυτός ο Θεός, ο Χριστός, εκένωσε εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του. Κατέβηκε. Μορφήν δούλου λαβά και έλαβε μορφή δουλική εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Να η μία, θα έλεγα, μέθοδος του Θεού. Έγινε και αυτός όμοιος με τους άλλους. Θέλουμε κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε? Πρέπει να τον μιμηθούμε στις δυνατότητες τις γνωστικές που έχει, στις δυνατότητες τις οικονομικές που έχει, στις δυνατότητες τις κοινωνικές που έχει. Μην παρουσιάζουμε τον Χριστό εμείς από καθέδρας και εξ ύψους, από ύψους. Να προσπαθούμε να εγγίζουμε και αν θέλουμε έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουμε και τον παρηγορήσουμε, να μιλήσουμε απλά, με απλά λόγια, με απλή παρουσίαση, με απλές σκέψεις, γιατί τότε κανείς μπορεί να προσεγγίσει έναν άνθρωπο. Το ένα είναι αυτό που έκανε. Και το δεύτερο τι ήταν? Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι φύγει από εκεί και θα έρθει σε μια δική μου δουλειά, είπε ο Θεός. Δηλαδή δεν παρουσίασε την χριστιανική ζωή σαν μια ζωή η οποία θα ήταν εθέρια ζωή, αδύνατη, ανεφάρμοστη από τον άνθρωπο. Αλλά τι είπε, όπως ο πατέρας εκείνος, έλα να ζήσουμε μαζί μας παρανόμως. Μαζί μου παρανόμως. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι ότι ο Θεός μας εκάλεσε σε μια άλλη δουλεία. Μας πήρε από δουλεία και μας οδήγησε σε δουλεία. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι χριστιανοί κλήθηκαν σε δουλεία, όχι σε ελευθερία. Η αληθινή πορεία προς την σωτηρία είναι μέσα από την δουλεία. Και όταν κανείς περνά μέσα από την δουλεία, τότε έχει την ελπίδα να αξιωθεί, να ελευθερωθεί. Πάντως, τούτο έχω να πω πάνω στο σημείο αυτό, ότι ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε δούλοι. Και η επιλογή μας είναι αν θα πρέπει να είναι κανείς δούλος εις τον διάβολο ή να είναι δούλος εις τον Κύριο. Αν θα πρέπει κανείς βέβαια να επιμείνει περισσότερο πάνω σε αυτό, τότε θα μπορούσε να κάνει τις εξής σκέψεις. Ο Χριστός είπε, δοκιμάσατε τη δουλεία των αμαρτιών. Γευθήκατε τους καρπούς της. Καταλήξατε εις την κατάσταση αυτή επειδή σχηματίσατε την γνώμη ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ζει σε άλλη ζωή. Λοιπόν, ο Χριστός σε πρόκειται. Σε δουλεία βρεθήκατε, γευθήκατε τη μορφή αυτή της δουλείας. Ελάτε να γευθείτε και μια άλλη δουλεία. Την δική μου δουλεία. Να αποκτήσετε μια νέα εμπειρία. Πάλι να ρουφήξετε την αμαρτία με το κουτάλι. Και ο Θεός μας κάλεσε κοντά του. Όπως ένας πατέρας που το παιδί του έχει φύγει και πηγαίνει και του λέγει εκεί που τον βρίσκει, παιδάκι μου, έλα στο σπίτι. Και κάνω ό,τι θέλεις, αλλά έλα στο σπίτι. Αυτό έκανε και ο Θεός. Έλα πάλι δούλος κοντά μου. Εγώ θα είμαι ο δεσπότης σου και εσύ θα είσαι ο δούλος μου, η δούλη μου. Δέστε την σοφία του Θεού. Και πού κατέληξε αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση κατέληξε στο να μας κάνει τελικά να είμαστε φίλοι του. Γι' αυτό και θα ακούσουμε την Μεγάλη Πέμπτη τα λόγια αυτά. Ουκέτι μας λέγω δούλους. Δεν σας λέγω πια δούλους. Εμείς φίλοι μου εστέ. Είσαστε φίλοι μου. Μας καλεί μέσα από την δουλεία ώστε να μας αναδείξει φίλους του. Και τούτο γιατί? Ώστε με τον τρόπον αυτόν να μας βοηθήσει με έναν τρόπον, θα έλεγα, προσιτό. Να μας βοηθήσει να τον εγγύσουμε. Γι' αυτό, αν κάποτε βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες, μην απογοητευόμαστε. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε έστω κι αν είναι υποτυπώδη. Αν θέλετε, με τη συνείδηση ενός δούλου. Ο Θεός όταν δει αυτόν τον αγώνα και αυτήν την προσπάθεια, τότε θα βοηθήσει με την χάρη του και θα μας ενισχύσει στο να τηρήσουμε τις εντολές του και τότε να γίνουμε φίλοι του. Όπως είπε, εμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εν τέλω με ημίν. Θα είσαστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ κάνω σε εσάς. Αυτή η ιδιότητα του δούλου, αδελφοί μου, έγινε λατρευτική αξία για τους χριστιανούς.

Απόστολος Παύλος, όταν έλεγε δούλος, εφρενότανε. Αισθανότανε γλυκασμό και έγραφε στους Ρωμαίους «Παύλος, δούλος Χριστού Ιησού». Όταν έγραφε στους Φιλιππισίους μαζί με τον Απόστολο Τιμόθεο «Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Χριστού Ιησού». Η Εκκλησία μας μιμείται πια τους Αποστόλους. Και αισθανομένη μια ευγνωμοσύνη σε αυτήν την ιδιότητα, σε αυτήν την Αγία Τακτική του Θεού, ώστε τους κάλεσε πρώτα δούλους, κάθε φορά που βαπτίζει το παιδί, λέγει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού ή μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Είναι λέξη που έχει γλυκασμό πια αυτή. Έχασε εκείνη την πικρή της έννοια αυτή η λέξη. Νυμφεύεται ο δούλος του Θεού. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλον σου ή την δούλην σου. Βλέπετε αδελφοί μου πράγματα τα οποία ήταν άσχημα στον κόσμο, τα παίρνει ο Θεός και τα μεταποιεί εις ευεργεσία των ψυχών. Όπως ο Σταυρός. Ατιμωτικών μέσων ο Σταυρός. Και έγραφε κατοπινά ο Απόστολος Παύλος να μην γίνει τίποτε άλλο είναι για μένα κάθημα από τον Σταυρό του Χριστού. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Κυρίου. Αδελφοί μου, υπάρχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Το στάδιο της δουλείας, το στάδιο της φιλίας και το στάδιο της ιότητος. Δηλαδή, ξεκινάμε από δούλοι, γινόμαστε φίλοι και τελικά καταλήγουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός έχει τρία ονόματα. Δεσπότης, φίλος, πατέρας. Και ο πιστός ή θα βρίσκεται στην κατηγορία του δούλου ή στην κατηγορία του φίλου ή στην κατηγορία του ιού, του γιού. Άνθρωποι που μετετέθησαν στην κατηγορία του φίλου ή του γιού, ας μην μέμφωνονται τους ανθρώπους, τους πιστούς που είναι ακόμη στην κατηγορία των δούλων. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν ακόμη την ιδιότητα του δούλου, μη μέμφωνονται τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην κατάσταση της φιλίας με τον Θεό ή αισθάνονται ότι είναι γη του Θεού και αισθάνονται τον Θεόν Πατέρα και βλέπουν ότι έχουν μια περισσή φροντίδα, έναν ιδιαίτερο αγώνα για την πνευματική ζωή. Μη τους ηρωνεύονται, μη τους κακολογούν. Τον εαυτό τους τον κακολογούν γιατί ακόμη βρίσκονται στην κατάσταση της δουλείας. Θέλουμε αδελφοί μου να γίνουμε παιδιά του Θεού και να πάψουμε να είμαστε δούλοι, τότε δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να αισθανόμεθα σαν παιδιά του Θεού. Να καταφεύγουμε σαν παιδιά προς τον Πατέρα και να επικαλούμεθα τον Θεόν Πατέρα.

0: Τρεις λέξεις, τρία θέματα. Ένα θέμα, μία λέξη, κύριε. Ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη λέξη, δέσποτα. Και ένα τρίτο θέμα, απόψε στην αγάπη σας. Σε μια τρίτη λέξη μιας φράσεως, κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Το θέμα μας λοιπόν απόψε είναι περί ζωής. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Βλέπετε τι θησαυρό κρύβει κάθε λέξη μέσα στην υμνολογία μας, στις ευχές της Εκκλησίας μας και πολύ περισσότερο μέσα στα ιερά ευαγγελικά κείμενα. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου. Αυτή η φράση θα μπορούσε να είχε μια άλλη διατύπωση. Κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Όχι κύριε και δέσποτα της ζωής μου, αλλά κύριε και δέσποτα και ζωή μου. Γιατί ο Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά ονόματα. Και ένα από τα ονόματά του είναι και το όνομα ζωή. Θα ενθυμίστε ότι στην Μάρθα, όταν πέθανε ο αδελφός της και ήταν λυπημένη, της είπε «Μη φοβάσαι, θα αναστηθεί ο αδελφός». Και τότε εκείνη είπε «Ναι, τότε, εις το τέλος της ιστορίας». Και τότε ο Χριστός είπε «Όχι τότε, τώρα, γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Και κάποτε άλλοτε είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ένα λοιπόν από τα ονόματα του Θεού είναι και το όνομα ζωή. Άλλωστε, το λέγεστε εξαρτάται από το είναι. Δηλαδή, το όνομα που έχουμε εξαρτάται από την ύπαρξη. Λέμε κάποιο ζώο γιατί είναι ζώο. Το ονομάζομαι ζώο γιατί είναι ζώο. Λέμε τον άνθρωπο άνθρωπο γιατί είναι άνθρωπος. Δηλαδή εξαρτάται το όνομα από την ιδιότητα εκείνου του πράγματος ή προσώπου ή ζώου που δίδω το όνομα. Αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα από τα σκοπτικά παρονύμια. Αυτά που λέτε παρατσούκλια. Λέτε για κάποιον ο Νερουλάς. Τι σημαίνει το όνομα αυτό? Σημαίνει ότι αυτός για τον οποίον γίνεται λόγος κάποτε μοίραζε το νερό. Ή λέμε για κάποιον ο Γραμματικός. Και μένει. Και ακόμη όταν πεθάνει στα παιδιά του υπάρχει ακόμη αυτό το παρονίμιον, το παρατσούκλι, η οικογένεια του Γραμματικού, η οικογένεια του Ταχυδρόμου. Κάποτε κάποιος μπορεί να ήταν ταχυδρόμος. Εξαρτάται το όνομα από την ιδιότητα, από την απασχόληση ενός προσώπου. Άρα λοιπόν, για τον Θεό, όταν έχουμε το όνομα ζωή, σημαίνει ότι πρέπει να έχει σχέση με την ύπαρξή του το όνομα αυτό. Γιατί αποδίδεται και το όνομα αυτό εις τον Θεό? Σε μια επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους και εις το κεφάλαιο 4 και στίχο 17 διαβάζουμε τα εξής. Ο Θεός ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα εις ως όντα. Και καλεί τα μη όντα ως όντα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει ζωή στους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Τι θα πει αυτή η φράση «καλεί τα μη όντα ως όντα»? Δηλαδή, εκείνα που δεν υπήρχαν, υπήρχαν, τα φέρνει στην ύπαρξη. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δίδει την ύπαρξη εις εκείνα που δεν υπήρχαν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται αυτή η φράση με την χρησιμοποίηση όχι του ρήματος «δημιουργεί», ο Θεός δημιουργεί τα μη όντα ως όντα, αλλά «καλεί», λέγει, ονομάζει, δηλαδή με την ευκολία που ένας άνθρωπος ονομάζει, φωνάζει κάποιον άλλον, λέμε για μια στιγμή κάποιον θέλουμε να φωνάξουμε, «έλα εδώ Γιώργο». Με την ευκολία που φωνάζουμε εμείς έναν άνθρωπο γνωστό μας, να έρθει κοντά μας, με την ίδια ευκολία ο Θεός φέρνει από την μη ύπαρξη στην ύπαρξη τα όντα, δηλαδή τις υπάρξεις. Φαίνεται ότι ο Θεός λέγεται ζωή, γιατί είναι αυτός ο οποίος έδωκε την ζωή εις τα όντα. Γι' αυτό και εις το βιβλίο Ιουδίθ υπάρχει ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ιουδίθ. Και το βιβλίο αυτό έχει πάρει τον τίτλο, το όνομα, από το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί μέσα στο βιβλίο αυτό. Πρόκειται για την Ιουδίθ. Και εκεί διαβάζουμε τα εξής. 9 κεφάλαιο στίχος 5. Διανοήθης είναι τα λόγια της Ιουδίθ. Αναφέρονται εις τον Θεόν. Διανοήθης και γεννήθησαν αδιανοήθης. Δηλαδή σκέφτηκες, Θεέ μου, να γίνουν κάποια πράγματα και έγιναν. Εδώ φαίνεται η δύναμη του Θεού. Αλλά φαίνεται και ότι από τον Θεό ήρθε η ύπαρξη στο είναι, στην ύπαρξή της. Δηλαδή το ότι έχουμε ύπαρξη, το ότι έχουμε ζωή, οφείλεται εις τον Θεό. Και λέγει εδώ η Ιουδίθ, τα σκέφτηκες και έγιναν όπως τα σκέφτηκες. Και παρέστησαν αευουλεύσω και είπαν, ιδού πάρεσμεν. Και βρέθηκαν μπροστά σου, βρέθηκαν στην ύπαρξη εκείνα που σκέφτηκες, που θέλησες και είπαν, ιδού, είμαστε μπροστά σου, Κύριε. Δηλαδή μόλις σκέφτηκε ο Θεός να γίνει κάτι, έγιναν και είπαν, να, είμαστε μπροστά σου. Εδώ φαίνεται από την φράση αυτή, φαίνεται ότι ο Θεός είναι αυτός που έφερε την ύπαρξη, αλλά όχι απλώς έφερε την ύπαρξη, αλλά την έφερε με πολύ μεγάλη ευκολία. Εδώ φαίνεται και η δύναμη του Θεού. Ο Θεός δεν δημιουργεί μόνο την ζωή, αλλά ακόμη και την συντηρεί. Δηλαδή, δεν έχουμε την περίπτωση ενός ο οποίος δημιουργεί μια οικογένεια και μετά την εγκαταλείπει. Ή αγοράζει ένα κτήμα και μετά το αφήνει να είναι έρημο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε και έφυγε. Ο κόσμος αν διατηρείται, αδελφοί μου, διατηρείται γιατί ο Θεός τον διατηρεί τον κόσμο. Αν είμαστε στην ύπαρξη, αν ζούμε, ζούμε γιατί πρώτα μας έφερε στην ύπαρξη ο Θεός. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μας έφερε στην ύπαρξη ο Θεός και συγχρόνως μας διατηρεί στην ύπαρξη ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είπε κάποτε στους Αθηναίους, επαναλαμβάνοντας τα λόγια ενός Αλεξανδρέως φιλοσόφου, «Εν αυτό γαραζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Μέσα εις τον Θεό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ, ότι όπως μας περιβάλλει ο ατμοσφαιρικός αέρας, έτσι μας περιβάλλει η αγάπη του Θεού και η ζωοποιός δύναμης του Θεού. Αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Και να το σκεφτούμε και να δείξουμε μια ευγνώμονα στάση προς αυτόν προς τον οποίον οφείλεται η ύπαρξή μας, αλλά και η διατήρησή της. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί την ζωή, συντηρεί την ζωή και όχι μόνον αυτό, αλλά μπορεί και να την αναιρέσει την ζωή, δηλαδή να την πάρει πίσω την ζωή. Διαβάζουμε σε ένα όμορφο ψαλμό, στον 103 ψαλμό, είναι ο ψαλμός που λέμε κάθε φορά, ο προημιακός ψαλμός που διαβάζουμε στον Εσπερινό. Λέγεται εξής. Ανοίξαν τόσου την χείρα, καθώς άνοιξες το χέρι σου. Τώρα, εδώ βλέπετε ο εβραϊσμός που χρησιμοποιεί εικόνες για να μεταδώσει αλήθεια. Παρουσιάζει εδώ ο υμνογράφος, ο ψαλμωδός, παρουσιάζει τον Θεό μπροστά του να είναι το χάος, το μείον, η μη ύπαρξη. Και όπως είναι η μη ύπαρξη, σήκω στο χέρι του επάνω ο Θεός. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Όπως άνοιξες το χέρι σου, μπορεί και να νοηθεί ότι προς τα εμπρός έτεινε το χέρι του Θεός, αλλά ίσως μπορεί να νοηθεί και ότι πλευρικά άνοιξε τα χέρια του τα δυο. Γι' αυτό και είναι επανάληψη της δημιουργίας, αυτό που έκανε ο Χριστός, που άπλωσε τα χέρια του πάνω στον Σταυρό. απλώνοντας τα χέρια του ο Θεός πάνω στον σταυρό, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να επαναφέρει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην κτήση που το Πνεύμα το Άγιον διατηρεί την κτήση. Και πάντοτε έχουμε πια τον Χριστόν εσταυρωμένο και έχει απλωμένα τα χέρια του. Αυτό είναι η δηλωτικό ότι ο Θεός συνεχώς διατηρεί τον κόσμο. Και όσο ο Θεός απλώνει τα χέρια του ή έχει απλωμένα τα χέρια του, σημαίνει ότι μας ανέχεται ακόμη και μας αγαπά. Και λέγει λοιπόν ο Ψαλμωδός, «Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος». Αυτό το άνοιγμα των χεριών λοιπόν σημαίνει μια αναδημιουργία. Έτσι άνοιξε τα χέρια του ο Θεός και είπε «Να γίνει ο κόσμος όλος». Και έγινε ο κόσμος. Όπως κάποτε ένας ο οποίος έχει κάποιες δυνατότητες να διατάσει, μπορεί να πρόσει το χέρι του και να πει με μια κίνηση, χωρίς να πει λόγο, να πει να γίνει αυτό το πράγμα. Και με την κίνηση του χεριού του να εκτελεστεί αυτή η επιθυμία του. Έτσι και ο Θεός, όπως άπλωσε τα χέρια του και δημιούργησε, έτσι τα ξανάπλωσε στον σταυρό και αναδημιούργησε τον κόσμο. Αλλά αυτό το άπλωμα των χεριών του Θεού σημαίνει και κάτι άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο Θεός μπήκε μεταξύ μας και άπλωσε τα χέρια του. Και είπε, έλα δώσ' μου το χέρι σου εσύ και το χέρι σου εσύ. Εγώ θα είμαι ο συνδετικός κρίκος. Και ήρθε η αγάπη να ενώσει τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο μίσος. Γι' αυτό αδελφοί μου, μέσα στο χριστιανισμό, πρωτεύουσα θέση, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η αγάπη. Γι' αυτό και όταν κανείς πει ότι δεν συγχωρώ, δεν θέλω να συγχωρήσω εκείνον τον άνθρωπο, μου έχει κάνει πολλά κακά, δεν μπορεί να δεχτεί το Άγιον Σώμα και το Άγιον Αίμα του Χριστού. Γιατί είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έγινε ο κρίκος, ο σύνδεσμος που ένωσε τους ανθρώπους. Κάποτε, τι ωραίο πράγμα να ξεκινά μια οικογένεια που να υπάρχει ο γαμπρός, η νύμφη και στο μέσο ο Χριστός. Τις διαφορές να τις λύνει ο Χριστός. Τις δυσκολίες να τις ξεπερνά ο Χριστός. Και να αποτελεί συνδετικός κρίκος ο Χριστός, αλλά και καθοδηγητικός παράγων στη ζωή της οικογένειας ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως ανοίγει τα χέρια σου, τότε γεμίζουν τα σύμπαντα με καλοσύνη. Προσέξτε τώρα εδώ, κάτι άλλο. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθίσονται. Κάποτε, όταν θέλετε σε κάποιον άνθρωπο να δείξετε ή η μητέρα στο παιδί, να δείξει όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξη, ότι κάτι που έκανε δεν έπρεπε να το κάνει. Τι κάνει? Γυρίζει το βλέμμα της και λέγει, δεν μπορώ να σε βλέπω. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ή κάποτε σε κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει δημιουργήσει άσχημα πράγματα μέσα σε μια οικογένεια και που μπορεί να γίνεται αιτία αυτό το πρόσωπο να δημιουργεί μια καταστασία στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος στρέφει αλλού το πρόσωπό του να μην δει. Έτσι λέγει εδώ ο ψαλμωδός, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Όπως απλώνεις τα χέρια σου και γίνεται η ζωή, έτσι όταν στρέφεις το πρόσωπό σου και δεν θέλεις να κοιτάξεις τον κόσμο, ταραχθίσονται. Δηλαδή τα σύμπαντα με το άπλωμα των χεριών σου έρχονται στην ύπαρξη, με την αποστροφή του προσώπου σου ταράσσονται τα σύμπαντα. Αντανελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Παίρνεις το πνεύμα σου πίσω και τότε όλα εξαφανίζονται. Και τότε όλα γίνονται χώμα όπως έγιναν από το χώμα. Βλέπετε ότι ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί, ούτε μόνο συντηρεί, αλλά και αναιρεί την ζωή. Πόσες φορές δεν έχει επεμβεί μέσα στη ζωή κάποιων ανθρώπων και τους έχει ο Θεός, έχει επιτρέψει, γιατί ο Θεός την ζωή που δημιούργησε δεν δημιούργησε για να την πάρει πίσω. Αλλά όταν βλέπει ότι γίνεται μία κατάχρηση της ζωής, τότε επιτρέπει. Ή όταν βλέπει κάτι άλλο. Όχι όταν βλέπει μόνο κατάχρηση, επιτρέπει ο Θεός να συμβεί ένας θάνατος, αλλά και όταν πρόκειται, αυτό που θα σας πω, προσέξτε το, το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Και όταν πρόκειται να αλλάξει η αμαρτία, την σύνεση, την οτροπία ενός ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος προσεύχεται και λέγει «Θεέ μου, μην επιτρέψεις ποτέ να απομακρυνθώ από κοντά σου», όταν ο Θεός που προβλέπει το μέλλον προγνωρίζει ότι κάποιος με κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα, κάποια πρόσωπα. Θα γίνουν αιτία αυτά να αλλάξει την οτροπία του και να αποκτήσει την οτροπία του κόσμου, τότε ο Θεός πάλι επιτρέπει να φύγει από τον κόσμο για να μην αλλάξει η κακή, όπως λέγει. Αν δεν κάνω λάθος, ο προφήτης Ισαΐας είναι, πάντως είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που σας λέγω, για να μην επιτρέψει ο Θεός την κακία να αλλάξει την σύνεση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί, ο οποίος συντηρεί, αλλά και ο οποίος αναιρεί την ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ανακαινίζει την ζωή, την κάνει καινούργια. Γι' αυτό και σε ένα ψαλμό, στον 101 ψαλμό, σας συνιστώ τον 101 ψαλμό να τον διαβάσετε ιδιαίτερος. Σας συνιστώ πρωτίστως να πάρετε το ψαλτήριο στο σπίτι σας. Εκεί θα δείτε συνδυασμό ποιήσεως, θεολογίες και πνευματικής πρακτικής ζωής. Εκεί θα δείτε μια ομορφιά η οποία ίσως να σας ήταν άγνωστη μέχρι τη στιγμή αυτή. Εκεί εκφράζονται αλήθειες με ποιητικόν τρόπο. Και μπορεί και καταλαβαίνει κανείς όμορφα αλήθειες δύσκολες, γιατί η γλώσσα της ποιήσεως είναι μια εύκολη οδός η οποία βοηθάει στην κατανόηση των θεολογικών αληθιών. Στον 101 ψαλμό λοιπόν, στους στίχους 26 και 27, διαβάζουμε το εξής. «Καταρχάς, Ή Κύριε, την υγιεινή θεμελίου σας. Στην αρχή, Κύριε, Εσύ έβαλες, όπως όταν έχουμε να κτίσουμε ένα σπίτι και βάζουμε τον θεμέλιο λίθο, έτσι εδώ ο ψαλμωδός λέγει, «Στην αρχή, Κύριε, του κόσμου, Εσύ έβαλες τον λίθο, τον θεμέλιο λίθο, τον ακρογωνιαίο λίθο, τον λίθο δηλαδή που μπαίνει στην γωνία, που ξεκινάμε από την γωνία για να κτίσουμε το σπίτι. Καταρχάς, Σύ Κύριε, την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου η σύνη ουρανή και καρπή του κόπου σου, του έργου σου είναι η δημιουργία των ουρανών. Αυτοί απολούνται, παρατάφτω όμως, οι ουρανοί κάποτε θα απολεστούν, Σύ δε διαμένεις, ενώ Εσύ θα μείνεις πάντοτε, θα μένεις πάντοτε. Και όταν ακόμη οι ουρανοί θα χαθούν, με ποια έννοια οι ουρανοί θα χαθούν, προσέξτε, το λέγει λίγο πιο κάτω. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται, εδώ το εξηγεί. Ενώ οι ουρανοί, τους οποίους Εσύ τους έκτισες, κάποτε θα χαθούν, θα απολεστούν, και Εσύ παρατάφτα θα διαμένεις, πάντες οι ουρανοί, σαν το ρούχο το παλιό, θα παλιώσουν. Βλέπετε ένα παλιό ρούχο? Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό τώρα που βλέπουμε εμείς ως ουρανό και λέμε και καφιόμαστε για τον γαλανό ουρανό της Ελλάδος, πρέπει να σας πω ότι μετά από την αμαρτία, μετά από την πτώση, ο ουρανός δεν είναι ακριβώς έτσι όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Αναφέρεται πάλι στον προφήτη Ισαΐα, να θυμούμε, ότι τότε, όταν θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούργια η γη, η μεν σελήνη θα λάμπει όπως λάμπει σήμερα ο ήλιος. Ο δε ήλιος θα λάμπει επταπλασίως, αναφέρουν οι γραφές. Εδώ αναφέρεται στην ανακαίνιση της κτήσεως. Έτσι όπως θα γίνει πάλι καινούργια η κτήση, θα πάρει πάνω της πάλι τα όμορφα πρωταρχικά της στοιχεία. Έτσι λοιπόν, οι ουρανοί, σαν το ρούχο το παλιό, παλιώνουν. Και οσύ περιβόλιον ελήξεις αυτούς, και τότε εσύ, σαν το ρούχο, θα τους τυλίξεις αυτούς και θα αλλαγούν. Δηλαδή, εδώ παίρνει μια εικόνα, όπως κανείς φοράει το ρούχο του, το παλτό του, και όπως φοράει το παλτό του, με τον τρόπο αυτόν τυλίγεται. Ο Θεός λοιπόν θα τυλίξει πάλι τους ουρανούς με καινούριους ουρανούς. Και γι' αυτό αναφέρεται εδώ και λέγει, όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Δηλαδή, θα τους κάνεις καινούριους, γιατί θα τους ντύσεις με καινούριο ένδυμα. Από εδώ φαίνεται ότι οι ουρανοί δεν θα καταργηθούν. Όταν λέμε θα απολεστούν οι ουρανοί, εννοούμε θα γίνουν καινούργοι, θα καταργηθεί η παλαιότης. Είναι αυτό, το έχω πει και άλλη φορά, όπως έχουμε ένα παλτό, έχει παλιώσει και το δίδουμε και το βγάζουν το μέσα έξω και έτσι γίνεται καινούριο πάλι. Αυτό θα γίνει. Και τι πρέπει να ξέρετε. Ό,τι ο Θεός έφερε στην ύπαρξη δεν το επιστρέφει στο μηδέν. Να το πω ακόμη μια φορά. Ό,τι ο Θεός δημιούργησε δεν το φέρει πάλι στο μηδέν, γιατί από το μηδέν το ξεκίνησε. Από το μείον. Από εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι νεκροί μας θα αναστηθούν. Διότι τίποτε δεν οδηγείται εις το μηδέν. Αλλάζει μεν σχήμα, αλλά δεν έρχεται εις το μηδέν. Ναι, είναι κάτι που εμείς οι χριστιανοί αυτό το έχουμε από τα πρωταρχικά μας αξιώματα. Από τις βάσεις, τις πρώτες της πίστεώς μας. Έτσι, ο Θεός δημιουργεί την ζωή, διατηρεί την ζωή, αναιρεί την ζωή, αλλά και ανακαινίζει την ζωή, στο χέρι του είναι. Γι' αυτό και θα μπορούσε η φράση να είχε ως εξής: Κύριε και Δέσποτα και ζωή μου. Γιατί και τα τρία είναι ονόματα εις τον Θεό. Αν θα έπρεπε κανείς να κάνει μια μικρή ανάλυση, τι είναι η ζωή? Ξέρετε, η επιστήμη δεν έχει δώσει απάντηση. Τι είναι η ζωή? Προσπάθησαν οι ληστές να δώσουν μια απάντηση και να πούν ότι η ζωή είναι τα κύτταρα. Το λέω έτσι με μια περιφραστική, θα έλεγα, απάντηση. Είναι δηλαδή αυτό που κατά έναν τρόπο, όπως πιστεύουν οι ληστές, με έναν μηχανικό τρόπο έρχεται στην ύπαρξη, αυξάνει και πάλι εκμηδενίζεται. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το δέχονται καν οι επιστήμονες. Το τι είναι η ζωή, εις το ερώτημα τι είναι η ζωή, δεν υπάρχει απάντηση. Μη μου πείτε ζωή είναι το ότι τρώγω και πίνω και κοιμάμαι. Αυτά είναι συντηρητικά της ζωής. Απλώς τρώγω για να διατηρούμε. Πίνω για να διατηρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό η ζωή. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι η ζωή και άλλο είναι η προσπάθειά μου ότι εξαρτάται από εμένα να συντηρήσω την ζωή, να διατηρήσω την ζωή. Τι είναι λοιπόν η ζωή? Όπως σας είπα, αν ανοίξετε ένα βιβλίο της ανθρωπολογίας ή της βιολογίας, δεν υπάρχει απάντηση. Από την επιστήμη δεν υπάρχει απάντηση. Αν θα έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση με το Ιερό Ευαγγέλιο, τι είναι η ζωή, θα σας έλεγα. Ζωή είναι ο Χριστός. Κύριε και Δέσποτα και ζωή μου. Το ότι είμαστε στην ύπαρξη το οφείλουμε σε Εκείνον. Είτε πιστεύουμε εις τον Χριστό, είτε δεν πιστεύουμε. Γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων μας και δεν εξαρτάται από το αν εμείς τον αναγνωρίζουμε ή όχι, όπως μια μητέρα και ένας πατέρας, δεν εξαρτά το να φροντίσει για το παιδί του, αν το παιδί του καταλαβαίνει την αγάπη, την οποία δείχνει ο πατέρας και η μητέρα. Αυτό είναι διάφορο. Αυτό που ενδιαφέρει τον πατέρα και τη μητέρα είναι να πληροφορεί στην δική του συνείδηση, την καρδιά του, ότι εκπληρεί τους όρους της πατρότητος ή της μητρότητος. Γι' αυτό πάρα πολλοί καυχόνται που αρνούνται τον Θεό και μάλιστα λένε ότι, ορίστε, αν υπάρχει Θεός σας με θανατώσει. Μα είναι ανόητο. Πέστε μου ένα μικρό παιδάκι αν γυρίσει στη μητέρα και πει ότι σκότωσέ με αν μπορείς. Δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Θα μπορούσε μια μητέρα συνετή να πάρει μαχαίρι και να σφάξει το παιδί για να αποδείξει σε ποιον, αφού δεν θα υπάρχει πια το παιδί της. Έτσι λοιπόν, μωρά είναι τα λόγια αυτών των ανθρώπων που κάθονται και λένε αυτές τις μορολογίες. Ο Θεός λοιπόν είναι η ζωή μας. Αν θα μου λέγατε, Πάτερ μου, αυτά όλα πώς μας τα εβεβαίωσε ο Θεός? Πώς μας τα εστερέωσε ο Θεός? Μας τα εστερέωσε. Γιατί ξέρω ότι μπροστά μου έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλοπροαίρετη συνείδηση. Όλα αυτά όμως, πώς ο Θεός μας τα εστερέωσε? Ότι αυτός είναι η ζωή. Ότι αυτός έφερε την ζωή στην ύπαρξη. Ότι αυτός τη συντηρεί την ζωή. Ότι αυτός την αναιρεί, την παίρνει πίσω αν θέλει και όταν θέλει και όταν επιτρέπει. Και ότι αυτός ανακαινίζει την ζωή. Πώς αυτό καταχειρώνουμε? Πώς ξέρουμε λοιπόν για τον Χριστό? Έτσι έχει το πράγμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν φυλακισμένος και έμαθε για τον Χριστό. Και για τον Χριστό ήξερε, είχε μάθει από τους προφήτες πώς θα ήταν ο Μεσσίας, ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας, αυτό το είχαν πει οι προφήτες. Αλλά το θέμα ήταν πώς θα εντοπίσουν τον Μεσσία. Οι προφήτες δεν μίλησαν μόνο ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας, αλλά είπαν και τα σημάδια τα οποία θα μαρτυρούσαν ποιος θα είναι ο Μεσσίας. Και ο Ιούδ, συγγνώμη, ο Τίμιος πρόδρομος ήταν στη φυλακή. Ήταν κλεισμένος από τον Ηρώδη στην φυλακή. Και άκουσε για τον Ιησού. Και τότε έστειλε δύο μαθητάς του εις τον Ιησού. Και είπε τα εξής. «Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, εσύ είσαι εκείνος που περιμένουμε ή κάποιον άλλον περιμένουμε». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής. Και τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε εις τους μαθητάς, «Πορεθέντες, επιστρέψτε δηλαδή και πηγαίνετε εις τον διδάσκαλό σας, απαγγείλετε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε». Πηγαίνετε εις τον Ιωάννη και πείτε του αυτά που βλέπετε και αυτά που ακούτε. Τι είδαν δηλαδή οι μαθητές του Ιωάννου και τι άκουσαν που θα έπρεπε να πάνε να τα πληροφορήσουν εις τον διδάσκαλό τους, τον Ιωάννη. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά να πείτε. Αυτά που είδατε. Και πράγματι εκεί μπροστά τους οι μαθητές του Ιωάννου έβλεπαν. Παράλυτοι να περπατούν, λεπροί να καθαρίζονται, κοφοί να ακούνε, νεκροί να σηκώνονται. Δηλαδή εδώ ο Τίμιος πρόδρομος, έκανε τον εξής συνδυασμό. Συνεδίασε την προφητεία που εγνώριζε με την πληροφορία που ήθελε να πάρει ποιος είναι ο Μεσσίας. Να ακούσει τα έργα του. Τα έργα του Μεσσίου και οι αναγγελίες, οι προαγγελίες των προφητών να συνδυαστούν για να αντιληφθεί ο Ιωάννης αν είναι ή δεν είναι ο Μεσσίας. Πώς λοιπόν ξέρουμε ότι είναι η ζωή ο Χριστός? Με τη σχέση προφητιών και με την εκπήρωση των προφητιών που συνέβησαν αυτές οι εκπηρώσεις εις το έργο ή στη ζωή του Χριστού. Αυτό συνέβη πρώτης Αναστάσεως που έστειλε ο Τίμιος πρόδρομος εις τον Κύριο για να μάθει. Αλλά και μετά από την Ανάσταση πάλι συνέβη κάτι ανάλογο. Όταν αναστήθη, συναντήθηκε με τους μαθητάς του ο Χριστός και τους είπε ότι όλα αυτά που έγιναν στις γραφές έγιναν για να εκπληρωθούν. Δεν έγραφαν οι γραφές ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας και ότι θα εθανατώνετο και ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, θα αναστήνετο. Λοιπόν, όλα αυτά, τα λέγω τώρα τροχάδι γιατί δεν έχω χρόνο, πέρασε ο χρόνος, όλα αυτά ήταν συνδυασμός προφητιών και εκπληρώσεως των προφητιών. Αυτά ήταν τότε τα εχέγγυα, δηλαδή η αποδεικτική δύναμη, αυτά ήταν που οι Απόστολοι είδαν και πίστευσαν. Οπότε είπαν ότι ναι Κύριε, εσύ είσαι η ζωή. Όχι απλώς έδινε ζωή στους νεκρούς, αλλά ήταν και η αυτοζωή, γιατί ο ίδιος ανέστησε τον εαυτόν του. Οπότε ήταν ο ίδιος η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην δοξολογία ότι παρασύ πηγή ζωής, εσύ είσαι η πηγή της ζωής. Μετά όμως από την ανάληψη του Χριστού, πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός, εμείς, πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή που δημιουργεί δηλαδή, την ζωή που την ανακαινίζει, την αναιρεί ή την διατηρεί. Αδελφοί μου, δύο πράγματα υπάρχουν. Με τα δύο αυτά πράγματα είμαστε χριστιανοί και στεκόμαστε στον τόπο αυτόν. Εγώ είμαι ιερεύς και εσείς είστε πιστοί και ρίχτε στο σώμα του Χριστού. Τι είναι αυτά τα δύο πράγματα? Δεν βρισκόμεθα στους χρόνους του Χριστού να δούμε τα θαύματά του. Τι είναι? Προσέξτε με, είναι ο λόγος του Θεού, το ένα, και το δεύτερο είναι η γεύση της ζωής του Χριστού. Αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος και μιλούσε σε έναν τόπο που εκεί υπήρχε μια ομάδα χριστιανών και τον άκουγε. Μεταξύ αυτών ήταν και κάποια η οποία ήταν, θα έλεγα, αρχάριος εις την πίστη. Και όσο άκουγε τον Απόστολο Παύλο, τόσο λέγει ο Λόγος του Θεού, άνοιγε το Πνεύμα του Άγιου την καρδιά της και πίστευε στον Χριστό. Τι είναι αυτό που μας κάνει είμαστε χριστιανοί? Είναι ο Λόγος του Θεού που έρχεται και τρυπά την καρδιά μας. Και λέμε, ναι Κύριε, είσαι αληθινός. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ποιο είναι? Είναι οι γεύσεις. Ποια γεύσεις? Οι γεύσεις των γεγονότων της χριστιανικής ζωής. Είναι τι να πει κανείς, θα μπορούσε να παριθμίσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αποδεικνύουν στην τελευταία ανάλυση ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Δηλαδή, είναι ό,τι ανήκουν στον Χριστό, είναι τα πρόσωπα που ανήκουν στον Χριστό, αλλά και είναι οι καταστάσεις που εξαρτώνται από τον Χριστό. Είναι οι εν Χριστώ μετανιωμένοι άνθρωποι που βλέπει κανείς και λέγει «Ω Θεέ μου, θα ήθελα να μιμηθώ τον μετανιωμένον αυτόν άνθρωπο». Είναι οι εν Χριστώ ταπεινοί άνθρωποι. Είναι οι εν Χριστώ κατανυγμένοι άνθρωποι που έχουν κατάνοιξη. Οι εν Χριστώ αγαπώντες τους εχθρούς, οι εγκρατείς, οι εργάτες του Χριστού, που όλοι αυτοί γίνονται αιτία να μας καλέσουν κοντά τους, όπως και εκείνοι κλήθηκαν από κάποιους άλλους, από κάποια άλλα πρόσωπα. Είναι η χαρά της συγχωρήσεως, είναι η καύση της καρδιάς, είναι η μετοχή στο ποτήριο της ζωής, είναι η χαρά της νύχτας της Αναστάσεως, η χαρά κατά το ξημέρωμα της γεννήσεως που γιορτάζουμε, είναι η βεβαίωση και η παρηγορία του θεολόγου, είναι τα γλυκύτατα δάκρυα της μετανοίας, είναι τα έργα της χριστιανικής αγάπης, είναι η θεία λατρεία, είναι η εξαγνισμένη εικονογραφία, είναι οι παλέστρες των μοναστηρίων, τα πρόσωπα των μοναχών.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Πέτρε, κορυφαίε των ενδόξων Αποστόλων, η πέτρα της πίστεως, και Παύλε θεσπέσιε των Αγίων Εκκλησιών, ο Ρήτορ και Φωστήρ, το θείο θρόνο παριστάμενη υπερ ημών Χριστό πρεσβεύσατε.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλη Διονυσιάτης.

0: ζήλα εφουράνιε παράματι, το πνεύμα της αληθείας, όταν ακούω πάνω και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εδαφών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσε τον ημιμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαπέτα ψυχά αστιμών.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι η Άγιοι στη ζωή μας. Η Άγιοι στη ζωή μας. Αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας που μας παρουσιάζει πάρα πολλούς Αγίους. Αγίους μεγάλους, πατέρες Εκκλησίας μας, από τους πιο σημαντικούς. Έτσι έχουμε από την αρχή τον Μέγα Βασίλειο, έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Ρώσιο Θεοδόσιο, εκεί κάπου ανάμεσα υπάρχουν κάποιοι όχι τόσο γνωστοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίδης, έχει τον Μέγας Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος και Μέγας και Άγιος Κύριλλος, Άγιος
2: Ευθύμιος.
1: Θα το πούμε.
2: Μακάριος.
1: Στη συνέχεια, η Μεγάλη Όση, Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρός, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Ευθύμιος, ο Άγιος Μάξιμος ο Απολογητής. Θα μπορούσαμε να πούμε και τον Άγιο Διονύσιο τον Ερολίπο, το δικό μας Άγιο, Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Άγιος Εφραίμης Ήρος, τρεις ιεράρχες και ξέχασα και μερικούς. Έτσι λοιπόν ένας μήνας ο οποίος μας φέρει πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο θέμα των Αγίων. Μας φέρει πιο κοντά σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τους Αγίους σαν κάποια έτσι, πρόσωπα τα οποία έζησαν το καιρό εκείνο και οι οποίοι με το πέρασμά τους μας άφησαν κάτι. Σαν να είναι όμως κάπως απόμακρυ από μας, σαν να είναι κάτι και κάποιο άλλο πλανήτη, σαν να είναι λίγο εξωγήινες υπάρξεις, μορφές σεβαστές μεν, αλλά απομακρυσμένες. Απρόσιτες εμάς, που δεν έχουν να πούν τίποτε στη διαστημική εποχή μας, πολύ περισσότερο να δώσουν μηνύματα για την προσωπική μας πνευματική πορεία. Ετούτης η Αγία Γραφή, το βιβλίο με τις αιώνιες και διαχρονικές αλήθειες, μας κατευθύνει προς αυτές τις ψηλές κορυφές και στρέφει αδίστακτα τον προβολέα της προσοχής μας προς αυτές τις μεγάλες μορφές. Και η Εκκλησία μας κάθε μέρα προβάλλει τις φωτεινές μορφές τους σαν υποδείγματα ζωής στο διπορικό μας. Και φυσικά δεν γιορτάζουμε τους Αγίους μας για να τους ανάψουμε ένα κεράκι και να εγκαιτεύσουμε Άγια του Θεού πρέπει υπερημών ή να κάνουμε κάποιο τάμα στη μνήμη τους, να κάνουμε ίσως μια γιορτή, μια αυτοκλασία, να υψώσουμε ύψωμα. Θα ήταν λάθος μας να θεωρήσουμε ότι ξοφλάμε το χρέος μας με αυτές τις εκδηλώσεις. Η αληθινή τιμή για τους Αγίους που εξασφαλίζει τη χάρη τους και την προστασία τους είναι να τους φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά στη ζωή μας, να τους βάλουμε σαν οδηγητική πηξίδα στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα και μιμούμενη το παράδειγμά τους. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Μάλιστα αδύνατο, δεν θα μας συνεισούσε ο λόγος του Θεού που μας τονίζει Άγιοι γίνεστε. Όταν ήμουν μικρός, ας πούμε στο γυμνάσιο, όπως είναι σήμερα η διαμόρφωση του σχολείου, θυμάμαι ένα θέμα που ήταν στις ομάδες μας, και το οποίο έλεγε «Θέλω να γίνω Άγιος οτιδήποτε κι αν μου συμβεί». Ένα θέμα που για τα παιδιά των 13, 14, 15 ετών ήταν οπωσδήποτε κάτι που έπεφτε στην ψυχή τους. Βέβαια, απευθυνόταν σε ένα στόχο πολύ ψηλό, πολύ μεγάλο. Αλλά από τη σκέψη μου δεν έφυγε. Εκείνο που έφυγε όμως είναι να κάνω κάποιον αγώνα για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Πολύ μακριά, πολύ δύσκολο. Και πρέπει να ομολογήσω ότι κάθε άλλο παρά αυτόν τον στόχο τον έχω συνέχεια στη μνήμη μου. Θυμάμαι κάτι άλλο. Σε ένα συνέδριο όταν ήμουν στην Κύπρο, κάποιος καθηγητής που είχε έρθει και έκανε μια εισήγηση στο συνέδριο, μας είχε μιλήσει κάτι για τους Αγίους και είχε πει κάτι που δεν το ξεχνώ. Ότι την αγιότητα τη θέλουμε να γίνεται πιο κοντινή μας. Και μάλιστα τότε ανέφερε ότι, να λέει, κοιτάξτε πώς τον Άγιο Νεκτάριο, πόσο ο κόσμος τρέχει, πόσο τον έχουμε, το θεωρούμε κάτι πιο κοντινό μας. Αν μιλήσουμε όμως για τους παλιούς Αγίους, σαν να τους θεωρούμε λίγο ότι έχουμε απομακρυνθεί από αυτούς. Και βέβαια αυτό που σας λέω τώρα ήταν πριν 50 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Κάπου εκείνη την εποχή συνέβηκε κάτι άλλο. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο κάποιου Ρουμάνου συγγραφέα του Βεργίλ και Ορκίου που έλεγε που το θέμα του βιβλίου ήταν από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Εκεί αυτός γράφει τη ζωή του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας ιερέας. Αυτός ο ιερέας ήταν πάνω στα Καρπάθια όρη, έζησε όλη την τραγικότητα της εποχής εκείνης με τους διωγμούς και όλα τα άλλα και έφευγε από τόπο σε τόπο, όπως έχουμε ακούσει και για αυτόν τον περίφημο πατέρα Κλεόπα Ηλίε, ο οποίος κρυβόταν πολλές φορές για χρόνια για να μπορέσει να σταθεί και να μην τον πιάσουν και τον οδηγήσουν στις φυλακές, εξορίες και αυτά κλπ. Έτσι και αυτός ο πατέρας του Βεργίλ Γεωργίου, ένας πιστός άνθρωπος, ο οποίος αγωνιζόταν να επιβιώσει μαζί με την πολυμελή οικογένειά του και ο οποίος προσπαθούσε όσο μπορεί να κρατάει την ιεροσύνη του και να στέκεται ψηλά. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μια μέρα ο γιος, ο μικρός, ο Βεργίλιος, αυτός που έγραψε το βιβλίο, ήρθε και λέει στον πατέρα του με πολύ παράπονο και κλάματα, εγώ δεν έχω έναν Άγιο που να έχω το όνομά του. Το όνομά μου δεν το έχει κανένας Άγιος. Και τότε ο πατέρας του, ξέρετε τι του είπε? Να γίνεις εσύ. Όλα αυτά τώρα που σας λέω έτσι γυρνάνε στο νου μου καθώς έπιασα αυτό το θέμα για να μας απασχολήσει σήμερα. Και βέβαια αυτός έγινε κληρικός, ένας σπουδαίος συγγραφέας και ο οποίος βέβαια τώρα θα πρέπει να έχει τιμηθεί γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Είχε φύγει στη Γαλλία και νομίζω ότι έζησε εκεί. Αυτά όλα βάλτε τα σε μια παρένθεση. Και ας ανοίξουμε μια άλλη παρένθεση. Ότι πάντοτε η Εκκλησία

και κάποιους άλλους, αλλά αραιά κάπου γινόταν κάτι τέτοιο. Μετά όμως τα μεταγενέστερα χρόνια, μετά το 1990, δηλαδή εδώ και 30 χρόνια, έγινε μια μεγάλη, ας πούμε, κίνηση για να καταταχθούν στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας άνθρωποι οι οποίοι ήταν πραγματικής αγιότητας και οι οποίοι έζησαν πολύ κοντά μας. Θα μπορούσα να σας πω ότι καθώς κοίταζα τα ονόματά τους, τουλάχιστον 5-6 από αυτούς έτυχε να τους γνωρίσω. Έτυχε να τους γνωρίσω. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι έχουμε σε αυτή την περίοδο τον Άγιο Σιλουανό τον Αγιορείτη, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη, τον Άγιο Γεράσιμο τον Μικραγιανανίτη, όλους αυτούς αγιορείτες. Ίσως να έχω ξεχάσει και κάποιον. Εκτός του Αγίου Όρους, έχουμε τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο του Τσαλίκη, τον Άγιο Αμφιλόφιο της Πάτμου, τον Άγιο Καλλίνικο τον Μητροπολίτη Εβέσης, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη στη Δράμα, τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, τον Άγιο Ευμένιο του Σαριδάκη, τον Άγιο Αθανάσιο του Χαμακιώτη, τον Άγιο Γερβάσιο του Παρασκευόπουλου. Και το τελευταίο είναι από τους τελευταίους που αγιοκατατάχθηκαν. Τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, τον Άγιο Φιλούμενο τον Αγιοταφίτη, τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας και την Αγία Γαβριλία. Ίσως να έχω ξεχάσει και κάποιους. Εκτός από αυτούς, ένας Άγιος ξένος, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ γνώστος, εδώ είναι ο Άγιος Λουκάς της Σιφεροπόλεως. Αυτά τα χρόνια όμως, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας κατατάχθηκαν πολλοί Σέρβοι Άγιοι, αξιολογότατοι, Άγιος Νικόλαος ο Βελιεμίροβιτς, Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, πιο γνωστοί και πολλοί άλλοι, και αμέτρητο πλήθος στη Ρωσία. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν, η αγιότητα που είχε πει ο καθηγητής εκείνος στο συνέδριο, ότι θέλουμε να ανανεώνεται και να έρχεται πιο κοντά μας, να που είναι πιο κοντά μας. Και από εσάς θα υπάρχουν ίσως μερικοί που είχαν γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο και ίσως και κάποιους άλλους. Και εγώ κάποιους από αυτούς, όπως σας είπα, έτυχε να τους γνωρίσω, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Καλλίνικο Εβέσης, τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον Άγιο Αθανάσιο Χαμακιώτη, τον Άγιο Φιλούμενο. Αυτούς έτυχε έστω και μια φορά να τους δω, τον Άγιο Παΐσιο περισσότερες βέβαια φορές. Λοιπόν, τι σημαίνει Άγιος? Τι σημαίνει Άγιος? Ο Άγιος στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο ξεχωρισμένος για κάποια ειδική ιερή χρήση, ο καθαρός. Γι' αυτό χαρακτηρίζουμε ως Άγιο κάθε τι προορισμένο για τη λατρεία του Θεού, όπως Άγιος Ναός, Άγιο Βήμα, Άγια Σκέφη, Αγία Λαβρίδα, Άγιωση, αν χρησιμοποιηθούν αυτά για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Προκειμένου όμως για τους πιστούς, η λέξη Άγιος σημαίνει ο χωρισμένος από τη ζωή της αμαρτίας. Αυτός που είναι χωρισμένος από τη ζωή της αμαρτίας. Ο αποκομμένος όχι από τον κόσμο, αλλά από την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο. Με την έννοια αυτή, απόλυτα Άγιος φυσικά είναι μόνο ο Θεός. Αλλά με σχετική έννοια είναι και όλοι εκείνοι οι πιστοί που αγωνίζονται να ζουν

0: εν το Θεό. Γι' αυτό στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, που όπως έχουμε πει, είχαν μια πολύ έντονη πνευματική ζωή οι πιστοί χριστιανοί, ονομάζονταν Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του τιτροφορεί Αγίους όλους τους πιστούς, όλους τους χριστιανούς των κατατόπους εκκλησιών. Απευθύνεται πάση της Αγίης σε όλους τους πιστούς ή γράφει ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες και πολλές φορές το αναφέρει και συγκεκριμένη εκκλησία οι Άγιοι πάντες της Κορίνθου, της Εφέσου κτλ. Με την έννοια ότι όλοι οι πιστοί αποτελούν μια διαφορετική, μια ξεχωριστή τάξη, διαφοροποιημένη ως προς τον τρόπο της ζωής από τους άλλους ανθρώπους και με προορισμό να φτάσουν και να κατακτήσουν την αγιότητα. Οι Άγιοι έχουν εκπροσώπους από όλες τις ηλικίες, από όλες τις τάξεις, από όλα τα επαγγέλματα, έζησαν και ζουν σε όλες τις εποχές κάτω από τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες και αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον οποίον αγαπούν και στον οποίον δίνουν προτεραιότητα στη ζωή τους. Δεν είναι αναμάρτητοι, αλλά ποτέ δεν μένουν στην πτώση τους. Αυτή είναι η διαφορά. Ή οποιαδήποτε αμαρτία, η οποιαδήποτε αμαρτία δεν αποτελεί φυσική τους κατάσταση. Διαθέτουν ένα δυναμισμό ψυχής, που αντιδρά στο κακό και δεν αφήνουν να εκμεταλλευτούν από αυτό. Ο Άγιος είναι μια κορυφή προς την οποία οδεύουμε, ένα ιδανικό που αγωνιζόμαστε να βιώσουμε. Γι' αυτό, στην τελευταία ανάλυση ή προσέγγιση, Άγιος είναι ο αγωνιστής. Ο Άγιος δεν είναι ένα αυτοφιές λουλούδι, ούτε η αγιότητα είναι κάτι τέτοιο. Χρειάζεται αγώνα συνεχή, επίμονο, εθελοντικό. Δεν μοιάζει με τον αγώνα εκείνου του επιστρατευμένου σε ώρα ανάγκης της πατρίδος, που πολεμάει μεν παλικαρίσια, αλλά το όνειρό του είναι πότε θα πετάξει το χακί και θα γυρίσει στον τόπο του. Ο αγώνας για τον Άγιο δεν είναι ούτε περιστασιακός, ούτε ερασιτευνικός. Είναι στοιχείο της ζωής του. Ωραία αυτά, έτσι. Επομένως, στοιχείο της ζωής μας, το βάζουμε, το πολιτογραφούμε και λέμε από σήμερα αλλάζουν όλα. Σαν να είναι λίγο δύσκολα. Λίγο δύσκολα. Φυσικά οι Άγιοι ήταν άνθρωποι και που αντιμετώπιζαν πολλά εμπόδια για την κατάρτιση της αγιότητας. Δεν είναι γυρίζουμε μια σελίδα και ερχόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Να, λένε ότι αεί πολέμου χρία, διότι παρεμβάλλονται εμπόδια στον δρόμο του αγιασμού πολλά. Πάντοτε πρέπει να πολεμάει ο Άγιος. Να μερικά εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πορεία του. Πρώτα είναι ο εαυτός μας. Όλοι έχουμε τον εαυτό μας, τον εγωισμό μας, με τις χίλιες δύο αδυναμίες της. Όλοι φέρουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας μέσα μας. Όλοι έχουμε τους σπόρους της κακίας έτοιμους να ρίξουν τις ρίζες τους βαθιά, να δώσουν καρπούς σάπιους, να γίνουν πάθη ολέθρια. Εγωισμοί, θυμοί, ζήλιες, φθόνοι, αντιπάθειες, υποκρισίες, ψευχές, κακές επιθυμίες, εισάρθουμε αντίπαλοι μέσα μας είναι όλα τούτα. Και αν δεν κοντραριζόμαστε συνεχώς μαζί τους, θα γίνουν αφέντες και θηρία ανήμερα που θα διαφεντεύουν την ύπαρξή μας. Ούτε φυσικάζουν ποτέ οι Άγιοι με τις οποιασδήποτε κατακτήσεις στον τομέα του εαυτού τους. Αν ας πούμε προσευχηθούν και βγάλουν δαιμόνια. Αν η προσευχή τους κάνει θαύματα και αλλάξει την πορεία της ζωής κάποιων ανθρώπων. αποκαταστήσει την υγεία, διορθωθεί μια κατάσταση δύσκολη, έρθει με την προσευχή τους μια βοήθεια ουσιαστική σε κάποιους ανθρώπους, οι Άγιοι δεν εφησυχάζουν. Αυτές οι κατακτήσεις θεωρούνται από τους Αγίους σαν ευλογίες του Θεού και όχι δικά τους κατορθώματα. Άλλο εμπόδιο μεγάλο είναι ο κόσμος. Η νοοτροπία εξαίνει προς το πνεύμα του Ευαγγελίου που συνήθως επικρατεί στο περιβάλλον μας με τη μια ή με την άλλη μορφή. Η εποχή μας απαιτεί αυξημένη αγωνιστικότητα. Δεν μπορεί να τρέχει κανείς στο στάδιο του αγιασμού με επιδόσεις νικητή, χωρίς να υδρώσει, χωρίς να κουραστεί, χωρίς να ασκηθεί, χωρίς να καταθέσει θυσίες. Με μια κουτσοπροσπάθεια δεν ανεβαίνει κανείς στην κλίμακα των αρετών. Δεν κατακτά τις αρετές, τις κορφές, όπως αυτή του αγιασμού. Ακόμα ένα μεγάλο εμπόδιο, ο προαιώνιος εχθρός μας, ο διάβολος, που ένα και μοναδικό θέλημα έχει, να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας μας. Αυτός τοποθετεί ορολογιακές βόμβες στο διάβα μας, συμπράττει με το περιβάλλον μας, συμμαχεί με τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας και την ώρα του πειρασμού, είτε από τις εσωτερικές μας πλήσεις, είτε από το περιβάλλον μας προέρχεται, μας τον παρουσιάζει με πολύ μαστοριά, με έναν τρόπο δελεαστικό, μαγευτικό, αθώο και μας προσκαλεί να τον γνωρίσουμε, αυτόν τον κατηδικό μας. Αν δεν αντιδράσουμε δυναμικά και έγκαιρα, η βόβα θα έκραγει και το ηθικό οικοδόμημα θα σωρευτεί σε ρήπια. Γι' αυτό ο πιστός που θέλει να επιτύχει τον προορισμό του, δηλαδή τον αγιασμό του που είναι ο τελικός προορισμός μας, είναι κυρίως αγωνιστής. Πολεμάει και προσεύχεται. Δυο στοιχεία συμφασμένα για τον αγιασμό μας. Το πάντα δεν είναι μόνο προσωπική εμπειρία του Παύλου, αλλά και όλων όσοι ένιωσαν και ένωσαν τη θέλησή τους και τον αγώνα τους με τη θέληση και τη χάρη του Χριστού. Όταν υπάρχει αυτή η ιερή συμμαχία, κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να μας αποτρέψει από το σκοπό μας. Όταν μπαίνουμε σε ένα ναό και αντικρίζουμε τις μορφές των Αγίων, μας κεντρίζουν αμέσως στη διάθεση να τους πλησιάσουμε, να τους ασπαστούμε, να προσευχηθούμε. Αισθανόμαστε κάπως σαν τους μαραθωνοδρόμους. Αυτοί στο μαραθώνιο δρόμο τους δεν είναι μόνοι τους. Δίπλα τους, όταν έχουμε παρακολουθήσει όλοι ένα μαραθώνιο, δίπλα τους υπάρχουν κάποιοι μοτοσυκλετιστές, κάποια αυτοκίνητα, κάποιοι φίλοι γνωστοί, οι οποίοι παρακολουθούν, συμμετέχουν, ενισχύουν του και προσφέρουν κάτι για να τους διευκολύνουν, χωρίς βέβαια να τους γίνονται εμπόδια, τονώνουν το ηθικό τους, τους συνοδεύουν στο τέρμα, συμβάλλουν έτσι στη νίκη. Γι' αυτό και τον αγωνιστούν οι αθλητές σε όποιο είδος αθλήσεως, σε ένα γήπεδο με άδειες κερκίδες, επιβάλλεται μόνο σαν τιμωρία. Οι φύλαθλοι με την αγάπη τους και τη σωστή συμμετοχή τους ενισχύουν τους αθλητές. Και ό,τι συμβαίνει και με τους αθλητές του Χριστού. Γύρω μας υπάρχει ένας αθέατος αλλά υπαρκτός στρατός Αγίων και αγγέλων που παραστρέφουν στον αγώνα μας, όχι σαν απλοί θεατές, αλλά φίλοι στοργικοί που κάνουν το παν για να μας βοηθήσουν να νικήσουμε. Τι κάνουν? Μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Μας δυναμώνουν με τις παιδείες τους. Μας παρακολουθούν με αγάπη και στοργή. Προσεύχονται στον Κύριο για την επιτυχία μας και την νίκη μας στον αγώνα της αρετής. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Τούτο γάρεσε το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Λέμε συχνά, να ήξερα τι θέλει ο Θεός από μένα. Πάτερ, πες μου, τι θέλει ο Θεός από μένα, τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημά Του, τούτο εσύ το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Σε κάθε περίπτωση από μένα ο Θεός ζητάει κάτι τέτοιο και εκφράζει σαφώς το θέλημά Του αυτό. Το θέλημα του Θεού καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής. Είναι ο ίδιος ο προορισμός μας. Γι' αυτό η πιο μεγάλη γνώση είναι να ξέρει κανείς τι θέλει ο Θεός. Χωρίς αυτή τη γνώση η ζωή μας θα έμοιαζε με περιπλάνηση, θεσμήματα και άγνωστα μέρη ή σε σκοτεινά τούνελ χωρίς διέξοδο. Θα έμοιαζε ακόμα ταξίδι σε έναν ωκεανό χωρίς να έχουμε μια πηξίδα. Τούτο έτσι ο αγιασμός λοιπόν ημών. Μέσα σε μια φράση ο προσανατολισμός της ζωής μας σαφής αλάθητος. Αποκλείει παρερμηνίες και ο αγιασμός αυτός έχει τις ρίζες του μέσα βαθιά στο είναι μας, στους πιο μυστικούς χώρους της ψυχής, σε ιδιαίτερα διαμερίσματα του Θεού, εκεί που ο Θεός αγαπάει να στείνει τη σκηνή Του. Ο αγιασμός ημών. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τον αγιασμό. Όταν κάθε επιδίωξή μας, απόφαση, ενέργεια, δράση ή αντίδραση δεν μας βγάζει έξω από το θέλημα του Θεού που είναι ο αγιασμός μας, αλλά αντίθετα μας βοηθάει να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερο το ιδανικό μας, τότε βρισκόμαστε στο σωστό αυτό δρόμο. Όταν προκειμένου να αποφασίσουμε, να ενεργήσουμε, να επιλέξουμε, ρωτάμε τι θέλει ο Θεός σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, όχι τι θέλει ο κακομαθημένος εαυτός μας, ο εγωισμός μας, οι αδυναμίες μας, όχι τι θέλουν οι άνθρωποι, τι ζητάει ο κόσμος, τι απαιτεί το κακό σε εννοούμενο συμφέρον, αλλά τι προάγει τον αγιασμό μας. Τι θέλει ο Θεός από τον καθένα μας, τι ζητάει από εμάς. Τότε θα είχαμε πολλές δυνατότητες αληθινής επιτυχίας στην πνευματική ζωή. Εδώ λοιπόν έρχεται μια ενίσχυση, μια βοήθεια και αυτό είναι τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας. Και τα πρότυπα αυτά είναι οι Άγιοι, όπως είπαμε. Παρόλη την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια που επιθυμούν να διατηρούν, αισθάνονται την ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν μπροστά τους κάποιες μορφές οδηγητικές, κάποια υποδείγματα ζωής, όχι αφηρημένα, αλλά εισαρκωμένα σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι πολλοί τα βρίσκουν στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, στα γήπεδα, στους τραγουδιστές, ίσως στα βιβλία, στους χώρους της τέχνης, σπανιότερα της επιστήμης και επιδράσεις αυτές σε βαθμό και σε ποιόν ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Άλλοτε πρόκειται για ένα μιμητισμό σε εξωτερικά γνωρίσματα του προτύπου και άλλοτε για ένα βαθύτερο επηρεασμό. Άλλοτε επιδράσεις και αλλοιώσεις είναι επιδερμικές και άλλοτε βάθους σε αισθήματα, σκοπούς, κριτήρια, νοοτροπία σε τρόπους ζωής. Πόσες φορές βλέπουμε οι δύο νεαρά παιδιά να κάνουν ακριβώς τις κινήσεις και αυτά που κάνει ένας τραγουδιστής. Βλέπουμε οι δύο σταγόρια που παίζουν ποδόσφαιρα και επαναλαμβάνουν τις κινήσεις που κάνουν κάποια κιδάλματά τους ποδοσφαιριστές. Πόσες φορές βλέπουμε το ντύσιμο, πόσες φορές που είναι ακριβώς αντίγραφο από αυτά τα οποία βλέπουν. Ο άνθρωπος, εμείς οι πιστοί που είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, έχουμε πρότυπα. Μήπως και εμείς κάπως επηρεαζόμαστε από αυτά που είπαμε. Έχουμε μορφές οδηγητικές που μας βοηθούν στο φτιάξιμο του χαρακτήρα μας, στον αγιασμό μας. Ποια είναι τα δικά μας πρότυπα? Είπαμε στην αρχή ότι οι Άγιοι. Φυσικά, Το πρώτο πρότυπο όμως, το αλάθητο και αναγκαίο και αδιάβροτο από τον χρόνο, είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Όλο το πνευματικό μας πλανητικό σύστημα είναι χριστοκεντρικό. Αυτός ο Κύριος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον και από αυτόν παίρνουμε φως για να γινόμαστε και εμείς τα μικρά φωτάκια μέσα στον κόσμο κατά την εντολή Του. Το μοναδικό και όνειο πρότυπο έχουμε ανάγκη άνθρωποι από πρότυπα που να προέρχονται από το δικό μας κόσμο, που να το νιώθουμε ότι ήταν πιο κοντά μας, όπως σας ανέφερα στην αρχή, και που παίζεσαν σε μια εποχή σαν τη δική μας, σε ένα κόσμο σαν το δικό μας, μέσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες σαν τα δικά μας, να πόσοι ας πούμε από αυτούς που αναφέραμε, τους σύγχρονους Αγίους, έζησαν τον πόλεμο, την κατοχή, την ανέχεια, έζησαν ένα σωρό δυσκολίες και προβλήματα. Δεν ήταν έξω από αυτά. Αν διαβάσουμε τη ζωή τους, θα δούμε πόσο πολύ ταιριάζουν με εμάς. Τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, παρότι ήταν από την Πάτμο, από εκεί, τον εξόρισαν οι Ιταλοί. Τον έδιωξαν από εκεί. Τον Άγιο Φιλούμενο στους Αγίους Τόπους, τον κατακρεούργησαν. Και άλλους Αγίους και άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος πέρασε πόσα και πόσα και άλλοι. Μην νομίσουμε ότι και αυτοί οι πιο γνωστοί, ο Άγιος Πορφύριος, ότι ήταν μια χαρά, όλοι έτρεχαν όπως το γνωρίσαμε. Πόσα πέρασε και αυτός δεν λέγεται. Και πολλοί άλλοι από αυτούς τους Αγίους που αναφέραμε. Λοιπόν, θέλουμε να είναι πιο κοντά, πιο προσιτά, πιο χειροπιαστά τα πρότυπά μας. Σαν άνθρωποι τα θέλουμε να είναι άνθρωποι και αυτοί. Και είναι αυτοί οι Άγιοι τους οποίους αναφέραμε. Από την πρώτη εποχή μέχρι τη σημερινή. Χιλιάδες εκατομμύρια νέφος ολόκληρο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που με πρότυπό του στον Κύριο διέγραψαν μια φωτεινή τροχιά στο διάβα τους από την παρούσα ζωή. Μάρτυρες, όσοι, ομολογητές, ασκητές, όλοι τους αθλητές στον στίβο της ζωής, της οικογενειακής, της επαγγελματικής, της συλλογικής, στέκουν φωτεινά οδηγητικά σήματα και στη δική μας πνευματική πορεία. Και αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι αγωνιστές, οι μικροί ζήμοι, το άλας της γης, που ζουν και κινούνται με ταπείνωση, με απλότητα, με ευσυνειδησία, με υπομονή, με αγάπη ανάμεσά μας. Άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, εργάτες, επιστήμονες από όλες τις τάξεις, από όλους τους τόπους, με την Αγία Βιωτή τους, τη σεμνή και αγωνιστική παρουσία τους, ακτινοβολούν την ευωδιά της αρετής, με τόση φυσικότητα όπως δείχνει το άγχος το άρωμα γύρω του. Θαυμαστός λοιπόν ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Αυτό ψάλλει και ο προφήτης τον Θεό για την προστασία που παρέχει στους Αγίους του, αλλά και γιατί με τη δύναμη του και τη χάρη του αναδεικνύονται σε κάθε εποχή Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και φιλίζουμε κάθε μέρα ένα ημερολόγιο, ένα εορτολόγιο. Κάθε μέρα ένας, δυο, δέκα, πολλοί, μύριοι παρακαλώ, δυσμύριοι Άγιοι κάποια μέρα, κάπου εκεί προς το τέλος του χρόνου, νομίζω στις 28 Δεκεμβρίου, δυσμύριοι 20.000 μαρτύρησαν στην οικοδήμια, στην οικομήδια. Φαντάζεστε σε μια μέρα. Άλλοτε αναφέρονται μερικά ονόματα και οι συν αυτής και άλλοι που είναι μαζί τους. Πώς είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, κανένας δεν το σκέπτεται. Πόσο πρόχειρα σχεδόν αδιάφορα τους προσπερνάμε. Κι όμως όλοι αυτοί μας στέλνουν το μήνυμά του σύγχρονο και δυναμικό. Ας σταθούμε στο μήνα αυτό που φτάσαμε στο τέλος του, και ας θυμηθούμε ένα πλήθος επώνυμους και λαοφελείς λαοφιλείς Αγίους που παρελάβουν από το Εορτολόγιο. Ανέφερα στην αρχή, αλλά ας θυμηθούμε ότι ανάμεσά τους ο Μέγας Βασίλειος, ο ιερεύς πριν από την Ιεροσύνη, όπως χαρακτηρίστηκε, που ανοίγει την αυλαία κάθε νέας χρονιάς. Ο Μέγας Αντώνιος, που έγινε ο οικιστής της ερήμου. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο ακούραστος αγωνιστής της αλήθειας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, που χαρακτηρίστηκε σαν της θεολογίας η βρύση, και τον Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που χαρακτηρίστηκε ως επίγειος άνθρωπος, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Οι τρεις μέγες υποστήρες που σήμερα τους γιορτάζουμε και που αξίζει δειγματολογικά από αυτούς που ανέφερα να πάρουμε κάποιες μικρές φράσεις, κάποιες μικρές αναφορές, κάποια ψήγματα Χριστού από τους θησαυρούς που μας προσφέρει όχι τόσο η πένα τους, όσο η Αγία Ζωή τους. Ας έρθουμε λοιπόν στο Μέγα Βασίλειο αυτόν τον ένθεο νου με τη σπάνια μόρφωση, ανάστημα μιας οικογένειας Αγίων από τα 9 αδέρφια, τα 4 και αδερφή τους η Μακρίνα, Άγιοι και οι γονείς. Οικογένεια Αγίων. Ας προσέξουν την παιδαγωγική πλευρά του θέματος οι σημερινοί γονείς ή και επειδή περισσότεροι είμαστε μεγαλύτεροι, τα εγγόνια μας, που συχνά όλο το ενδιαφέρον των σημερινών γονέων εξαντλείται στην προσεγμένη διαιτητική, ιδιαίτερα θα τους κάνουν, θα φάνε, μη τυχόν στερηθούν κάτι, και καλά κάνουν βέβαια που φροντίζουν, αλλά μόνο, στη γνωσιολογική κατάρτιση των παιδιών τους. Κάποτε μια μητέρα πήγε στο σχολείο να ρωτήσει για την κόρη της. Και η καθηγήτρια της είπε επενετικά λόγια για το ήθος του παιδιού της. Τη διέκοψε όμως η μητέρα με ένα μορφασμό αδιαφορής και είπε «Δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου, η διαγωγή της, με ενδιαφέρει η επίδοσή της στα μαθήματα». Δηλαδή αν έφερνε ένα δρόμο γνωστό, δεν ήταν τίποτε, αρκεί να έχει καλούς βαθμούς. Γονείς που ζητάνε σε εντυπωσιακές επιτυχίες στο παιδιό τους, έμεσα τη δική τους εγωιστική προβολή. Τι κόρη έχω εγώ, τι γιο έχω εγώ, και σκέπτονται αυτό το πράγμα. Αξιοπρόσεκτο σημείο στην αγωγή, την γνωστή παιδαγωγική αξία του παραδείγματος, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά φυσικά δεν ισχύουν μόνο για τα παιδιά, ισχύουν γενικότερα για το περιβάλλον μας, την οικογένεια, τους ανθρώπους τους οποίους ερχόμαστε κοντά. Η παιδική και η νεανική ψυχή απαιτεί από το φορέα της αγωγής και της οικογένειας να εσαρκώνουν τις αλήθειες που διδάσκουν για να υποστούν την καλή στην αλλίωση, όπως ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος, όχι την εξωτερική συμμόρφωση, αλλά την εσωτερική μεταμόρφωση της άνδρας τέλειων της μέτρων ηλικίας. Αντί λοιπόν, αντί να γκρινιάζουμε ή και να αγωνιούμε για τους νέους μας που πήραν τον κατήφορο, που απορρίπτουν τις συμβουλές των μεγαλυτέρων, που δεν συγκινούνται από τις θυσίες των γονιών τους, που ξεχνούν την έννοια του καθήκοντος και προβάλλουν μόνο δικαιώματα, θα ήταν θετικότερη η προσφορά όλων μας να έρθουμε πιο κοντά στο σωστό δρόμο και τρόπο αγωγής τους. Και ο δρόμος αυτός, ευχάριστος, σύντομος, προσιτός, είναι το παράδειγμα. Αυτό μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό το δρόμο ακολούθησαν οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου. Ιδιαίτερα η εξαίρετη μητέρα η Εμέλεια και η αγιότατη αδερφή η Μακρίνα. Έτσι έχουμε τη σπάνια μορφή του Μεγάλου Βασιλείου. Είπε αντίο στην κοσμική σταδιοδρομία του και με όλη τη συνέστηση της μεγάλης τιμής και ευθύνης δέχτηκε το κάλεσμα για να μπει στην Εκκλησία και να αγωνιστεί για τον Χριστό και μόνο. Πολλές δύσκολες ώρες πέρασε και τις αντιμετώπισε πάντοτε αήττητος, άγκαπτος και ταυτόχρονα γλυκής και γαλήνιος. Το θάρρος είναι το χαρακτηριστικό της μεγάλης ψυχής του. Γνωστή σε όλους μας είναι σίγουρα η στάση του απέναντι στον ύπαρχο Μόδεστο, που σταλμένος από τον πολέμιο αυτοκράτορα Ουάλι, τον απειλεί με δίημευση περιουσίας, εξορία, βάσανα, θάνατο. Ή τι άλλο φυσήν απειλεί, τούτο γάρ που δεν ημών άπτεται. Έχεις τίποτα άλλο να πεις, απειλήσέ με τίποτα άλλο αν έχεις, γιατί κανένα από αυτά δεν μπορεί να με θίξει και να με βλάψει, απαντάει ο Άγιος και συνεχίζει. Πυρ και ξύφος και θύρες και οι τασάρκας τέμνοντες όνυχες, τρυφή μάλλον η μήνυση τη κατάπληξης. Τη φωτιά και το ξύφος και τα θηρία και τα νύχια τους που σχίζουν τις σάρκες μας είναι μάλλον ευχαρίστηση για μας παρά κάτι που είναι εντυπωσιακό. Ακούε το ταύτα και βασιλεύς. Πήγε να τα πεις και στον βασιλιά, είπε στον ύπαρχο. Είναι ωραιότατος ο διάλογος αυτός, όπως το αναφέρει σε ένα θαυμάσιο βιβλίο για τον Μέγα Βασίλειο, καθηγητής Λιανός Παπαδόπουλος, «Η ζωή ενός μεγάλου». Και τον αναφέρει σε δυο-τρεις σελίδες, ωραιότατα, το διαβάζει κανείς και νομίζει ότι έχει μπροστά του ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα κομμάτι από ένα λογοτεχνικό κείμενο που είναι μοναδικό. Είναι κρίμα που δεν ανατρέπουμε σε αυτές τις σελίδες των Αγίων μας για να αναβαπτιζόμαστε στην κοϊβήθρα του ηρωισμού τους. Το έχουμε ανάγκη σε αυτή την τόσο υποτονική σε ψυχική ανδρεία και αυτοθυσία εποχή μας. Να έχουμε κατόπιν στον Άγιο Αντώνιο τον οικιστή της ερήμου και τον καθηγητή της ερήμου. Καθηγητής, μπορεί να ξέρει γράμματα, αλλά έτσι είναι Άγιοι. Ήταν πλουσιόπαιδο στην Αλεξάνδρεια και ελεύθερα και κούσια γίνεται φτωχόπαιδο. Ένα μήνυμα για όλους σήμερα που λίγο ή πολύ τα αποκτήματα ή τα υλικά, η επιφάνεια οικονομική, η επιτυχία επαγγελματική, η προβολή κοινωνική μαγνητίζουν και αποκλείζουν εμάς τους νεότερους. Η φωτεινή μορφή του Μεγάλου Αντωνίου στρέφει τον προβολέα των εκτιμήσεών μας σε επιτεύγματα και κατακτήσεις με αιώνιο βάρος δόξης. Ο πρωταθλητής της ερήμου σε πνευματικά αθλήματα μας καλεί. Η έρημος για τον Μέγα Αντώνιο δεν είναι ανάπαυση αλλά συνεχής άσκηση για την τελειότητα, γράφει ο βιογράφος του, ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό και στη μορφή του Μεγάλου Αντωνίου συναντώνται όλες οι αρετές. Φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη, σοφροσύνη, εργατικότητα, αοργησία, φιλοξενία, ταπεινοφροσύνη. Ουδέποτε εταράθετο γαλινιώσεις αυτού της φυχής. Ουδέποτε σκυθροπός εγίνετο χερούσεις αυτού της διανοίας, γράφει επίσης ο μεγάλος βιογράφος του. Και συνεχεί να αφαιρώνω στην κοινωνική του επίδραση. Τις γαλλιπούμενος απήντα και ούχ υπέστρεφε χαίρον, ποιος πήγαινε λυπημένος και έτσι στενοχωρεμένος και δεν έφευγε χαρούμενος, τις ήρχε το θρηνόν δια τους εθνικότας και ούχ ευθέως απαιτήθετο το πέθος, ποιος πήγαινε με κλάματα, με θλίψη για αυτούς που έχασε και δεν γύρισε και γρήγορα, δεν άφηνε αυτή τη σκέψη του πένθους. Τις οργιζόμενος ήρχε το και ούκης φίλων μετεβάλλετο, ποιος πήγαινε θυμωμένος, νευριασμένος, οργισμένος και δεν μετεβάλλετο σε φίλων. Τις παίνεις και ού παρεμηθήτω την παινία, ποιος το πώς και δεν έφευγε παρηγορημένος έτσι με ικανοποίηση για την παινία, για τη φτώχεια του. Τις από του δαίμονος πειραζόμενος και ούκανε πάβετο, ποιος πήγαινε με ποικίλες δοκιμασίες, κατευθείαν το δαίμονα και δεν ανεπάβετον, δεν έβρισε αυτή την ανάπαυση την εσωτερική. Τέτοια αληθινά κοινωνική αποστολή επιτελούσε ο Μέγας Σερήμ Πολίτης. Γιατί μόνο η έξοδος από τον ατομισμό μας δημιουργεί την αληθινή κοινωνικότητα. Το πρόσταγμά μας έρχεται από τον πατέρα της μοναχικής πολιτείας. Για σκεφτείτε. Ας σταματήσουμε λίγο και στο Μέγα Θανάσιο. Χαρακτηρίστηκε ως ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Και αυτό το χαρακτηρισμό ξέρετε ποιος το έδωσε, ένας ιστορικός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Οι ραδιουργίες, οι διαβολές, οι συκοφαντίες, οι διωγμοί, οι εξορίες, η μαρτυρική ζωή του, όλα συνθέτουν τον άκαμπτο αγωνιστή της πίστεως, της Ορθοδοξίας. Στα δύσκολα χρόνια του αρεανισμού, οι ακατάβλητοι αγώνες του Μεγάλου Αθανασίου τον ανέδειξαν στήλο της Ορθοδοξίας, όπως λέει και το τροπάριό του, στήλος γέγονας Ορθοδοξίας. Υπήρξε η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και έτσι απλός διάκονος. 5 φορές εξορίστηκε και πάνω από 16 χρόνια έμεινε στην εξορία, αλλά ούτε ένα λεπτό δεν υπέστηλε τη σημαία των αγώνων του. Πώς είναι ο λόγος του για τον Μέγα Αθανάσιο? Είπε μια φράση συγκλονιστική: «Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι». Αν τολμήσω να επενέσω τον Αθανάσιο, είναι σαν να επενώ την αρετή. Αθανάσιος και αρετή, ταυτόσιμες έννοιες. Ο ακέραιος αθλητής του Χριστού δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του. Δεν συνθηκολόγησε ούτε για μια στιγμή με το ψέμα και την πλάνη που έβαζε θηλιά στο λαιμό της Ορθοδοξίας. Ήρθε, είπαν, εποχή που αλήθεια δεν είχε άλλο προπύργιο από την ψυχή του Μεγάλου Αθανασίου. Γιατί γνώριζε καλά πως και ο πιο μικρός συμβιβασμός μας ψευτίζει. Χριστιανισμός με το αζημίωτο δεν είναι γνήσιος. Δεν του δώσαμε τίποτε αν δεν του δώσουμε το παν. Αυτό μας πρωτοφωνάζει με τις αγώνες του ο πρωταθλητής της αλήθειας πριν από 16 τόσους αιώνες και η φωνή του παίρνει ξεχωριστή επικαιρότητα σήμερα που τόσο αραίωσαν οι τάξεις των ακατάβλητων υπερασπιστών της αλήθειας και τόσο σπανίζουν οι γενναίες καρδιές των μαχητών του πνεύματος. Ας έρθουμε στον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που έμεινε σαν ένα κεντρικό σημείο στην πορεία της Ορθοδοξίας. Μας λέει «Μνημονευτέων Θεού μάλλον και αναπνευστέων» ήταν μια χαρακτηριστική φράση του που μας αποκαλύπτει τον άγιο δεσμό της καλλιεργημένης και ευαίσθητης ψυχής του με τον Θεό. Περισσότερο να μνημονεύουμε τον Θεό, να προσευχόμαστε παρά να αναπνέουμε. Στην πολιτική μας τη ζωή του αφήνει τον Θεό και το Πνεύμα του να τον καθοδηγούν, το Άγιο Πνεύμα να τον καθοδηγούν. «Δίδομοι τα εμ' αυτού πάντα και εμ' αυτόν το πνεύματι» ήταν ένα υπέροχο σύνθημα και βίωμα του ταπεινού Αγίου που η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, όχι η δεύτερη στην οποία συμμετείχε, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το χαρακτήρισε μέγα. Αυτός ο υψηπετής Άγιος με την ποιητική κλίση απευθύνεται και σε όσους ασχολούνται με την αγωγή των άλλων και λέει εκείνη τη χαρακτηριστική φράση: «Σοφιστήνε και ούτω σοφίσε, γενέσε φως και φωτίσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους». Πρώτα πρέπει εμείς να μορφωθούμε, να σοφιστούμε και έτσι να προσπαθήσουμε να σοφίσουμε, να διδάξουμε τους άλλους. Πρώτα να γίνουμε ένα φως πραγματικό και μετά να τολμήσουμε να μεταδώσουμε αυτό το φως, να φωτίσουμε τους άλλους. Να πλησιάσουμε τον Θεό και μετά να προσπαθήσουμε να φέρουμε στο Θεό και τους άλλους. Ματαιοεικονούμε οι όποιοι παιδαγωγοί όταν διδάσκουμε τη Θεία Σοφία και δεν καταθέτουμε παράλληλη προσπάθεια να διδάξουμε και αυτούς. Μήπως κάπου εδώ κρύβεται το μυστικό για την κρίση που περνάει η σημερινή ηγεσία σε όλους τους τομείς. Και τελευταία, αφήσαμε τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο. Από το πολύ εδώ αυτό διαμάτι της προσωπικότητας που λέγεται Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας υπογραμμίσουμε κάποια σημεία. Πρώτα-πρώτα, την αγάπη του στον Χριστό και την Αγία Γραφή. Αυτό το έξοχο πνεύμα δόθηκε ολόκληρο στην αγάπη του Χριστού. Αν θα είμαι του Χριστού, θα είμαι μόνο δικός του. Ήταν η ηρωική απόφαση που έγινε πράξη ισόβια. Το ίδιο απόλυτα, όπως και οι προηγούμενοι, οι Άγιοι τονίζει, ενός γαρδί μόνον, του γνησίως αυτόν αγαπάν και τα πάντα άλλα έπονται. Ένα μόνο είναι απαραίτητο, να αγαπάμε τον Θεό και όλα τα άλλα θα έρθουν, θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό αυτός ο υπεράνθρωπος, όπως τον ονόμασε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, φοβάται μόνο ό,τι μπορεί να σπάσει αυτό τον ιερό δεσμό της αγάπης. Ας το ακούσουμε αυτό το γίγαντα του Πνεύματος, ας νομίζουμε την αμαρτία κίνδυνο παιχνιδάκι και απλώνουμε άφοβα τα χέρια μας στις χειροπέδες της. Εν δέδικα μόνον αμαρτία, μη της με ελέγξει αμαρτάνοντα και οικουμένη πάσα πολεμήτωμη. Μωρέρα φοβάμαι την αμαρτία. Μη τύχει και κάποιος έθνα με ελέγξει να μου αναφέρει ότι έπεσα σε αμαρτία και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Όλη η οικουμένη ας με πολεμάει. Από την αγάπη του αυτή στον Χριστό αντλούσε και την αγάπη του στον άνθρωπο. Είναι το χρυσοστομικό πάθος, όπως την είπαν, αυτή την αγάπη του στον άνθρωπο και την αγάπη του στην Αγία Γραφή. Όσο αγάπησε τον Χριστό, τόσο αγάπησε και την αλήθειά του. Ένα από τα πιο αγαπημένα του θέματα, βιώματα, είναι η ωφέλεια που δίνει η μελέτη της Αγίας Γραφής. Την παρομοιάζει με θησαυροφυλάκιο. Με περιβόλι γεμάτο καρποφόρα δέντρα και κήπο ευωδιαστό, με αβέλη που όσο και αν το τριγάς, ποτέ δεν στερεύει από καρπούς. Με πνευματικό προστάσιο. Με ασύρευτη πηγή που πάντα δροσίζει τον κουρασμένο οδηπόρο της ζωής. Μήπως ο δικός μας ανεμικός χριστιανισμός οφείλεται στην έλλειψη αυτής της αγάπης για τη σπουδή των θείων γραφών. Βράχος ακλόνητος αποδεικνύεται και στην αντιμετώπιση των πολεμίων. Πολλά έχουν να μας πούν και ασφαλώς κάτι θα κρατήσουμε και από αυτή την αναφορά, από αυτή την ομιλία.
1: Και να γης επαναπαύει και εσύ την δω. Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πάσα πνοή ενέσα τον Κύριο.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λάρης.
2: Ενέσα το πνοή, πάσα τον Κύριο.
1: Και υπέρ του καταξιώθην εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομε.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Σοφία όρθια ακούσομεν του.

0: του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσχομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάμ, επορεύτης την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα το την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος η τικηλία αυτής, και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένης η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όωτα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαρ από του νυν μακαρίου σε με πάσε γενέ, ότι επί είσαι μεγαλειοδυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή, ως ημίν αστρής. Και είπε,

Ελέησόν με ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιός κατ' το πλήθος των εκτερμών Σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, επλοίωπλοίω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδε απαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρό νόπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγεις και νικήσεν το κρίνεσθες. Ιδούγαρα νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες χυσέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ριγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτής με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγέννησεν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου τρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εσύ ενέδω κάνω ολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικουμδίου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αγιουσίνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν ψηλίως ομός.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Παντανάσης, εις και την κατάθεση της τιμίας αισθήτως αυτής, εν τες βλαχέρνες εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων Θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης πατερών ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλη Ιωάννου Τελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης, Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρνος και Στρατιλάτου, Μινάθ, Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νεών Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου, Τεν Τυρνάβου, Γεωργίου, Τεν Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεμβασιού, του Νταμιανού, Τεν Κισάβου, Δημητρίου, του Εξαμαρίνης και Γεωργίου, Τεν Ιωαννίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρών ημών, των Ασκησλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αθανασίου του Ενάθα, Σαββατού Ιγιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρφου, Ευθυμίου του Μεγάλου, Νουφρίου, Ιερονίμου και Διονυσίου του εν τη σκητή τη Κολίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, Στεφάνου του Μεγάλου, ηγεμόνα της Μολδαβίας σου και τη μνήμην επιτέλμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονέ πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και

0: Της Πανάγνου Ναός, ους ουρανός ευραμένος Φέδρος, την τιμή ανεστή ταύτης, την οικουμένην σήμερον, τες των χαρίτων εθριάζει αυγές.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ισχύνται, και ασφαλεία σύνδεσμον την συμπανάχραντε, εστί τα θείαν όντως αληθώς, περιέχει η πόλη σου, ως κράτος αδιάσπαστον, δύο και χέρι καυχόμενοι ένση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της πάλεως αλήθως υπέρτιμος εις ισορρός κυβωτού Θεογεννήτωρ όφθη της εν γη ούτα σύμβολα φέρουσα αλλά πιστος φυλάδουσα της αληθείας τα γνωρίσματα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Κυρία της πίστεως ευλογημένη παντάνασα τον νουν μου κατάβγαζον της χαρητός σου φωτί, ως αν άχραντε αξίως ανυμνήσω το πλήθος ο άθλιος των θαυμασίων σου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπερλάμπρος δείκνησε εν τη εικόνη σου άνασα, ως βρέφος βαστάζουσα τον βασιλέα Χριστόν, τον εξπλάγνων σου αγνή σωματοθέντα και κόσμων λυτρώσαντα της παραβάσεως.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ροές του βληστάνοντος εκ της Αγίας εικόνου σου, ελέους παντάνασα τας αυχωθήσας ψυχάς, καταδρόσισον ημών των οικετών σου, των μακαριζόντων σε τίνα υπάρθενων.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ειδούν ειν συνήχθημεν εν τον ναό σου παντάνασα, ενώτε θησαυριστέ η ευαγή σου εικόν, τα θαυμάσια αυτής υμνολογούντες και πίστη δοξάζοντες των θείων τόκων σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τιμήσομενη πιστή, ως συναφίας προς Θεόν συνδεσμών, την της αγνής ημέρων εστί τα πιστός ευλαβούμενη.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τιμήσομενη πιστή, ως συναφίας προς Θεόν συνδεσμών, την της αγνής ημέρων εστί τα πιστός ευλαβούμενη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς η άματα της πιστής, η πολύτιμος ημίν σήμερον, της υπερτίμου αγνής εστί σαν αυρή εν χάριτη.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ως δρόσος εωθηνή, η ευφροσύνη σου αγνή ρέουσα, ειν των παθών καμίνων, των σε ανυμνούν, των κοιμίζει αΐ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η

0: απελή τρώθημεν προγονικής παραβάσεως.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, θερμνήσου οι όψεις καθοράτε, παρθένε πάντα να σ' άγνη, εν της επτικόνη σου ψυχας καταφεδρίνουσα, τον ευσεβώς υμνούντον σου τα υπερένιαν θαύματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άντε παντίας ασθενίας, η χάρις πάντα να σ' άγνη, της θαύμαστης εικόνος σου, ειν πόθο ασπαζόμενη, του Αρχαγγέλου Δέσποινα των ασπασμών σοι προσάδομε.
1: Γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μονή σου χορεύει η Αγία και χέρι πάντα να σ' άγνει, τη ιερά εικόνη σου και εξ αυτής λαμβάνει.

0: Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον
0: ημάς. Και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Περιβολήν πάση πιστής αυθαρσίας, Θεοχαρίτωτε αγνή εδωρίσω την ιεράν αισθήτα σου.

0: μετάρσιον ζωήν και βασιλείαν. Όθεν γεγιθώτες κραυγάζομεν μεγαλοφόνος, χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα.
1: Ή των θαυμάτων ποταμή Θεοτόκεκτης πανσέπτουσους ορού προερχόμενη, ως εξεδέν ποτίζουσι το πρόσωπον της γης, χάριτας προχέοντες της πιστός ετοιμώσιν, όθεν ανυμνούμεν σε και σε πτώσε φημούμεν, και ευχαρίστως κραζομένα ή χαιρέ ημών οι ελπίστων υμνούντων σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σύγκαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να παρέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της παντανάσης της επτή εικόνης σήμερον, μετευλαβίας η πιστή δεύτε προσπέσομεν, ανυμνούντες της Παρθένου τα μεγαλεία, ως ακένωτος πηγή γαρθίας χάριτος, αναβλύζει αγαθών ερήθρων σωτήριων, τη σκραυγάζουση χαίρε πάντων βοήθεια.
1: Χαίρε πάντων βοήθεια.
2: Ως Αγίας Μαθείων έχων ο ναός σου, εικόνα σου την πάνσεπτον μήτερ, ταύτη προσποιήπτη ευλαβός και εξ αυτής χορηγίας παντάνασα των υπερνούν σου δωρεών, λαμβάνουσα ανακραυγάζει. Χαίρε το σκεύος των χαρισμάτων, χαίρε το πέλαγος των θαυμάτων, χαίρε η τον κτίστην του κόσμου κοιήσασα, χαίρε οι ανθρώπους της πλάνης λυτρώσασα, χαίρε κάφημα σεβάσμιον πίμνη σου της ευσεβούς, χαίρε στήριγμα ακλόνητον ναού σου του ευαγούς, χαίρε ότι ελάβνης χαλεπάς ασθενίας, χαίρε ότι ιάσε τας δεινάς αμπλακίας, χαίρε Θεού ο θρόνος ο έκλαμπρος, χαίρε Χριστού η μήτυρ η πάγκαλος, χαίρε πιστών προς Θεών μεσητεία, χαίρε ημών θαυμαστή προστασία, χαίρε πάντων βοήθεια.
3: Χαίρε πάντων βοήθεια.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός Ιουλίου, σύναξιν ετήσιον τελούμενης δόξαν και τιμήν, της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Παντανάσης. Της Παντανάσης η εικόνα αναβλύζει, ρήθρα θαυμάτων ταψιλός της νοσούση. Δευτερή η Παντανάση κούρη πιστός αείδω τη αυτή ημέρα νήμην ποιούμεθα της εν τη Αγίας ορό καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός χιτών μεν Υιού Χριστοφορείς Δημίης εστίς δε μητρός Χριστοφορείτο πόλη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου θλαστή σκέλη, κοίντος, ερώσθη πάλιν, στεφτίσετε πλην και θανών κοινό πέλη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιουβεναλίου, αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, μνήμη γεραίρο την Ιουβεναλίου, ου μνήμα θείων η Παλαιστίνη φέρει. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, αρχιεπισκόπου Σαγκάης και Σαν Φρανσίσκο, τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και σώσον ημάς. Υμνούμεν την άφατον δόξαν και την ανήκαστον σου χάριν. Σιγάρι πηγή της σοφίας, εξής ο λόγος πάση προέρχεται, της ετοιμός συνάχραντε και μεγάλη.

και σώσον ημάς, λίχνος φαϊνός, εικόν σου υπόνσεπτος υπάρχει άχραντε, ενώ ο Αγίος σου, ως εν λιχνία εν Θεός λάμπουσα και πρόσωπα φωτίζουσα, τον προς

άσωζε ως εσπλαχνός ταυτήν την πείμνην σου και εκτιμένην μήτερ την εικόνα σου.

0: Σκεπάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας, και των

0: Υπέρ τουρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξουν, δεσπίσον.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπα...

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκουν και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνον εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Αάμ. Γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Ιδε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, η τη σου καφερεθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γίνει φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσα σας και μαστή που σε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούν γε,

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Αδελφού και Συλλειτουργού ημών Στεφάνου του Πρεσβυτέρου, ετι δε Χερουβίμ Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ιεροψάλτων, αναγνωστών και ιεροπέδων του ιεροναού τούτου, των κοπιόντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων τη Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτη και των διευλόγου αιτίας, απολυφθέντων ημών αδελφών ημών, των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, των εορταζόντων την Αγία Νιόρτη ταύτη, νηστή Κύριος ο Θεός.
1: Αμήν.
0: Τη μακαρία τη λήξη γνάτει ο αρχιερέως πατρός και ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακαριών και ήδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμενών και πεσόντων πάντων των επελπίδεν αστάσεως ζωής αιωνίου και κείμενων πατρών και αδελφών ημών και όν τα όνοματα ημνημονεύσαμε ε την Θεία καιρά προθέσει ζώντοντα και τεθνεώτων και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογία.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν

Εμπρότης νήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τις Αγίες σου

Και δώσει μην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν, και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
2: Όλοι μαζί. Πατέρα ημών, όλοι της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, ως ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφήλεμε τους οφέλες ημών. Κυρίησε εν έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από τον ημών.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

χάρη τη τεκτηρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι.

Η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα πρόσωπο τόσο σπουδαίο για την Αγία μας Εκκλησία και για τον καθένα μας ξεχωριστά, που δεν χορταίνουμε πραγματικά να την εορτάζουμε. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η Αγία μας Εκκλησία την τιμά πάντοτε με τους ύμνους της, με τις εορτές της και δείχνει αυτό το μεγαλείο. Είναι, όπως ξέρουμε και θυμόμαστε όλοι, από την εορτή των Χριστουγέννων το καλύτερο που θα μπορούσε το ανθρώπινο γένος να προσφέρει τον Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο. Και βέβαια είναι αυτό που την ονομάζουμε πάντοτε η Μεσήτριά μας προς τον Χριστό. Ο Μεσήτης ανάμεσα των ανθρώπων και του Θεού είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αλλά η Μεσήτρια προς τον Χριστό είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό και κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να την αποδώσουμε ευγνωμοσύνη και να την ευχαριστήσουμε για την μεσητεία της για όλο τον κόσμο, το κάνουμε πάντοτε με την Θεία Λειτουργία, τιμώντας το πρόσωπό της και τις εορτές της και βλέποντας κάθε φορά το μεγαλείο αυτής της Θείας Λατρείας και το σχέδιο του Θεού της Θείας Οικονομίας, πώς η Υπεραγία Θεοτόκος το εξέφερε στο πλήρωμά του όταν ο Θεός είδε ότι ο χρόνος ήρθε και εκπληρώθηκε. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή που μεσητεύει για μας καθημερινώς. Δεν τελείωσε το έργο της με την κοίμησή της, αλλά και από τον ουρανό και πάντοτε βρίσκεται κοντά μας και μας ενισχύει και μας βοηθά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και η Εκκλησία τιμά το κάθε γεγονός όχι απλά της ζωής της, αλλά και το κάθε θαυμαστό γεγονός που έχει να κάνει με το πάνσεπτο πρόσωπό της. Γιορτάζουμε σήμερα, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια της Αγίας μας Εκκλησίας, την κατάθεση της τιμιάς αισθήτως στον Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη και ταυτόχρονα γιορτάζουμε και την σύναξη της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκο της επωνομαζομένης Παντανάσης. Έτσι λοιπόν, αναφερόμενοι στο πρώτο γεγονός στην κατάθεση της τιμιάς αισθήτως, πηγαίνουμε πολλούς αιώνες πίσω στα χρόνια της ενδόξου αυτοκρατορίας του Βυζαντίου και βλέπουμε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν δύο πατρίκοι, τον Γκάλβινο και τον Κάντιντο, οι οποίοι είχαν κάνει ένα προσκυνηματικό ταξίδι στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν στα ιερά χώματα όπου περπάτησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας στους Αγίους Τόπους, έμαθαν εκεί ότι κάποια ευλαβή γυναίκα, Εβραία όμως, είχε στο σπίτι της την τιμία αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου και με ένα τέχνασμα, δηλαδή, κατασκευάζουν ένα παρόμοιο κουτί, μια παρόμοια λάρνακα, την αντικαταστούν και παίρνουν το ομαφόριο της Παναγίας, την τιμία αισθήτα και την φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη, όπως ο αυτοκράτορος ο Λέων ο πρώτος, ο Θράξ, ο Λέων ο μεγάλος, την αναποθέτει στον Ναό των Βλαχερνών και μάλιστα κτίζεται για αυτόν τον σκοπό το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού. Και εκεί είχαμε τη Σωρό της Παναγίας. Όταν λέμε εμείς Σωρός, δεν εννοούμε όπως σήμερα το κεκοιημένο σώμα κάποιου ανθρώπου, αλλά στα χρόνια εκείνα Σωρός σήμαινε η λάρνακα, το σαρκοφάγιο, το φέρετρο αν θέλετε, όπου βρισκόταν μέσα κατά την αρχή το κεκοιμημένο σώμα, αλλά μετά αναφορόμενοι στα λείψανα των Αγίων, βρισκόταν τα λείψανα των Αγίων. Όταν το σώμα πλέον γινόταν λείψανο και αγίασε και μυρόβλησε ή ευωδίασε, αυτές οι λάρνακες είχαν και την ονομασία Σωρός. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια λάρνακα είχαμε τα ενδύματα της Παναγίας, αυτά τα οποία η Παναγία τα άφησε ως παρακαταθήκη και με την φροντίδα και με αυτόν τον τρόπο οι αυτοκράτορες τα φέραν στην Κωνσταντινούπολη και είχαμε, όπως ξέρουμε, την τιμία αισθήτα που γιορτάζουμε σήμερα, δηλαδή το πανοφόρι της Παναγίας, αυτό που βλέπουμε στις εικόνες, και είχαμε και την Αγία Ζώνη. Και εκεί φυλάγονταν αυτά τα ιερά κοιμήλια ως πολύτιμο θησαυρό.
και βεβαίως έκαναν πολλά θαύματα. Και θυμόμαστε βεβαίως και το θαύμα του ακαθίστου ύμνου, όταν η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται και με το μαφόριό της σκεπάζει όλο τον κόσμο που ήταν παρόν τότε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα την κατάθεση αυτής της θυμίας αισθήτως στις Βλαχέρνες. Ήταν σημείο μεγάλης ευλογίας για την αυτοκρατορία. Ξέρουμε ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν αφιερωμένη στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία μας, και φαντάζεστε πόσο μεγάλη ευλογία νιώθαν όλοι οι πιστοί της πόλης, οι κάτοικοι, όταν ήξεραν ότι κοντά βρίσκεται η Παναγία με τα ενδύματά της, με αυτά τα μόνα σημεία τα οποία μας τα άφησε ως παρακαταθήκη. Όμως τα χρόνια τα δύσκολα ήρθαν και πυρπολήθηκε δύο φορές αυτός ο ναός των Βλαχερνών και στον διάβα των αιώνων χάθηκε η τιμία αισθήτα. Έχουμε βεβαίως την Αγία Ζώνη. Για μας τους χριστιανούς όμως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ότι χάθηκαν ή δεν ξέρουμε ακριβώς που βρίσκονται σήμερα τα ενδύματα της Παναγίας, το μαφόριό της. Για μας τους χριστιανούς έχει μεγάλη σημασία ότι η Παναγία πρεσβεύει για μας τον Χριστό και ότι είναι η μεσήτριά μας. Και έτσι λοιπόν, αν και σήμερα δεν μπορούμε να πάμε στις Βλαχέρνες να προσκυνήσουμε την Αγία Σωρό, μπορούμε να προσκυνήσουμε την κάθε εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, την πιο μικρή εικόνα, η οποία γίνεται πάντοτε θαυματουργική, εάν εμείς με πίστη καταθέσουμε τα αιτήματά μας μπροστά σε αυτήν. Και έτσι λοιπόν, γυρνώντας το δεύτερο γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, στη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης βρίσκεται, όπως ξέρουμε, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Είναι μία παλιά εικόνα και χρονολογείται τον 17ο αιώνα. Η μία εικόνα η οποία έμεινε για πολλά χρόνια άγνωστη για τους πιστούς, για τον λαό και για τους μοναχούς ακόμα, μέχρι που την δεκαετία του 90 αυτή η εικόνα, όπως διαβάζουμε και όπως μαρτυρούν και οι πατέρες της Ιεράς Μονής, άρχισε να κάνει πολλά θαύματα. Γι' αυτό και μετά την έφεραν από εκεί που ήταν στο παρεκκλήσιο και σήμερα την προσκυνούμε στον μεγάλο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που βρίσκεται σε περίλαμπρη θέση. Εμείς αξιοθήκαμε εδώ στην Αγία μας Ενωρία, αγαπητοί μου αδελφοί, πριν από περισσότερο από 10 χρόνια να προσκομίσουμε ένα αντίγραφο αυτής της Ιεράς εικόνος. Και όπως ξέρουμε, μία φορά το μήνα, την πρώτη Τετάρτη του κάθε μήνα, τελούμε και παράκληση προς την Παναγία την Παντάνασα, την οποία την έχουμε τόσο ανάγκη και την αισθανόμαστε τόσο κοντά μας για να μας ενισχύσει τον καθένα ξεχωριστά. Και μνημονεύουμε τα ονόματα όλων που βρίσκονται στην ακολουθία, αλλά και όλων των αδελφών μας που από μακρόθεν μας παρακαλούν να προσευχόμαστε για αυτούς και όλους τους χριστιανούς οι οποίοι είτε δεν ήξεραν είτε δεν άκουσαν, αλλά έχουν ανάγκη από την προσευχή μας. Η Παναγία μας λοιπόν με ποικίλους τρόπους βρίσκεται κοντά μας και εμείς αισθανόμαστε την παρουσία της πάντοτε, ιδιαίτερα εδώ στο θεομητορικό καθίδρυμά της, που εδώ και αιώνες πλέον αγιάζει τον τόπο με το ιερό αγίασμά της και θαυματουργεί και έρχεται να ενισχύει το κάθε πιστό χριστιανό ο οποίος έρχεται και προσκυνά. Δεν είναι λίγες οι φορές οι οποίες κατά τις οποίες πιστοί άνθρωποι ερχόμενοι από άλλα μέρη της χώρας ή και της οικουμένης, προσκυνώντας εντός τον ιερό μας ναό είτε την θαυματουργική εικόνα της, είτε ανδλίοντας αγίασμα από το αγίασμά της, μας λένε ότι αισθάνονται πραγματικά την χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία μας είναι παρούσα στη ζωή του καθενός. Όσο πιο πολύ εμείς προσευχόμαστε σε αυτήν, όσο πιο πολύ εμείς

Με αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε σε αρκετούς και τους δεν τους τιμώρησε, αλλά τους έλεγε ότι είναι λάθος είτε να βλασφημίσουν, και με έναν τρόπο αυστηρό τους το επισημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούν να μην δοξάζουν τον Υιό της καθώς πρέπει. Διότι αν δεν δοξάζουμε τον Υιό της, δεν τιμούμε ότι το πρόσωπό της. Πολλές φορές η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι οι αιρέσεις μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό στις ψυχές των ανθρώπων και των πιστών χριστιανών, εφόσον αυτοί δεν είναι καλά καταρτισμένοι στα δόγματα της πίστεως μας. Εάν δεν λέμε ότι ο Κύριος είναι Σωτήρας και Χριστός μας, και η υπεραγία Θεοτόκος πάβει να είναι Θεοτόκος. Αν δεν λέμε στην Παναγία ότι είναι η Μητέρα του Θεού, τότε δεν πιστεύουμε ότι γέννησε τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Και πάρα πολλές φορές εύκολα οι άνθρωποι, δυστυχώς, ακόμα και στις ημέρες μας, που μετά από 2.000 χρόνια χριστιανικής υπάρξεως και την ύπαρξη της Εκκλησίας, θα έπρεπε να είμαστε όλοι καταρτισμένοι πνευματικά στα δόγματα της πίστεως μας, ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί και ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα, που τα κείμενα των Αγίων Πατέρων είναι γραμμένα στα ελληνικά. Βλέπουμε που είναι αρκετοί που είτε βλασφημούν το πρόσωπο της Παναγίας, είτε δεν πιστεύουν ότι γέννησε τον Χριστό, είτε δεν πιστεύουν ότι δεν γέννησε άλλα παιδιά. Και όλες αυτές τις αιρέσεις, τις οποίες πολλές φορές μας τις παρουσιάζουν μπροστά διάφοροι άνθρωποι, δυστυχώς τα επαναλαμβάνουν και οι δικοί μας άνθρωποι. Και τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι και η υπεραγία Θεοτόκος πικραίνεται. Πικραίνεται βλέποντας ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσους Αγίους που πέρασαν σε αυτόν τον τόπο, μέχρι και τους τελευταίους, οι οποίοι όλοι οι Άγιοι τιμόταν ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας μας και προσευχόταν σε αυτή, υπάρχουν ακόμα αρκετοί που την βλασφημούν, που δεν την πιστεύουν, που την βρίζουν, που δεν την θεωρούν καν Αγία, και τότε σκεφτόμαστε πόσο πολύ χάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλο αυτό το οποίο εμείς αισθανόμαστε, την αγάπη της Παναγίας προς εμάς, πόσο καταδικασμένοι είναι από μόνοι τους, πόσο πολλοί μένουν μακριά από όλη την ευλογία του Θεού, πόσο πολλοί μένουν μακριά από όλη αυτή την χαρά που μας δίνει η Παναγία μας. Και κλείνοντας, θα πούμε μόνο το εξής, ότι κάθε φορά που αισθανόμαστε την παραμικρή ανάγκη ή μια μεγάλη δοκιμασία, καταφεύγουμε όλοι, όπως ξέρουμε, στο πρόσωπο της Παναγίας και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει, να μεσητεύει προς εμάς, για μας, προς τον Χριστό, ούτως ώστε ο Κύριος της δόξης να μας συγχωρέσει, να δει την μετάνοιά μας και την λίγη πίστη μας και να μας καταστεί αξίους κάτοικους της ουρανίου βασιλείας Του. Η Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παντάνασα, η Πάντων Βασίλισσα, όπως είναι η ονομασία της αυτή, να βασιλεύει σε όλο τον κόσμο, να ειρηνεύει τον κόσμο από πολέμους, να δώσει να έρθει η χαρά στους θλιβωμένους ανθρώπους, η ίαση στους αρρώστους και η αγάπη ανάμεσα ολωνών ημών. Αμήν.

σου Κύριε, όπως υμνησόμεν την δόξα σου, ότι ηξίωσες ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τηρήσον ημάς εντός ο αγιασμό.

0: Όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Κύριε, ελεήσον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπ επιθώτας, όσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον, τσεγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μία καταλήπησιμά Σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη γερεύση, τη άρση μόνο το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάντα ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω πατρό των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτούθια χάριτ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμώου, Αγίας αυτού Μητρός και της επωνομαζομένης Παντανάσης, και στην κατάθεση της τιμίας αισθήτως αυτής, εν της βλαχέρνες εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων θεμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων, πατρών ημών, των Αγίης πατρός ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίης πατρών ημών Αχιλλίου του Μυροβλήτου και Βυσσάριον, ως αρχιεπίσκοπων Αρίσης και παρθενιεπίσκοπων Λαμσάκων των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου πατρός ημών, Διονυσίου τεν της χείτης της κολλητσάς Κύσαντος, των Αγίων ενδόξων αιών μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου τεν Τριναύου, Γεωργίου τεν Γραψάνης, Ιωάννου τεν Βασιώτου, και Δαμιανού τεν Κυσάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ Κιάνης, του Αγίου ενδόξου Στεφάνου του Μεγάλου, ηγεμόνα της Μολδαβίας, που και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Το απόγευμα στις 7 η ώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα θελέσουμε τον Μεθέορτο Εσπερινό και την παράκληση προς την Παναγία μας την Παντάνασα για τον μήνα Ιούλιο, ακριβώς σήμερα την ημέρα της εορτής της. Ο ναός το απόγευμα θα ανοίξει κανονικά στις 6 η ώρα, όπως κάθε απόγευμα.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Παναγία μας σκεπάζει πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσω και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξαρτήσω.

Δίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς. Επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το

Πάσαμονήν πόρην και χώραν, απορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαιράς, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 2 του μηνός Ιουλίου έχουμε ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Πρώτο τον Μέγαν στα 473, σαν σήμερα δηλαδή ακριβώς 2 Ιουλίου. Είναι και αυτή μια μικρή θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Δε θεράπευαν την αιμορροούσα και τους αρρώστους μόνο τα ενδύματα του Χριστού, αλλά θεράπευαν και θεραπεύουν και τα ενδύματα της Παναγίας μας. Η αισθής, δηλαδή το φόρεμά της, γιάτρευε και θεράπευε πλήθος ασθενιών και έβγαζε δαιμόνια και έκαμε θαύματα και προστάτευε και στην Ιερουσαλήμ αρχικά που ήταν, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, τη Χριστοφρούρητη πόλη του Κωνσταντίνου. Πήρε τη χάρη από την Παναγία το φόρεμά της, η αισθήτα της. Το είχε μία Εβραία εκεί στη Γαλιλαία. Το είχε κληρονομήσει από τους προγόνους της. Παναγία είχε 2 φορέματα και 2 γειτόνισσες την εφρόντιζαν πολύ. Και όταν εκοιμήθη τους τα άφησε για ευλογία. Και το ένα λοιπόν έφτασε τον 5ο αιώνα στη Γαλιλαία σε μία Εβραία χριστιανή πιθανόν που το είχε στο σπίτι της και το εφύλασε με μεγάλη ευλάβεια και έκαμε πολλά πάρα πολλά θαύματα. Τον αιώνα αυτό πήγαν από την Κωνσταντινούπολη 2 πατρίκοι, αξιωματούχοι δηλαδή, Βυζαντινοί, στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος. Και πέρασαν από τη Γαλιλαία και έμαθαν για το φόρεμα της Παναγίας και πήγαν στην κυρία, την Εβραία που το είχε, προσκύνησαν, είδαν κόσμο, συγκινήθηκαν και σκέφτηκαν να βρουν τρόπο να το πάρουν και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη, να το έχουν αυτοί. Πήγαν λοιπόν μετά στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν και έφτιαξαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο που περιείχε το φόρεμα της Παναγίας που το είχε η Εβραία. Και γυρίζοντας άφησαν το δικό τους κυβότιο και με τρόπο πήραν το κυβότιο που είχε το φόρεμα το αληθινό. Και έφυγαν κρυφά και το μετέφεραν στην Παναγία. Θα μου πείτε κλοπή. Ας το πούμε κλοπή. Η γυναίκα αυτή που το είχε ήταν η τελευταία της γενιάς της. Και αν πέθαινε δεν θα υπήρχε άλλος για να το πάρει σύμφωνα με το τάμα της οικογένειας, της πρώτης γυναίκας που το παρέλαβε από την Παναγία. Οπότε η κυρία Θεοτόκος τα οικονόμησε έτσι ώστε να μεταβεί στη Νέα Σιών που ήταν πια όχι η Σιών στην Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ, αλλά η Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι αυτοί το έκρυψαν εκεί σε ένα κτήμα που είχαν, σε ένα αγρόκτημα, σε μια περιοχή που ελέγεται Βλαχέρνε, συγκισμός ήταν και το ένδυμα της Παναγίας δεν μπόρεσε να μείνει κρυφό, ήταν θησαυρός και άρχισε να θαυματουργεί, άρχισε να ελκύει τους ανθρώπους και έτρεχαν εκεί αμέτρητοι και έτσι οι κάτοχοί του, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, πήγαν και ανέφεραν στο βασιλιά Λέοντα τον Πρώτο ότι έχουν αυτό το θησαυρό στο σπίτι τους και θέλουν να του τον παραδώσουν. Μόλις το άκουσε ο Λέων, ο Άγιος Λέων γιορτάζει 20 Ιανουαρίου, μεγάλος και ορθόδοξος και σπουδαίος αυτός αυτοκράτορ, να έχουμε και την ευχή του,
έτρεξε αμέσως στις βλαχέρνες στο σπίτι των πατρικίων αυτών που προαναφέραμε και ασπάστηκε το φόρεμα της Παναγίας με μεγάλη συγκίνηση και το παρέλαβε στη συνέχεια με τον Πατριάρχη και τους υπόλοιπους, το έβαλε μέσα σε ένα κυβότιο χρυσό και υπέροχο που το ονόμασε Σωρών, κυβότιο που περιέχει το φόρεμα της Θεοτόκου, το εσφράγισε και το έβαλε στο ναό των Βλαχερνών που είχαν κτίσει η Αγία Πουλχερία και ο Άγιος Μαρκιανός, οι προκάτοχοι του. Και εκεί το φόρεμα της Παναγίας έκαμε θαύματα, μικρά και μεγάλα, και ακόμα φρουρούσε την Κωνσταντινούπολη. Και ενώ το χιτώνα του Χριστού τον Άραφον τον πήραν οι φρουροί του Χριστού στρατιώτε, το ένδυμα της Παναγίας, το φόρεμα της Κυρίας, το πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη της Θεοτόκου, η Κωνσταντινούπολη, για να είναι φρουρός και φύλαξ αυτής. Εγίνονται δε πολλά και μεγάλα θαύματα και ο Ιστινιανός και άλλοι αυτοκράτορες επίσημοι είχαν τύχη ευεργεσιών και θαυμάτων μεγάλων και αγαπούσε πάρα πολύ ο Μέγας Ιουστινιανός την Παναγία των Βλαχερνών. Είχε γίνει εντωμεταξύ και ένα εικόνισμα θαυματουργό και πήγαιναν οι άνθρωποι από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και προσκυνούσαν και λάμβαναν τα ιάματα της Κυρίας μας Θεοτόκου. Και εκεί στα 626 μετά Χριστόν που επέδραμαν οι Πέρσες και οι Άβαροι και πολιόρκησαν στενά την Κωνσταντινούπολη, με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών ελήθη πολιορκία, ιτήθησαν και κατεστράφησαν κατά κράτος οι Βάρβαροι και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι εκεί στην Παναγία το βράδυ της 7ης προς την 8η Αυγούστου το 826 έκαμαν ορθοστάδιν αγρυπνία. Όρθιοι δηλαδή ευχαρίστησαν την υπέρμαχο στρατηγό με το γνωστό μας πια ύμνο των λεγόμενων ακάθιστων. Χωρίς να καθίσουν όρθιοι δηλαδή υμνολογούσαν την Παναγία και την ευχαριστούσαν που τους εχάρισε τη νίκη. Και σε όλο το διάστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Παναγία των Βλαχερνών ήταν σκέπη και βοήθεια μεγάλη. Σήμερα πια δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Και με τον τρόπο αυτό που είχε εκτιστεί η Παναγία των Βλαχερνών στο Βυζάντιο, εκτίστησαν στην απέραντη αυτοκρατορία και άλλοι ναοί, και πρώτος μετέφερε στη μεγαλόνισο της Κρήτης ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μετέφερε εκεί το ρυθμό αυτού του ναού και έφτιαξε μια όμορφη Παναγία των Βλαχερνών στη μεγαλόνισο Κρήτη. Θα πούμε όμως για αυτά στις 4 του μηνός που έχουμε στη συνέχεια και που γιορτάζει ο Μέγας Ιεράρχης. Αλλά και σήμερα και στην πατρίδα μας και σε πολλά μέρη και σε χωριά υπάρχουν εκκλησίες της Παναγίας των Βλαχερνών και η ταπεινότσιμη έχουμε φτιάξει και στο χωριό, όσοι ξέρετε, μια πανέμορφη εκκλησούλα που η Παναγία η ίδια την προκάλεσε και η οποία αποτελεί στολίδι και εξημερώνει τα γύρω εκεί μοναχικά και εγκαταλελειμμένα μέρη και όρη. Να έχουν όλοι και εμείς την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου των Βλαχερνών.

για να είναι ο Θεός η πιο εκλεκτή μερίδα της ζωής μου. Ψαλμός 141. Με θερμή και δυνατή φωνή σου φωνάζω, Κύριε, και σε παρακαλώ, μπροστά στα πόδια σου σκορπώ τα δάκρυα και τα λόγια της προσευχής μου, αφήνοντας να αποκαλυφθεί όλη η θλίψη της ψυχής μου. Έχω να αντιμετωπίσω μεγάλους κινδύνους. Δηλιάζω και λιποψυχώ. Κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου. Κύριε, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν τους προκάλεσα εγώ. Στον δρόμο το δικό σου βαδίζω, στον δρόμο της αρετής, και μου έστησαν παγίδα οι πειρασμοί. Στράφηκα λοιπόν προς τους εναρέτους ανθρώπους, μήπως και βρω κάποιον να πω το πρόβλημά μου, να με κατανοήσει και να με βοηθήσει, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Έτσι έχασα κάθε δυνατότητα να ξεφύγω από τον κίνδυνο. Όλοι με εγκατέλειψαν. Κανείς δεν έρχεται να με βοηθήσει και να με σώσει. Όμως τώρα σου φωνάζω δυνατά και σου λέγω, εσύ είσαι πλέον η μοναδική μου ελπίδα. Εσύ είσαι το πιο εκλεκτό κομμάτι της ζωής μου. Σε σένα παραδίδω τη ζωή μου. Λοιπόν, πρόσεξέ με, Κύριε, γιατί πολύ έχω κακοπαθήσει. Ελευθέρωσέ με με την δύναμή σου από τους πειρασμούς που με καταδιώκουν. Βοήθησέ με να ελευθερωθώ από την ένταση που δημιουργούν οι πειρασμοί, ώστε ελεύθερος πια να υμνήσω το Άγιο όνομά σου μαζί με όλους εκείνους που θα δουν την καλή έκβαση των αγώνων μου και θα χαρούν. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 141. Οικετήριος ψαλμός. Εσπερινή δέηση για προστασία από τον Θεό. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξε μου το πνεύμα μου, και σύ έγνος τα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ούκιν ο επιγεινώσκον με. Απόλε το φυγή απ' εμού, και ούκ έστειν ο εξητών την ψυχήν μου. Εκέκραξα προσέ Κύριε, είπα, σύ η ελπίς μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Πρόσχες προς την δέησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, εωσού ανταποδώσμοι.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πολλές φορές η καρδιά μας διασπάται και στερείται τον ουσιαστικό της πόθο, την πορεία της προς τον Χριστό και την αγάπη της ουρανίου πατρίδας. Η γυναίκα του Λότ αποτελεί διαρκές μνημείο της αποδοκιμασίας του Θεού κατά των αποστατών. Όταν η Βασιλεία του Θεού καρποφορήσει και ανατύλει μέσα μας, τότε βιώνουμε την ουσιαστική έλευσή της.
1: Έφευγε η γυναίκα του Λότ για να γλιτώσει από τον θάνατο, για να γλιτώσει από τον θεήλατο εμπρισμό. Και ενώ ο Κύριος είχε παραγγείλει αμεταστρεπτή βαδίζειν, αυτή γύρισε πίσω. Αυτή, ενώ έφευγε για να γλιτώσει, είχε ως πόθο στην καρδιά την κατάσταση των Σοδόμων, τα πράγματα που άφησε πίσω, τα όσα στερήθηκε φεύγοντας στο όρος, θεωρώντας ότι ο Άγιος Θεός που την έσωζε και της έδινε εντολή να φύγει, δεν μπορούσε να την επιστηρίξει, να την διαθρέψει ή να της εξασφαλίσει λιθά αγαθά επαρκή, καθότι τα δικά της, το νοικοκυριό της, χανόταν μαζί με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πολλές φορές και οι γυναίκες προσκολούνται στο νοικοκυριό. Πολλές φορές οι άντρες προσκολούνται σε άλλα αντικείμενα. Και αυτό είναι που κάνει πολλές φορές την καρδιά μας να διασπάται και να στερείται τον ουσιαστικό και μόνο πόθο της. Την πορεία της προς τον Χριστό και την αγάπη της ουρανίου πατρίδας. Αν κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε τα επίγεια αγαθά μας, δεν θα αποδειχθούμε αντάξιοι της Βασιλείας του Θεού. Η γυναίκα του Λότ έπρεπε να θεωρεί αρκετό το ότι ξέφυγε από τα Σόδομα. Έπρεπε να επιμένει στο να φύγει χωρίς να γυρίσει να στραφεί στα οπίσω κατά την εντολή του Κυρίου. Αυτοί οι οποίοι εξέρχονται από τις παλιές συνήθειες, από τον κακό τους εαυτό, ας κοιτάζουν μόνο μπροστά και ας μην επιχαίρουν, ας μην επιθυμούν, ας μην αναμιμνίσκονται τα όσα ως σκύβαλα απέρριψαν και τα άφησαν πίσω τους. Η γυναίκα του Λότ αποτελεί διαρκές μνημείο της αποδοκιμασίας του Θεού κατά των αποστατών, όχι μόνο κατά των πλήρως αποστατούντων, αλλά και το έστω κατά μικρήν επιθυμία. Φθόνο και πανουργία του διαβόλου, παρασυρώμενοι, γυρίζουν προς τα οπίσω. Όσοι λοιπόν έστω επιθυμούν, όσοι λοιπόν έστω χάνουν για λίγο το δρόμο, τον προσανατολισμό, στρέφουν το βλέμμα αλλού, και αυτοί έχουν την αποδοκιμασία του Θεού. Και αυτό είναι ουσιαστικό πνευματικό προμήνυμα για το πώς πρέπει να περνάμε τη ζωή μας. Άρα, ο Λουκάς, απαντώντας στο ερώτημα των Φαρισαίων και επεξηγώντας το παραπέρα για το τι θα γίνει με τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, και αφού προτάξει την ρίση του Κυρίου ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, έρχεται στη συνέχεια να πει ότι οφείλουμε να εξέλθουμε της παρεμβολής, δηλαδή να βγούμε έξω από ό,τι μας κρατάμε από τον κόσμο αυτό, και να θεωρήσουμε την Βασιλεία του Θεού πνευματική κατάσταση στην καρδιά μας. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται. Πότε, δεν ξέρουμε. Πώς, με την καλλιέργεια πνευματικής ζωής ουσιαστικής, με την κυριαρχία της στη ζωή μας. Όταν η Βασιλεία του Θεού καρποφορήσει και ανατύλει μέσα μας, τότε έχουμε ουσιαστική έλευσή της, τότε ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή προγευόμαστε το αθέατο κάλος του Παραδείσου. Αυτή είναι η κατάσταση των Αγίων μας. Αυτή είναι η κατάσταση των μορφών της πίστεώς μας. Έχουμε την εμπειρία τους που μας διαβεβαιεί γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν λέμε θεωρητικά πράγματα, λέμε πράγματα τα οποία η εμπειρία της Εκκλησίας διασώζει. Και αυτά τα οποία όσοι λίγο εκ μέρους έχουμε κάτι γευθεί, κατανοούμε μέσα στα όποια πνευματικά ο Άγιος Θεός έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής να κατανοήσουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός συμπληρώνει μετά τη γυναίκα του Λότ. Όσοι αν ζητήσει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Και όσοι αν απολέσει αυτήν, ζωογονήσει αυτήν. Εκείνος λοιπόν που θα επιδιώξει με την προσκόλλησή του σε επίγεια να σώσει τη ζωή του από τον σωματικό θάνατο, αυτός θα τη χάσει αιωνίως. Και μάλλον μοίρα του θα είναι, κληρονομιά του θα είναι η αιώνια κόλαση. Ενώ εκείνος που θα μείνει πιστός στο καθήκον και θα χάσει τη ζωή του και γι' αυτό, αφιερώνοντάς την στο Χριστό και στην Εκκλησία, ζώντας πνευματική ζωή με αρχές και όρους πνευματικούς, είτε έγκαμος είτε άγαμος, αλλά μένοντας πιστός στην κατάσταση που θα του επιτρέψει ο Άγιος Θεός να διέλθει αυτήν τη ζωή και με προοπτική το ακύμαντο λιμάνι της Ουρανίου Βασιλείας, αυτός θα τη διατηρήσει, αυτός θα την ζωογονήσει, δηλαδή ενώ είναι νεκρή, στο μέτρο που δεν έχει επαφή με τον πνευματικό κόσμο, θα την ζωογονήσει, δηλαδή ουσιαστικά θα την αναστήσει και θα την διασώσει στον μέλλοντα βίο στην αιώνια ζωή.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το φαινόμενο του παραλόγου έσχα εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Πολλοί περιγράφουν το φαινόμενο του παραλόγου από φιλοσοφική, ψυχολογική ή κοινωνική άποψη και αποφεύγουν να το δουν όπως είναι στην πραγματικότητα έλλειψη πίστης στον αληθινό Θεό. Τα λόγια του Ιησού προς τους Φαρισαίους που δεν πίστεψαν ισχύουν για καθένα που δεν πιστεύει και αφήνει τον εαυτό του έρημο από τη χάρη του Θεού. Τα αμαρτήματά τους μπορούν να συνοψιστούν σε ένα και μόνο, αλλά αυτό είναι τόσο μεγάλο, τόσο πιο δηλητηριασμένο από όλα, που δεν μπορεί καμία δύναμη να τον συγχωρήσει. Το μεγάλο του αμάρτημα είναι η έσχα εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Η προσβολή της αλήθειας, η προδοσία της αλήθειας και του Πνεύματος, η καταστροφή του μοναδικού πλούτου που μπορεί να έχει ο κόσμος. Γιατί να εμβαθύνουμε στη διδασκαλία του Ιησού? Πριν μερικά χρόνια κουβεντιάζαμε με τον φίλο μου Στέλιο. Θυμάμαι ακόμα τα λόγια του. «Θα γεμίσει ο κόσμος καρδιακά και εγκεφαλικά νοσήματα», είπε. Σκέφτομαι γιατί άραγε. Πιστεύω ότι η ανισορροπία οδηγεί στις αρρώστιες. Είμαστε όντα μιμητικά. Χάρη στην ικανότητα να μιμούμαστε, μαθαίνουμε. Αλλά ποιον μιμούμαστε? Μερικοί, όπως ο Νίτσε, έλεγε πως πρέπει να μιμούμαστε τα ζώα, ακόμα και τα φυτά. Ο Νίτσε τρελάθηκε στο τέλος. Ο διάβολος αλλάζει τακτική. Ο διάβολος άλλαξε τακτική, είναι ωραίος. Έτσι όπως τον θέλουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Σωστό αγγελούδι. Οι γυναίκες τον πλησιώνουν με λουλούδια, με ωραίους μύθους για ουράνια τόξα και ανθισμένους κήπους. Πλημμυρισμένος στα λουλούδια, όταν έρθει σε εσάς, αν θέλετε να τον αναγνωρίσετε, φορέστε το σταυρό σας και καλέστε τον να πάτε να προσκυνήσετε τον Χριστό. Ο σταυρός είναι ομολογία ή είναι υποκρισία? Πρέπει να φαίνεται ο σταυρός που φοράμε ή πρέπει να τον κρύβουμε? Για άλλους το να δείχνουμε το σταυρό μας είναι ομολογία και για άλλους είναι υποκρισία. Για τις γυναίκες δεν τίθεται θέμα, γιατί είναι στολίδι, αλλά για τους άντρες διαφέρει. Στην Κάλυμνο το Γεωργή κουβαλούσε όλους τους σταυρούς του κάτω από την τραγιάσια του. Έτσι όταν έβγαζε την τραγιάσια κρατούσε στο χέρι του 2-3 μεγάλους ξυλόγλυπτους σταυρούς που τους κατασκεύαζε ο ίδιος. Το Γεωργή στην Κάλυμνο μπορούσε να προσευχηθεί για σένα. Η συνηθισμένη πληρωμή τότε ήταν μια μπύρα που την έπινε μετά την προσευχή η παρουσία του κοινού. Η δική μου απάντηση ήρθε στο μυαλό μου ξαφνικά όταν είχα ξεχάσει το ερώτημα. Δεν φυλάω εγώ το σταυρό στο στήθος μου. Ο σταυρός με φυλάει.

έρημος είναι η ζωή του αμαρτωλού πρώτης μετανοίας. Κοσμική ζωή είναι οι γιορτές των πλούσιων τεμπέληδων. Η ζωή είναι μια εικονογραφημένη έκδοση της πίστεώς μας. Η ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως θέλεις, αλλά μόνο μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις. Η ζωή μας επάνω στη γη είναι χρόνος για διαπαιδαγώγηση μάλλον παρά για ανάπαυση. Αυτός ο κόσμος είναι σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν μπαίνει στη φυλακή ή όταν ελευθερώνεται? Μου φαίνεται όταν βγαίνει από τη φυλακή, τότε πρέπει να χαίρεται. Θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή, αγαπητοί ακροατές. Πίστη σημαίνει να πεθάνει κανείς για χάρη του Χριστού και των εντολών του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος προξενεί ζωή. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πλησιάζει στο θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και της ζωής η στέρηση είναι θάνατος. Τότε ο Θεός διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου όταν τον βρίσκει έτοιμο για τον ουρανό ή όταν πια δεν βλέπει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος, αγαπητοί ακροατές. Μια και μάθω πως να πεθάνω, τότε θα αρχίσω να ζω. Κάθε λεπτό στη ζωή μας είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Αφού ο Χριστός είναι η ζωή, όπως μας είπε ο ίδιος, η αληθινή ζωή, όποιος βρίσκεται μακριά του έχει μέσα του το θάνατο, είναι πεθαμένος δηλαδή. Μόνο σε αυτούς που δεν φοβούνται να πεθάνουν τους αξίζει να ζουν.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ένας μόνο Άγιος με την προσευχή του είναι πιο δυνατός στην πάλη του από ένα πλήθος αμαρτωλών. Αυτή είναι η συνήθεια των Αγίων. Εάν μεν κάνουν κάτι κακό, το δημοσιεύουν σε κάθε μέρα και θρηνούν. Όταν όμως κάνουν κάτι γενναίο, το αποκρύπτουν και δεν μιλούν καθόλου γι' αυτό. Να ζητάς κάθε μέρα με δίψα τα λόγια των Αγίων για να αναπάβεσαι πάνω στα λόγια τους. Πρέπει να ξεχωρίζεις τους αληθινούς Αγίους από τα έργα τους, όπως ακριβώς το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό αν είναι ήμερο ή άγριο, έτσι και ο Άγιος. Άγιοι είναι όλοι όσοι έχουν σωστή πίστη και ενάρετη ζωή, ακόμη και αν δεν κάνουν θαύματα ή σημεία ή και αν δεν διώχνουν δαίμονες, είναι Άγιοι. Θυμηθείτε τους παλιούς Αγίους, διότι κανένας από εκείνους δεν διασκέδαζε και κολακευόταν για τα αγαθά του. Δεν αξιώθηκε να λάβει τα στέφανα της υπομονής, παρά μόνον όλοι εκείνοι που βασανίστηκαν μέσα σε μεγάλες θλίψεις και έδειξαν πίστη και υπομονή. Διάβαζε τις Θείες Γραφές και βίους Αγίων και θα νιώθεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς σε προσευχή. Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά από τον δρόμο του Θεού και ότι δεν περπατάς στα ίχνη των Αγίων. Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα είναι ανάξιος της αγιότητας. Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να χαροποιούν και τις χαροποιούν όταν όλη η ημέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Το ξαναλέγω. Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να χαροποιούν όταν όλη την ημέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Η τιμή που αποδίδουμε στους Αγίους αντανακλάται στο Θεό. Μακαρίζουμε τους Αγίους και επιθυμούμε τα στεφάνια τους, αλλά δεν θέλουμε να μιμηθούμε τους αγώνες τους. Όχι μόνο τα λόγια των Αγίων, αλλά και αυτά τα πρόσωπά τους είναι γεμάτα από πνευματική χάρη. Τη δύναμη να ξεπεράσουν τους επένους χωρίς να βλαφτούν έχουν μόνο οι Άγιοι. Εκείνος που καθημερινά περιμένει το θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής, ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι Άγιος. Έχουν βέβαια μεγάλη δύναμη οι προσευχές των Αγίων, αλλά όταν και εμείς μετανοούμε και γινόμαστε καλύτεροι. Όταν βλέπουμε έναν Άγιο εκ των Άνω, είναι ήδη όλος υφασμένος με φως. Βλέποντάς τον όμως εκ των κάτω, δεν πάβει ποτέ να αγωνίζεται. Ο Άγιος άνθρωπος είναι ο ίδιος αγιασμένος και συγχρόνως αγιάζει. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ένας Άγιος που ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περιοδία του Κυρίου στη Γαλιλαία και στην εκλογή των 12 Αποστόλων. Παίρνουμε πληροφορίες από τους πρώτους 3 Ευαγγελιστές. Και συνεχίζουμε. Μετά από αυτά, οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέαν των αδερφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδα Ισκαριώτην, ως και εγένετο προδότης. Από τους μαθητές αυτούς, ο Κύριος εξέλεξε 5 ή 6, δηλαδή τον Ανδρέα, τον Πέτρο, Φίλιππο, Ναθαναήλ, Ιωάννη, ίσως και τον Ιάκωβο προσωρινά, όταν βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη, κατά τον Ιωάννη, 1,35 έως 51. Οριστικά δε τον Ανδρέα, τον Πέτρο, Ιάκωβο, Ιωάννη και Ματθαίο στην Καπερναούμ. Κατά τον Ματθαίο 9,9 και 4,18 έως 22. Συμπληρώθηκε ο αριθμός τους τώρα σε 12, σε αντικατάσταση των 12 φυλών του Ισραήλ. Από αυτούς ο Βαρθολομαίος είναι ο ίδιος με τον Ναθαναήλ του Ιωάννη, 1,45 έως 51, κατά την ερμηνεία των ερμηνευτών από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Σίμωνο Κανανίτης του Μάρκου είναι ο ίδιος με τον Σίμωνα τον Ζηλωτή του Λουκά, διότι Κανανίτης σημαίνει Ζηλωτής, δηλαδή εθνικιστής. Ο Ματθαίος είναι ο Λεβής, ο Αρχιτελώνης. Ο Θωμάς ονομάζεται Δίδυμος, διότι ασφαλώς γεννήθηκε δίδυμος, μαζί δηλαδή με άλλον αδερφό του. Ο προδότης Ιούδας ονομάζεται Ισκαριώτης, διότι καταγόταν από την Καριώθ. Ισκαριώτης, Ις, σημαίνει άνθρωπος. Καριώθ είναι πόλης που βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιούδας εκλέγεται ως Απόστολος και για άλλους λόγους, αλλά και για να, όταν εκδηλώνονται τα σκάνδαλα στις καλύτερες χριστιανικές κοινωνίες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, διότι τέτοιες σπηλάδες υπήρχαν πάντοτε στις αγάπες μας. Ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος Απόστολος. Οι άλλοι ήταν Γαλιλαίοι. Ο Θαδαίος του Μάρκου είναι ο ίδιος με τον Ιούδα, τον ιό του Ιακώβου, του Λουκά. Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, για να διακρίνεται από τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου. Οι περισσότεροι και οι καλύτεροι από αυτούς ήταν ψαράδες. Ιωάννης 21,1-4. Και τώρα συνεχίζουμε στο θέμα μας. Υπομονή, παύλα, ειλικρίνεια. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες της γης πήραν συνεργάτες. Ο Αγαμέμνον είχε τους ήρωές του. Ο Πελοπίδας και ο Επαμεινώνδας, τη Λοξή Φάλαγγα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, την Μακεδονική Φάλαγγα. Ο Κάρολος ο Μέγας, τους υπότες του. Ο Μέγας Ναπολέον, τους στρατηγούς του. Οι σημερινοί εγκληματίες, τους συνωμότες τους. Και ο Χριστός, τους Αποστόλους του. Ποια είναι τα προσόντα των Αποστόλων που έχουν ως άνθρωποι και ψαράδες, ώστε να εκλεγούν συνεργάτες του Θεανθρώπου? Ας το δούμε. Πρώτον, οι Απόστολοι ως άνθρωποι. Εάν τους παρατηρήσουμε βάσει των Ευαγγελίων, δεν θα μπορέσουμε να μη σφίξουμε την καρδιά μας, διότι αυτοί ήταν οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων, αλλά και ανάξιοι της ευτυχίας αυτής. Πράγματι, τι ανεκτίμητη χάρη και ευτυχία είχαν να ζουν κοντά στο Χριστό, και συγκεκριμένα να βαδίζουν μαζί του στους δρόμους, να κάθονται μαζί του στο ίδιο τραπέζι και να τρώγουν, να κοιμούνται μαζί του, να τον βλέπουν κατά πρόσωπο, να τον πιάνουν με τα χέρια τους, να τον φιλούν με τα χείλη τους, να ακούν με τα ίδια τους τα αυτιά, τα ίδια του τα λόγια, να βγαίνουν από το άχραντο αυτού στόμα, να πέφτουν στο στήθος του. Πόσα εκατομμύρια χριστιανών διαμέσου των αιώνων δεν θα λαχταρούσαν μυστικά στο βάθος της ψυχής τους την ευτυχία αυτή που επιφυλάχτηκε για τους Αποστόλους. Και ο Κύριος τους μακάρισε γι' αυτό και είπε: «Ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί, ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών, ότι ακούουσιν. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδίν, α βλέπετε και ουκ είδον, και ακούετε, α ακούετε και ουκ ήκουσαν». Ματθαίος 13,16-17. Ποιοι όμως ήταν οι Απόστολοι ως άνθρωποι? Ήσαν πλούσιοι? Όχι. Ήσαν μορφωμένοι γραμματικά? Ούτε. Ήσαν έξυπνοι? Βλέπουμε ότι ήταν σκληροκέφαλοι και σκληρόκαρδοι. Είναι τόσο σκληροκέφαλοι, ώστε είναι ανίκανοι να εννοήσουν απλές παραβολές. Γι' αυτό ο Κύριος τους επιτιμά λέγοντας: «Ακ μην και ημείς ασύνετοι εστέ, ακόμα και εσείς δεν καταλαβαίνετε. είναι ανίκανοι να καταλάβουν ακόμη και μετά τον θάνατο του Κυρίου ποιος ήταν ο Ιησούς και ποια η βασιλεία την οποία κηρύτε. Ώστε οι μαθητές του που προχωρούσαν στους Εμαούς να πούν «Και εμείς ελπίζομεν ότι αυτός μέλη λυτρούστε τον Ισραήλ». Αλλά είναι και γεμάτοι από ψυχικά πάθη. Ο Ιούδας το φυλάει και τον προδίδει. Ο Απόστολος Πέτρος είναι παλύμβουλος. Τον αρνείται 3 φορές. Ο Ναθαναήλ αρνείται τη θεία του Αποστολή. Διότι έχει την προκατάληψη ότι κατάγεται ο Κύριος από τη Ναζαρέτ. Ο Θωμάς αμφιβάλλει στην Ανάστασή του και ζητάει να τον ψηλαφίσει. Είναι ζηλότυποι μεταξύ τους, διότι φιλονικούν ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος στα αριστερά. Είναι ζηλότυποι στους άλλους, διότι όταν κάποιος κάποτε κηρύττει το Χριστό, χωρίς να είναι του κύκλου τους, αυτοί ζηλοτύπησαν και θέλησαν να τον εμποδίσουν. Είναι εκδικητικοί. Ζητούν να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους κατοίκους της πόλεως των Σαμαριτών, οι οποίοι δεν θέλησαν να φιλοξενήσουν τον Ιησού. Τις τελευταίες στιγμές του Κυρίου φεύγουν και τον αφήνουν μόνο. Τον εγκαταλείπουν και σωματικά, διότι κοιμούνται στον κήπο της Γεθσημανή, όταν ο Κύριος βρίσκεται σε κίνδυνο. Αφού ήταν τέτοιοι, γιατί πήρε αυτούς συνεργάτες? Τι καλό είδε από αυτούς? Ένα μόνο, ειλικρίνεια. Μπροστά στον Κύριό τους, ό,τι είχαν στην καρδιά τους, είχαν και στα χείλη τους. Στα βιβλία της Αγίας Γραφής έγραψαν όλες τις ελλείψεις τους, ώστε να τις μάθει όλος ο κόσμος. Έγραψαν τον εγωισμό, την άρνηση, τη δειλία, την προδοσία, τη σκληροκεφαλιά τους, τη σκληροκαρδία τους, τις επιτιμήσεις του δασκάλου τους, ενώ κανένα από τους διώκτες του Χριστού δεν έβρισαν. Πόση ειλικρίνεια! Μόνο ο Ιούδας κατά το τέλος της ζωής του δεν φάνηκε ειλικρινής και απορρόφθηκε. Εκτός από αυτό, ο Χριστός παίρνοντας στους ώμους του τις ανθρώπινες αδυναμίες και αμαρτίες, δεν θέλησε να αρνηθεί και τις αμαρτίες των μαθητών του. Πριν βασανιστεί από τους Φαρισαίους, θέλησε να βασανιστεί από τους Αποστόλους. Μία φορά τον σταύρωσαν οι αρχιερείς, καθημερινά οι μαθητές του. Το πάθος του δεν θα ήταν τόσο σκληρό και επομένως τέλειο εάν τον σταύρωναν μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τους πήρε λοιπόν ως Αποστόλους από τη μεγάλη προς αυτούς αγάπη του και από την ειλικρίνεια την οποία είχαν και εκείνοι προς Αυτόν. Ο βάθος πλούτου, σοφίας και γνώσεως Θεού. Και δεύτερον, οι Απόστολοι ως ψαράδες. Ο Κύριος δεν εκλέγει ως Αποστόλους εμπόρους και ναυτικούς κοσμογυρισμένους, οι οποίοι με την πείρα τους και τα κεφάλαιά τους μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ την υπόθεση του έργου του, διότι δεν ήθελε να στηριχτεί σε ανθρώπινα μεγαλεία. Δεν εκλέγει Φαρισαίους οι οποίοι γνωρίζουν από στήθους και τον τελευταίο στίχο της Παλαιάς Γραφής. Διότι ο Κύριος ουδέποτε εκδήλωσε τον θαυμασμό του για τις πολλές γνώσεις ή τη μεγάλη μνήμη ξηρά και εγωιστική. δεν εκλέγει τους Αποστόλους αγρότες, διότι αυτοί είναι προσκολλημένοι στα χωράφια και στα ζώα τους. Εκλέγει ψαράδες, διότι γενικώς ο ψαράς αγωνίζεται περισσότερο παντός άλλου στην υπομονή για τους εξής λόγους. Αυτός περνάει τις περισσότερες ημέρες της ζωής του στη θάλασσα. Η μοναξιά της θάλασσας είναι μεγαλύτερη από την μοναξιά της ερήμου της γης. Η μοναξιά συνηθίζει τον άνθρωπο να υπομένει, να μη βιάζεται. Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, έχει περισσότερα καπρίτσια, φουρτούνες από την ξηρά. Επομένως ο ψαράς καταρτίζεται περισσότερο από κάθε άλλο στην υπομονή, η οποία εκδηλώνεται ως ελπίδα στον Θεό. Η υπομονή των ψαράδων δεν εικονίζεται μόνο στην ερημιά της θάλασσας και στις τρικυμίες του υγρού στοιχείου της, αλλά και στην φτώχεια. Και συγκεκριμένα, ρίχνει ο ψαράς το δίχτυ του στη θάλασσα. Ίσως ανελκύσει αυτό γεμάτο με ψάρια. Ίσως δεν έχει ούτε να γευματίσει. Θα ήταν ευτυχής εάν μπορούσε να ανταλλάξει το προϊόν του ψαρέματος αντί για λίγο ψωμί και ένα ποτήρι κρασί. Σπίτια των περισσότερων ψαράδων είναι οι ψαρόβαρκες ή φτωχές καλύβες εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές μεταβολές. Τραβά μετά το δίχτυ. Θα έχετε παρατηρήσει κάποια βραδύτητα στην ανέλκυση του δίχτυου, η οποία δίνει την εντύπωση αδιαφορίας, νοχέλειας. Όχι. Είναι εργασία, συνεργασία, ρυθμικός παλμός, υπομονή. Πόσο ακονίζεται η υπομονή τους, ώστε τα προσόντα των Αποστόλων, ως ανθρώπων και ψαράδων, ήσαν ειλικρίνεια και υπομονή. Το ίδιο πρέπει να έχουμε και εμείς, υπομονή και ειλικρίνεια. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής». Επιμελήθηκε και παρουσίασε
3: η Πανάγιο

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Τροπάρια δια τους κεκοιμημένους.

δεύτε τελευταίων ασπασμών, δόμεν αδελφοί το θανόντι, ευχαριστούντες Θεό, ούτως γάρ εξέλιπε τη συγγενείας αυτού, και προστάφωνε πήγεται, ουκέτη φροντίζων τα της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός. Πού νυν συγγενείστε και φίλοι, άρτη χωριζόμεθα, ον περαναπαύσε Κύριος ευξόμεθα. Ποιος χωρισμός ο αδελφοί, ποιος κοπετός, ποιος θρήνος εν τη παρούση ροπή, δεύτεουν ασπάσαστε τον προμικρού με θυμών, παραδίδωτε τάφο γάρ, καλύπτεται λίθο, σκότη κατοικίζεται, νεκρή συνθάπτεται. Πάντες συγγενείστε και φίλοι, άρτη χωριζόμεθα, ον περαναπαύσε Κύριος ευξόμεθα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σώζε τους ελπίζοντας εισέ, μήτυρ του αδύτου ηλίου, Θεογεννήτρια, έτησε πρεσβείες σου των υπεράγαθων, αναπαύσε δεόμεθα τον νυν μεταστάντα, εν θα αναπαύονται ετών δικαίων ψυχέ, θείων αγαθών κληρονόμων, δείξον εν αυλές των δικαίων εις μνημόσυνων, πανάμωμε αιώνιον.

Βασιλείου φωνή. Όπως το σιτάρι το κατατρώει ο σκόρος και το σκουλίκι, έτσι και τις ψυχές της κατατρώει η θηριωδία και η απανθρωπιά. Η αιτία για αυτά είναι το ότι προσιλώθηκαν οι άνθρωποι στα παρόντα και εκτίμησαν μόνο αυτή τη ζωή. Ιερός Χρυσόστομος.

είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, πάνω στο θέμα τρόπος της προσευχής, πώς να κάνω δηλαδή την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, «Όταν μάθεις να προσεύχεσαι σωστά, πρόσεχε, λέγει, τον λογισμό της υπερηφανίας, για να μην γκρεμοτσακιστείς, λέγει, τότε ακριβώς θυμίσου τα λάθη που έχεις κάνει στη ζωή σου, που έκανες χθες, προχθές, κάποτε παλαιότερα, ακόμα και την αγραμματοσύνη σου στα πνευματικά, ότι δεν κατέχω πολλά πράγματα στα πνευματικά θέματα, για να γλιτώσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, από τον δαίμονα της πορνείας που ακολουθεί τον δαίμονα της υπερηφανίας». Βλέπουμε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, αδελφοί μου, ότι πρόσεχε, λέγει, διότι αν μείνεις αυτούς τους λογισμούς της υπερηφανίας, ότι κάτι τάχα πέτυχα, ότι εγώ γνωρίζω πολλά δηλαδή, τότε λέγει θα πέσεις στην πλάνη που είναι χειρότερο και από την σαρκική πτώση. Βλέπετε, αδελφοί μου, η υπερηφάνεια όταν αφήσουμε να ισχωρήσει και να εγκαθιδρυθεί δυστυχώς πολλές φορές μέσα μας, αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε πλέον εμείς και φτάνουμε να γινόμαστε δάσκαλοι και των άλλων, πώς φτάνουμε τελικά να φτάσουμε σε πλάνη που είναι κάτι χειρότερο, λέγει, και από την σαρκική πτώση. Στον πλανεμένο αδελφή, ό,τι και αν του πεις, τα ξέρει όλα. Πόσες φορές θέλουμε να πούμε σε κάποιον, καμιά ηλικιωμένη κυρία, γιαγιούλα, που νομίζει ότι είναι άτομο της Εκκλησίας και προσπαθούμε κάτι να του πούμε, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλους ανθρώπους. Και τα ξέρει όλα, ναι, τα ξέρω, λέει, τα ξέρω. Ενώ σε εκείνον που έπεσε στην αμαρτία, θα διαισθανθεί το λάθος, θα ταπεινωθεί και θα πει συγχώρεσέ με, Κύριε. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι άντε, πάμε να πέσουμε στην αμαρτία για να έχουμε υλικό προς ταπείνωση, όχι αδελφοί μου, αλλά αν σκεφτούμε λίγο πολύ ο καθένας μας, έχουμε κάνει ένα σωρό αμαρτίες και μόνο που πίκρανα τον αδελφό μου, τη γειτόνισσα, την σύζυγο, τον αδελφό μου και μόνο αυτό, όχι μόνο αμαρτία, αλλά είναι και μαχαίρι σουβλερό που μπήγω πολλές φορές στην καρδιά του άλλου, στην ψυχή του άλλου για να βγάλω το άχτι μου, για να πω δήθεν εγώ ξεκάθαρα την αλήθεια και ότι δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια. Αδελφοί μου, θέλει να μην είμαστε ονειροπαρμένοι, δηλαδή μην ψάχνουμε να δούμε σημάδια πάλι, να αισθανθούμε κάτι την ώρα της προσευχής. Δεν είναι αυτά, αδελφοί μου, αληθινή προσευχή. Μην κοιτάω να δω την εικόνα αν χαμογελά ή αν με κοιτά και πώς με κοιτά και να βγάλω συμπεράσματα. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι συνεχίζει και λέγει, «Εκείνος που μπόρεσε να δει καλά τον εαυτό του, δηλαδή με την αυτογνωσία, είναι πολύ ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους». Ένα άλλο σημείο, αδελφοί μου, του τρόπου της προσευχής είναι η προσοχή. Η Εκκλησία τι λέγει? «Στόμεν καλός», «Στόμεν με τα φόβου», λέει. Λέει «Πρόσχομεν», «Προσέξτε», λέγει, «Τα Άγια της Αγίας». Όταν πρόκειται να συναντηθούμε με κάποιο επίσημο πρόσωπο, φροντίζουμε ναι μεν να είμαστε ευπρεπείς απέναντί του, αλλά έχουμε μάλιστα και το νου μας, να προσέχουμε πολύ στη συζήτηση, να προσέξω τι θα μου πει, τι ακριβώς θα του πω για να του μεταφέρω, για να ζητήσω κάτι από αυτόν. Σε ένα τροπάριο, αδελφοί μου, της Εκκλησίας, αν το θυμηθείτε, έχει πολύ παραστατικά καταγράψει αυτή μας την αδυναμία και μας λέγει «Πολλά και στην υμνοδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών. Τι μεν γλώτη άσματα φθεγκόμενος, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος, αλλά κάτερα διόρθωσον Χριστέ ο Θεός, δια της μετανοίας και σώσον με». Βλέπετε ότι ενώ ψάλω και έχω άσματα στο στόμα μου, ψαλμωδίες, στην ψυχή μου όμως σκέφτομαι άσχημα πράγματα.

Ο Χριστός αδελφοί μου, λέγει, όταν προσεύχεσαι, ήσερθε στο ταμείο σου, λέγει, μπες μέσα στο μυαλό σου. Μα θα πει κανένας ότι φεύγει διαρκώς, τι να κάνω. Μα διαρκώς και να το μαζεύω, αδελφοί μου. Το παιδί μας, όταν είναι μικρό, κοιτάει συνεχώς να φύγει από τα χέρια μας. Ή ξεχνιέται ή απομακρύνεται πάλι στο δρόμο εκεί που εμείς συζητάμε, το εξαφανίζεται, φεύγει μακριά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το αφήσουμε, το αφήνουμε. Θα πεις, όχι μωρέ, βαρέθηκα τώρα, κουράστηκα να το μαζεύω συνέχεια και άστο να φύγει. Ή διαρκώς τρέχουμε να το ξαναφέρουμε κοντά μας. Έτσι αδελφοί μου, έτσι ακριβώς θα κάνουμε και με τους λογισμούς. Έβαλες την ώρα της προσευχής, θα έλεγε κανένας, την κλειδαριά στην πόρτα του νου σου. Προσέχεις τι λες. Και η κλειδαριά, το κλειδί είναι η προσοχή, αδελφοί μου. Αν δεν βάλουμε το κλειδί πάνω στην πόρτα του νου μας, αν δεν βάλουμε την προσοχή, τότε έρχεται ο διάβολος και μου κλέβει το όφελος όλης μου της προσευχής. Και φτάνω τελικά να λέγω, το είπα το Πατήρ ημών ή δεν το είπα. Ακόμα δεν θυμόμαστε και το περιεχόμενο της προσευχής. Τι είπα, τι ζήτησα από τον Θεό, ναι. Ναι αδερφοί μου, φτάνουμε γιατί το μυαλό φεύγει και μιλάμε μηχανικά στην προσευχή και λέω τελικά ήθελα αυτό, είπα αυτό που ήθελα να πω. Αν μάλιστα οι λογισμοί αδερφοί μου που έρχονται να μας υποκλέψουν την προσευχή προέρχονται από τα βιωτικά πράγματα, δηλαδή από διάφορες έτσι καθημερινές φροντίδες, τότε μας εξαφανίζουν ολότερα την προσευχή, σαν να μην κάναμε προσευχή. Πιστεύω όλοι θα το έχουμε γευθεί αυτό το πράγμα, που μπορεί να ξεκινάμε το πρωί να κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας πάει στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Και πάει, χάθηκε προσευχή, νομίζαμε ότι κάναμε εμείς τον όρθρο, κάναμε, διαβάσαμε εξάψαλμο, αλλά μόνο προσευχή δεν κάναμε. Βέβαια αδελφοί μου, είναι γεγονός ότι η απόκτηση της προσοχής την ώρα της προσευχής είναι πολύ δύσκολο. Ναι, πράγματι, δεν λέει κανείς ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά αν καταλάβουμε την αξία που έχει η προσευχή, αυτό που είπα προηγουμένως ότι είμαστε μπροστά σε ένα επίσημο πρόσωπο και εκεί επειδή ξέρουμε που είμαστε, νιώθουμε, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα σπουδαίο πρόσωπο και προσέχουμε, έτσι λοιπόν αν καταλάβουμε την αξία της προσευχής, με ποιον μιλάμε και τι λέμε και τι κάνουμε, τότε όχι μόνο προσοχή θα έχουμε την ώρα της προσευχής, αλλά θα νιώθουμε πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μπροστά μας και την μηδαμινότητά μας, αδελφοί μου. Χρειάζεται, αδελφοί μου, αγώνα, χρειάζεται άσκηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως πραγματική ταπείνωση, αδελφοί μου. Ότι επί παραδείγματι, οτιδήποτε κι αν πετυχαίνω στη ζωή μου, ότι αυτό είναι έργο του Θεού. Άρα αυτός θα ενεργήσει και σήμερα και αύριο και κάθε στιγμή που θα έχω κάτι να κάνω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα σκεφτώ, δεν θα ενεργήσω, αλλά όταν έχω ταπείνωση, αδελφοί μου, βάζω όριο σε αυτές μου τις σκέψεις. Ξέρω ποιο είναι το μερίδιο το δικό μου και ξέρω ποιο είναι το μερίδιο του Θεού. Θα σκεφτώ, θα προγραμματίσω, θα επιλέξω, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν θα κάθομαι συνεχώς να ασχολούμαι διαρκώς με το ίδιο θέμα. Θα πω, Θεέ μου, τα παραπέρα κανόνισέ τα εσύ. Εγώ αυτό κρίνω ότι ταιριάζει. Αυτό έκρινα ότι θα χρειαζόταν στη ζωή μου, στο παιδί μου, οτιδήποτε. Πλην όμως, εσύ ξέρεις τι ακριβώς χρειάζεται. Στο νου μας, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής, να έχουμε μόνο το αντικείμενο της προσευχής, το τι δηλαδή λέμε, ζητάμε, είναι ευχαριστία, είναι οικεσία, και αυτόν τον Θεό που έχουμε απέναντί μας. Αυτή είναι η λεγόμενη αίσθηση, η κατέστηση προσευχή, αδελφοί μου, που μας ομιλούν οι πατέρες. Όταν βλέπει κανένας, αδελφοί μου, όταν βλέπουμε ένα έργο στην τηλεόραση, αλήθεια, φεύγει το μυαλό μας. Πηγαίνει το μυαλό μας άλλα πράγματα, να πάει στο φαγητό, να πάει σε ταξίδι, σε διακοπές, ή προσέχουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται η υπόθεση. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να ξεχάσω και το φαγητό στο μάτι και να καεί κιόλας.
Γιατί αισθάνεσαι, νιώθεις αυτό που βλέπεις, αδελφοί μου. Σε έχει απορροφήσει το έργο. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Διότι αυτό που προσέχουμε το απορροφούμε, θα έλεγα. Εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε απλώς, αλλά απορροφούμε, ρουφάμε το έργο το οποίο παίζεται στην τηλεόραση. Έτσι λοιπόν, δηλαδή το νιώθουμε στις αισθήσεις. Έτσι λοιπόν ακριβώς πρέπει να κάνουμε στην προσευχή, για να έχουμε αυτήν την κατέστηση προσευχή. Θυμηθείτε από το γεροντικό, τον δάγκωνε, λέγει, το φίδι και ο σκητής δεν ένιωθε τίποτα, διότι τον είχε απορροφήσει, λέγει, η προσευχή. Έτσι όταν ασκηθούμε στην κατέστηση προσευχή, αδελφοί μου, τότε ό,τι κι αν υπάρχει γύρω μας, ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, θόρυβοι, τηλεόραση, παιδιά, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν μας αγγίζουν. Ναι, ειλικρινά το λέγω. Μπορεί ο άλλος να καθίσει σε ένα δωμάτιο, γιατί βρέθηκε εκεί και παίζει τηλεόραση και συζητούν, αλλά δεν θα τον ενδιέφερε τίποτα έτσι ιδιαίτερο. Αναγκάστηκε από ευγένεια να βρεθεί σε αυτόν τον χώρο. Ενώ μπορεί να δείχνει ότι δήθεν κοιτάζει την τηλεόραση, μπορεί ταυτοχρόνως να είναι στην κοσμάρα του και να έχει μία κατέστηση προσευχή, γιατί έχει μάθει τίποτα να μην τον ενοχλεί από ό,τι υπάρχει και γίνεται γύρω του. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, μη σε απασχολεί, μη σε ενδιαφέρει, λέγει, η ποσότητα της προσευχής. Να κάνεις δηλαδή πολλή προσευχή, πολλές ακολουθίες, χίλια δυο πράγματα, αλλά να αγωνίζεσαι να είσαι εκεί την ώρα της προσευχής. Διότι φτάνουμε, αδελφοί μου, να λέμε, λέει, σώλουμε ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος νυχτηρμό σου, και μπαίνοντας ο μικρός μέσα ή ο σύζυγος, Γιώργο, κλείσε λίγο, σε παρακαλώ, την πόρτα, γιατί κάνει ρεύμα. Και εννοείται, νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας το έχουμε, ποιος μπήκε και τι έκανε και αν άφησε την πόρτα ανοιχτή. Αυτό τι είναι? Είναι κατέστηση προσευχή? Ούτε καν προσευχή δεν είναι, αδελφοί μου. Αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε εκεί την ώρα της προσευχής, να μην μας απασχολεί τίποτα. Τι κι αν προσευχήθηκα, αδελφοί μου, μια και δύο ώρες, ωφελήθηκα όταν το μυαλό μου το έχω αλλού? Θα έλεγα ακόμα ηρέμησα? Όχι. Αντίθετα, παρακολουθώντας και προσέχοντας τα γύρω, φουντώνω και μόνο ηρεμία δεν αποκτώ. Και ο Άγιος Ιωάννης λέγει, έμενε άφωνο.

και το μάθαμε απ' έξω και το λέμε νεράκι. Κι όμως μόνο απόδειπνο δεν κάνουμε, μόνο προσευχή δεν κάνουμε, αδελφοί μου. Διότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο αποστηθισμός είναι ο καταστροφέας της κατέστησης προσευχής. Ο νους σου λέγει να βλέπει αυτό που λες στην προσευχή, δηλαδή να έχω μπροστά μου το βιβλιαράκι. Μην το αφήνω στην άκρη γιατί εγώ το ξέρω ή να κλείνω το βιβλίο γιατί το ξέρω απ' έξω. Όχι, θα έχω το βιβλίο και θα το ξαναδιαβάζω σαν να το διαβάζω για πρώτη φορά για να βλέπω αυτό το οποίο λέγω προς τον Θεό για να αρχίσω να έχω την αίσθηση της προσευχής. Μπορεί, αδελφοί μου, να πω ένα Παναγία Τριάς ελέησον ημάς που λέμε στην αρχή και να φτάσω να λιώσω στο κλάμα από αγάπη, από ευγνωμοσύνη, ταπείνωση, συντριμώ απέναντι στον Θεό. Καλύτερα να πω ένα ψαλμό και να τον νιώσω παρά και τρεις και τέσσερις ψαλμούς χωρίς να μείνει τίποτα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα μειώσουμε την προσευχή, ε? Όχι, δεν εννοώ αυτό, να μην κάνουμε μεγάλη προσευχή, όχι, ας κάνουμε. Την έχουμε όμως, την αισθανόμαστε, την καταλαβαίνουμε την προσευχή ή επιπόλαια στα γρήγορα τα λέμε για να τα λέμε. Για να δούμε λίγο και τις προσευχές, αδελφοί μου, που η Εκκλησία μας έχει παραδώσει. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποια στάνταρ, κάποιες στάνταρ ακολουθίες. Έχουμε τυποποιημένες, θα λέγαμε, προσευχές, απόδειπνο, όρθρος, εσπερινός και άλλα. Η τυποποιημένη προσευχή, αδελφοί μου, βοηθάει εμένα που δεν έχω ακόμη αποκτήσει και δεν έχω ακόμα ασκηθεί όσο πρέπει στο έργο της προσευχής, με κρατάει στον σωστό δρόμο. Μου δείχνει, επί παραδείγματι, τα σωστά αιτήματα που πρέπει να έχω προς τον Θεό. Τι λέγουν οι Απόστολοι, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και ο Χριστός είπε, τι είπε, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Γιατί? Για να τους δείξει τους μαθητάς το περιεχόμενο της προσευχής. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, όταν διαβάζεις αυτές τις παραδεδομένες από άλλους προσευχές, μη τις θεωρείς ξένες, λέγει, αλλά αποδέξου αυτές σαν δικές σου, διότι και εσύ αμάρτησες και εσύ έχεις ανάγκη μετανοίας, αλλά και εσύ θέλεις να δοξολογήσεις, να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου προς τον Θεό. Ό,τι λες θα το κάνεις δικό σου κτήμα, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Πολλές φορές, αδελφοί μου, παραπονούμαστε ότι δεν παίρνουμε αυτό που στην προσευχή μας ζητήσαμε. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε την ώρα της προσευχής προσοχή, αλλά ζητάμε επιπόλαια, μιλάμε επιπόλαια με τον Θεό και ενώ ζητάμε κάτι, ο νους μας, το μάτι μας προσέχουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, όταν λέγω σε κάποιον κάνε προσευχή προς τον Θεό για το πρόβλημά σου, μου λέγει, «Πάτερ, χρόνια τώρα το ζητώ ξανά και ξανά και ο Θεός δεν μου το έδωσε». «Γιατί», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «για ποιον λόγο?» «Διότι μπαίνω στην εκκλησία, λέγουν μυριάδες, μύριους, χιλιάδες στίχους προσευχής και φεύγοντας δεν ξέρουν τι είπαν». «Μα εσύ ο ίδιος δεν καταλαβαίνεις», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «το τι λες στον Θεό και θέλεις, αδελφέ μου, να σε καταλάβει ο Θεός». Ναι, αδελφοί μου, πόσες φορές για να θυμηθούμε τον εαυτό μας που δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε και το λέμε για να το λέμε και μετά πώς έχουμε την απέτηση να μας καταλάβει ο Θεός. Γονάτισες, λέγει ο Ιερός Πατήρ στην προσευχή, αλλά το μυαλό σου ήτανε απ' έξω. Για να δούμε τώρα, μιας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας μίλησε για το γονάτισμα, για την γονικλησία. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι η γονικλησία. Είναι, αδελφοί μου, δείγμα ταπείνωσης. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν γονατίζει ποτέ. Η γονικλησία είναι μια ταπείνωση εν πράξη, αδελφοί μου. Βέβαια, κάθε ευλαβή στάση είναι αποδεκτή από τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι μόνο για να δείξουμε την ταπείνωσή μας απέναντι στον Θεό πρέπει πάντα να γονατίζουμε. Μπορούμε να είμαστε όρθιοι, επί παραδείγματι,

ή και κλινήρεις ακόμα λόγος ασθενείας ή για κάποιο άλλο πρόβλημα που έχουμε. Αλλά όμως, ξέρετε, τι να είναι γονιπετής. Να είναι γονιπετής η ψυχή μου λόγω της ταπεινώσεώς της. Να είναι ταπεινωμένη η ψυχή, να έχει γύρει το κεφάλι της η ψυχή, να μην πετάει στα σύννεφα. Από ταπείνωση, από αυτογνωσία, αδελφοί μου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον, κλάψατε πάντες επεμή, αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί, την γάρ χθες ημέραν με θυμών ελάλουν, και άφνο επήλθε μη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμεν είμαι, και ασπάσαστέ με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτι γάρ με θυμών πορεύσομαι, η συλλαλήσω του λοιπού, εις Κρητήν γάρ απέρχομαι, ένθα προσωποληψία ουκέστη. Δούλος γάρ και δεσπότης ομού παρίστανται, βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης, εν αξιώματι ίσο. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων ή δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε, αλετό πάντας και δυσοπό, αδιαλείπτος υπερεμού προσεύχεστε, Χριστό το Θεό, ή να μη καταταγώ δια τας αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνου, αλλή να με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρεσβείες της στεκούσισε, Χριστέ και των μαρτύρων σου, αποστόλων, προφητών, ιεραρχών, οσίων και δικαίων και πάντων των Αγίων, των κοιμηθέντα δούλων σου ανάπαυσον.

0: μεγάλης ηλικίας ή και κατεβαίνοντας ηλικίες ανθρώπων, άντρες ή γυναίκες, φαίνεται να έχουν να είναι στο όριο, στο φάσμα ή εντός με κάθε τύπο άνοιας. Είναι μόνο τρόπο ζωής ή κατά τη γνώμη σας μπορεί εδώ να είναι και ψυχοπαθολογικά δεδομένα που δημιουργεί η ίδια η ζωή πια.
1: Η άνοια με τη μορφή του Αλτσχάιμερ έχει νευρολογική βάση. Δεν θέλω να παίξω με αυτό. Και
0: σαφές.
1: Έχει να κάνει με όλη τη γύρεση και όλα αυτά τα στοιχεία που ψάχνονται και που ευτυχώς και δόξα τω Θεώ που οι νευροεπιστήμες δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Όμως υπάρχει αυτή η υπαρξιακή κατάθλιψη, το κλείσιμο στον εαυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει μια ειδονή, μια άγρια ειδονή. Δεν με καταλαβαίνετε, δεν ασχολείστε μαζί μου, θα φτάσετε κι εσείς στην ηλικία μου και θα γίνετε έτσι. Άρα αυτό το κλείσιμο στον εαυτό που δημιουργεί μια άνοια κοινωνική με την έννοια ότι δεν μετέχει σε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ένα απόλυτο κλείσιμο, μια παραίτηση ειδονική που ενοχοποιεί όλους τους άλλους γύρω.

στα στενά δρομάκια της ανασένη η πίστη, η ελπίδα των ασθενών, η παρηγοριά των πονεμένων, η ευγνωμοσύνη των χιλιάδων προσκυνητών που είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν.

0: εκεί ψηλά στο λόφο που βλέπει το λιμάνι, ορθώνεται ο ναός της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι η Παναγία της Τίνου, μια παρουσία ισχυρή που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες πτυχές των πιστών. Ένα βλέμμα καθησυχαστικό, γαλήνιο. Ένα άγγιγμα που θεραπεύει. Η Παναγία της Τίνου, ο λευκός μαρμάρινος ναός που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη χώρα του νησιού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Μια ζωντανή παράδοση που συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, άλλοτε περπατώντας και άλλοτε γονιπετής, ανεβαίνουν τον μπλακόστρο το ανηφορικό δρόμο που ξεκινά από το λιμάνι και καταλήγει στο ναό. Φτάνουν με κάθε τρόπο για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου και να ζητήσουν τη βοήθειά της προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσα τους βαραίνουν.
1: Βλέπουμε ανθρώπους γονατιστούς, ματώνουν τα γόνατά τους από κάτω μέχρι επάνω και σε καμία παράκλησή μας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται, δεν πείθονται να σταματήσω. Μια φορά μια γυναίκα, προκάτοχός μου, Μητροπολίτης Φιλάρετος, έτσι την επετίμησε, της λέει, σήκω, της λέει, πάνω, γιατί ξέρνεσαι στον δρόμο, τα γόνατά, η Παναγία με το θέλει αυτό, και το απήτησε, μη μου θίγετε την πίστη μου, δέσποτα. Εμένα η πίστη μου αυτή είναι και αυτό θα πράξω. Αυτό είναι ένα διαχρονικό μήνυμα σε κάθε εποχή και προς κάθε έναν ο οποίος το αμφισβητεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται εδώ αυθόρμητα να ακουμπήσουν ότι έχουν στην ψυχή τους το ιερό εικόνισμα. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να ανέβει με τα γόνατα γιατί η Παναγία τον βοήθησε σε κάτι, ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να αφήσει το δαχτυλίδι το πολυτιμότερο της οικογένειας στο ιερό εικόνισμα. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να φέρει ένα σημαίνιο καντήλι που κάτω να κρέμεται το έμβλημα του θαύματος, γιατί όπως βλέπετε τα καντήλια όλα μέσα στο ναό από κάτω αποτυπώνουν ένα γεγονός.
2: Τα αναρρύθμιτα λοιπόν πλήθη που έρχονται εδώ ζητούν την ευλογία της Παναγίας για κάθε επιθυμία τους, όποια και είναι να είναι αυτή. Πρωτίστως όμως έρχονται να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας για την υγεία τους, για τους ίδιους προσωπικά, για τους γονείς τους, για τα αδέλφια τους, για τα παιδιά τους, για τους οικογενείς τους. Από την Αμερική, από το Ντουμπάι, από τα Ηνωμένα Εμιράτα και από την Αυστραλία, άνθρωποι, έστω και αυθημερών, να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, της Μεγαλόχαρης. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι για τα νέα παιδιά η Παναγία είναι σημείο αναφοράς και η Παναγία της Τίνου όλος ιδιαιτέρως. Τα ιερά μας εξομολογητήρια που είναι και λειτουργούν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πανεπιστήμια τα ιερά εξομολογητήρια και εμπιστεύονται το επιτραχύλιο του πνευματικού. Γιατί το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος έρχεται για να συμμετέχει και στις ιερές ακολουθίες, πολύ δε περισσότερο να μετανιώσει με συντριβή καρδίας και του δίδεται έτσι η ευκαιρία στο προσκύνημα και να εξομολογηθεί και να συμμετάσχει και στη Θεία Λειτουργία και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων.
1: Από συστάσεως του Ιδρύματος που έχει ζωή περίπου 200 χρόνια, η ζωή του ξεκινάει από την έβρεση της Αγίας Εικόνος, έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πάντοτε, είμαι βέβαιος, ένα μεγάλο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, λειτουργικό, κηρυκτικό και κοινωνικό έργο. Η Αγία Τράπεζα του Ναού εδώ δεν πάβει κάθε μέρα να ιερουργεί. Και οι άνθρωποι να έρθουν, να κοινωνήσουν και να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Ο άμβωνας δεν υστερήθηκε ποτέ του Θείου Κηρύγματος και της κατηχήσεως των ανθρώπων.

0: Η μεγαλόχαρη σε στάση προσευχής. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο, ο οποίος συμβολίζει την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα, με τη μορφή του Περιστεριού, κατεβαίνει από τον ουρανό.
1: Η εικόνα σήμερα έχει καλυφθεί από τα αφιερώματα των πιστών, διότι η αντίληψη των πιστών είναι ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται το αφιέρωμά τους στην εικόνα, τόσο πιο εύκολα εισακούεται η προσευχή τους, γι' αυτό και έχει γεμίσει και όλα τα τάματα προσπαθούν να ακουμπήσουν στην εικόνα και λοιπά. Είναι η εθνογραφική, τέλος πάντων, αντίληψη της επαφής, της μετάδοσης της αγιότητας και του ιερού διαμέσου της επαφής. Άμα ακουμπούμε ένα Άγιο αντικείμενο, μεταδίδεται και σε αυτό που ακουμπούμε η αγιότητα.

0: Από τη στιγμή της έβρεσης της εικόνας, τα θαύματα ξεκινούν να διαδέχονται το ένα το άλλο. Άνθρωποι προσέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ζητώντας βοήθεια, παρηγοριά, ίαση. Η φήμη της Παναγίας Εστίνου εξαπλώνεται σαν φλόγα ελπίδας. Η Ελλάδα έχει πια το δικό της εθνικό ιερό.
1: Το ιερό αυτό εικόνισμα συνεδέθηκε με ιστορικούς σταθμούς της ζωής του έθνους μας. Πρώτον, η Αγία Εικόνα ευρέθη στην εποχή της Επαναστάσεως του 1821-1823. Η απελευθερωτική επανάσταση ήταν σε μεγάλη έξαρση και οι Έλληνες ήθελαν να ελπίζουν ότι όλος αυτός ο αγώνας θα είχε αποτέλεσμα. Και σε αυτή τους την αγωνία και την προσευχή τους βέβαια απήντησε ο Θεός με την έβρεση αυτής της εικόνος. Το δεύτερο γεγονός που συνέδεσε το έθνος με την Παναγία της Τίνου είναι ο τροπιλισμός της Έλλης τον 15 Αύγουστο του 40, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σηκούστη θόρυβος πολλής κρότος. Οι χριστιανοί έδραξαν πανικόβλητοι να δουν τι συμβαίνει, είδαν ένα πλοίο να καίγεται και να βουλιάζει, αφθορεί. Και από τότε οι Έλληνες πίστευσαν ότι η Παναγία θα πάρει την εκδίκησή τους για τον άδικο τροπιλισμό, για τον άδικο πόλεμο που ήρθε μετά και για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Γι' αυτό και τα γράμματα που έχουμε από πολλούς στρατιώτες στο μέτωπο προς τον ναό της Παναγίας στην εποχή εκείνη υποδηλώνουν ότι και την είδαν και την οίκουσαν. Και ό,τι είδαν και οίκουσαν το έγραψαν και το έστειλαν εδώ και παραμένει στο ιστορικό αρχείο μας ως μια παρακαταθήκη των γεγονότων της εποχής. Γι' αυτό ακριβώς και η προσέλευση των ανθρώπων εδώ είναι, θα έλεγα, συγκινητική.
2: Λόγω του γεγονότος ότι ήταν και ευαγγελισμός η εικόνα, θεωρήθηκε ως ευαγγελισμός της ελευθερίας του γένους. Ένας ιονός νίκης και απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Πήρε λοιπόν ευθύς εξ αρχής και εθνικό περιεχόμενο η έβρεση της εικόνας. Περιεχόμενο το οποίο εν συνεχεία επιτάθηκε, γιατί καθ' όλα τα υπόλοιπα χρόνια του 19ου αιώνα και μέχρι την καταστροφή της Σμύρνης το 1822, πολλοί Έλληνες από τη Μικρά Ασία αλλά και από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη, όλα τα υπόδουλα μέρη τότε, έρχονταν ως προσκυνητές εδώ στο πανηγύρι της 25ης Μαρτίου. Από το 1940 και μετά, όταν το 15 Αύγουστο, ανήμερα, 15 Αυγούστου, οι Ιταλοί τορπίλησαν το 7ο Έλλη, το οποίο είχε έρθει εδώ για να αποδώσει τιμές. Η ύβρις αυτή, όπως θεωρήθηκε, έθεσε στη λαϊκή συνείδηση την Παναγία αργότερα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο Ελληνοϊταλικός, την έθεσε επικεφαλής του στρατού μας και πολλές είναι οι διηγήσεις για θαύματα, για τάματα, για εμφανίσεις και οράματα στο πόλεμο που έβλεπαν οι στρατιώτες στην Παναγία της Τίνου. Να οδηγεί, όπως λέει, ας πούμε, ο Άγγελος Τερζάκης, γράφει ότι έφυγε από το νησί της και πήγε στο μέτωπο όπου την έβλεπαν να περπατά ψηλόλιγνη και φωτεινή.
3: Μετά την απελευθέρωση του γένους, είδαμε τους οπλαρχηγούς να έρχονται εδώ ως προσκυνητές και να ευχαριστούν την μεγαλόφαρη και προσφέροντας ως αφιέρωμα τα πολύτιμα δικά τους και προσωπικά τους, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο δαχτυλίδι του, ο Ρήγας Φεραίος στη Μάγνα Χάρτα, την πρωτότυπη, ο Μακρυγιάννης και άλλοι οι οποίοι ήρθαν πολεμιστές, ήρθαν να προσκυνήσουν και να εκφράσουν το ευχαριστώ στην Μεγαλόχαρη.

0: Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1822, σε ένα ταπεινό κελί, στη Μονή και Χροβουνίου της Τίνου. Μια μοναχή είδε όνειρο. Η αδελφή Πελαγία άκουσε τη φωνή της Παναγίας να της λέει «Σκάψτε στο χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, εκεί θα με βρείτε». Το όραμά της ήρθε 3 φορές και τότε άρχισαν να σκάβουν. Λέγεται ότι η Παναγιά είχε φανερωθεί 2 χρόνια νωρίτερα στον Κυπουρό Μιχάλη Πολυζώη και του υπέδειξε το χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, αλλά το εικόνισμα δεν είχε βρεθεί.
1: Είδε στον ύπνο της την Παναγία 2 φορές που της είπε Πελαγία να πείσει στην ηγουμένη ότι στο χωράφι του Δοξαρά κρύβεται, είναι υπάρχει εικόνα μου. Η Αγία Πελαγία δεν πίστεψε ότι μπορούσε να έχει δει την Παναγία μας και δεν έδωσε πολύ σημασία. Την τρίτη Κυριακή όμως, 23 Ιουλίου του 1822, γέμισε το κελάκι της φως και μέσα σε αυτό το φως παρουσιάστηκε η Παναγία, η οποία τη μάλωσε κατά κάποιο τρόπο και της είπε «Γιατί δεν ακούς αυτό που σου λέω». Και η Αγία, αυτό είναι και το σημαντικό, δεν πίστηκε αμέσως να πει η Παναγία, παρά τη ρώτησε «Ποια είσαι». Και η Παναγία μας πάλι δεν είπε «Είμαι η Παναγία». Βλέπεις αυτό το διάλογο, την ταπείνωση αυτή που προεξέχει στην Ορθοδοξία. Λέει «Εσύ ποια είσαι για να σ' ακούσω». Εγώ της λέει «Είμαι Ευαγγελίζω Γη Χαρά Μεγάλη». Δεν είπε «Είμαι η Παναγία». Και η Αγία Πελαγία σηκώθηκε, το είπε το πρωί στην ηγουμένη.
0: Και αυτή τη φορά στην αρχή βρήκαν μόνο ερείπια παλαιάς εκκλησίας. Σκάβοντας τα θεμελιά της για να κτίσουν το νέο ναό, την ημέρα του αγιασμού, 1η Ιανουαρίου 1823, ανέβλησε νερό από ένα ξηροπήγαδο της περιοχής, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια στιγμή απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν για λίγο. Είχε κάποια αρρώστια πέσει στο νησί και μετά ξαναξεκίνησαν πάλι. Όλοι κατάλαβαν ότι είναι από την Παναγία αυτό, σαν να τους λέει «Γιατί σταματήσατε, ξεκινήστε», ξαναξεκίνησαν πάλι. Και 30 Ιανουαρίου βρέθηκε η εικόνα, η οποία είναι μια μικρή εικόνα, ο Ευαγγελισμός. Είναι εικόνα που αγαπάει, που θεραπεύει, που γιατρεύει. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την εικόνα έχουν προσευχηθεί 1000 άνθρωποι. Έχουν πέσει εκεί μπροστά της δάκρυα. Και σκέτο ξύλο να ήταν, θα έκανε θαύματα. Πόσο μάλλον που είναι απάνω η Παναγία με τον Άγγελο.
2: Κατά τη μαρτυρία της εποχής των αυτοκτών και κυρίως των αδελφών Καγκάδη, οι οποίοι έχουν συγγράψει την πρώτη ιστορία της Ευρέσεως και ήδη το 1833, δηλαδή μερικά μόλις χρόνια μετά την έβρεση, 10 χρόνια μετά την έβρεση, τυπώθηκε στη Βενετία η ιστορία αυτή. Αυτοί λοιπόν αναφέρουν, που ήταν και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι το πίσω μέρος της εικόνας είχε καλυφθεί από ένα υλικό μαύρο, σαν πίσα, ίσως από την πυρπόληση του παλαιού ναίσκου που λέγεται ότι είχε γίνει, και αυτό προστάτευσε την εικόνα από τη φθορά. Όταν γινόντουσαν οι ανασκαφές για να βρεθεί η εικόνα, η σκαπάνη των ανθρώπων που έψαχναν είχε δώσει ένα κτύπημα στην εικόνα και την είχε χωρίσει τα 2, κατά κορύφος. Οπότε το ένα κομμάτι έδειχνε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και το άλλο την Παναγία. Όταν βρέθηκαν και τα 2 τμήματα και τα έφεραν και τα έβαλαν μαζί, κόλλησαν αυτά, συγκολλήθηκαν.

Η εικόνα αυτή είναι μικρών διαστάσεων. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Παριστάνεται η Παναγία σε θέση προσευχής, με ταπείνωση, να ακούει από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γίνει μητέρα του Θεού. Ο Αρχάγγελος στέκεται όρθιο σε μεγαλοπρεπή στάση, κρατά ένα κρίνο στο χέρι του, τον οποίο προσφέρει προς την Παναγία. Ενώ επάνω εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, που κατευθύνει τη χάρη του Θεού προς την Παρθένο.

κατέβηκε κάτω να πάει από τους πρώτους να την προσκυνήσει. Και εξακολουθούσε να ζει απλά και ταπεινά, σαν να μην είχε συμβάλει σε αυτό το θαύμα που όλοι είχαν ζήσει πια, και την πραγματικότητα και την αλήθεια του θαύματος. Αυτή μπορούσε να κάνει κάτι ή να ζει σε μια κατάσταση ότι τι κατάφερε από την αγιότητά της, ότι βρέθηκε η εικόνα. Όχι, ήταν πάλι χωρίς κανείς να την παίρνει είδηση. Απλή, ταπεινή, σιωπηλή στο κελί της. Ξακολουθούσε να ζει ταπεινά και απέριτα, σαν να μην είχε συμβάλει σε αυτόν, αλλά με μια χάρη εσωτερική. Αυτό ήταν το πλήρωμα της όλης υπόθεσης που ότι δέχτηκε την Παναγία στο κελί, η χάρη με την οποία πια πορευότανε. Και η ταπείνωση που είχε ήταν αποτέλεσμα αυτής της χάριτος. Δείχνει δηλαδή ότι η Παναγία την επέλεξε, γιατί ήταν σκεύος εκλεκτό.

Το 1823 ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης του ναού πάνω από το σημείο της έβρεσης. Ο ναός της Ευαγγελιστρίας είναι χτισμένος με μάρμαρο από την Τίνο και κοσμείται με την αρχιτεκτονική δωρικής και αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Εδώ, κάθε βήμα στον προάβλιο χώρο είναι και μια προσευχή. Πιστοί ανεβαίνουν γονατιστοί τη μαρμαρίνη ράμπα με τάματα στα χέρια και δάκρυα στα μάτια.

0: Υπήρχε ένας μικρός ναίσκος μέσα στον οποίο βρισκόταν και η εικόνα θαμένη και τα ερείπια αυτού του ναίσκου αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφές. Αυτό απετέλεσε το αρχικό κτίσμα του κάτω σημερινού ναού της Ευρέσεως, Ζωοδόκου Πηγής. Η αρχική πρόθεση ήταν να κτιστεί ένας μικρός ναός, όπως ήταν παλαιότερα, λίγο μεγαλύτερος. Όταν βρέθηκε η εικόνα, τελικά αποφασίστηκε και κτίστηκε και ο επάνω ναός με προοπτική, γιατί η αρχιτεκτονική προοπτική του όλου συγκροτήματος είναι προσκυνηματική, δηλαδή υπήρχε εξ αρχής η πρόθεση να γίνει ένα μεγάλο προσκύνημα ο ναός αυτός.
1: Η οικοδόμηση του Ιερού Ναού ανατέθηκε στον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Καλονάρη, τινιακής καταγωγής που όμως έζησε και εργάστηκε στη Σμύρνη. Γι' αυτό και ήταν γνωστός ως ο Σμυρναίος. Σε αυτόν ανατέθηκε έργο που θα σημάδευε την πνευματική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του νησιού. Συνεργάστηκε με τον επίσης καταξιωμένο μαρμαρογλύπτη Χατζησίμο Νικολάου από τα Ιστέρνια της Τίνου. Ο ναός σχεδιάστηκε με επιρροές από την αναγεννησιακή και τη δυτικοευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αντανακλώντας το πνεύμα και την καλλιτεχνική άνθηση της εποχής.
0: Είναι τρίκλιτος, τρίκλιτη βασιλική και η πρόσωψή του είχε στοιχεία πολλά από τον μπαρόκ. Κοσμήθηκε με πολλά μάρμαρα, τα οποία, όπως ξέρετε εδώ, ήταν κέντρο μαρμαρογλυπτικής μεγάλο η Τίνος, από τον Πύργο, από τα Ιστέρνια, από τις περιοχές εκείνες, όπου και τα Λατομεία. Και ο Ευστράτιος Σμυρναίος έδωσε τη γενική γραμμή, το σχέδιο του τέμπλου, του άμβωνα, των γενικών διακοσμήσεων και η μαρμάρινη, βέβαια, εφαρμογή του, κατασκευή του, οφείλεται στο εργαστήριο του Χατζησίμου Νικολάου. Επίσης το υπόλοιπο τέμπλο, γιατί το τέμπλο είναι μεικτό, είναι το κάτω μέρος του είναι μαρμάρινο, συνεχίζεται ως ξυλόγλυπτο και συνεχεία με μπαγδατή. Αυτό το ξυλόγλυπτο τμήμα οφείλεται σε έναν άλλον ξυλογλύπτη, επίσης τινιακό, τον Φραγκίσκο Καναχίλη. Οι εικόνες του τέμπλου έγιναν από έναν επίσης ονομαστό ζωγράφο, τον Χατζηλαμπρινό Σμυρναίο, και από έναν τινιακό ζωγράφο, τον Φραγκίσκο Δεσίπρη, ο οποίος έχει κάνει και ένα χαρακτηριστικό αργότερα με το αντίγραφο της εικόνας.

0: Στο ναό της Ευρέσεως, που είναι ακριβώς κάτω από τον κυρίως ναό, οι πιστοί σειραίουν με ευλάβεια για να πάρουν μαζί τους το αγιασμένο νερό που τρέχει από τη βρύση, δίπλα ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας.
1: Όταν γινόντουσαν οι ανασκαφές, είχε αρχίσει να κτίζεται ο κάτω ναός πριν από την έβρεση της εικόνας. Οι ανασκαφές συνεχίζονταν, αλλά δεν βρισκόταν τίποτε προς το παρόν. Έγινε λοιπόν αγιασμός εγγενείων του κάτω ναού που ακόμα δεν είχε τελειώσει. Και την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να κάνει τον αγιασμό, είπε: «Πηγαίνετε κάτω στην πόλη να φέρετε νερό για να κάνουμε τον αγιασμό». Τότε σε ένα πηγάδι, το οποίο ξεροπήγαδο, το οποίο είχε ανεβρεθεί κατά τις ανασκαφές, ξαφνικά ανέβλησε νερό και ήρθε ένα παιδάκι και λέει στον παπά: «Μα έχουμε νερό, βγαίνει μέσα στο πηγάδι νερό. Αυτό είναι το αγίασμα και αυτό είναι το σημερινό πηγάδι που βλέπουμε μέσα στο ναό της Ευρέσεως, από όπου λαμβάνεται και το αγίασμα. Δίπλα ακριβώς, κάτω από ένα προσκυνητάρι, είναι επίσης το σημείο που βρέθηκε ακριβώς η εικόνα και υπάρχει χώμα, το οποίο λαμβάνουν οι προσκυνητές για κατασκευή φυλακτών μαζί με άλλα αγιασμένα είδη».

0: Χιλιάδες τάματα γύρω της την περιβάλλουν, σιωπηρές ιστορίες, αφανή θαύματα. Πολλοί μίλησαν για ιάσεις, για παρηγοριά, για αόρατα χέρια που τους στήριξαν στις πιο σκοτεινές στιγμές. Μα πάνω απ' όλα η εικόνα μιλά, σ' όποιον τη νιώθει κατευθείαν μέσα στην καρδιά του.
1: Είμαστε συναισθηματικοί άνθρωποι όλοι. Προσεγγίζουμε την Εκκλησία περισσότερο προσευχόμενοι και παρακαλώντας την Παναγία, διότι κάθε άνθρωπος τη μάνα του σκέπτεται, στη μάνα του απευθύνεται, τη μάνα του έχει ανάγκη. Και έτσι και μέσα στο θείο η παρουσία της Παναγίας ως μητέρας, όχι μόνο του Χριστού, μητέρας όλων μας, προσελκύεται περισσότερο την ανθρώπινη ψυχή, η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά της με ένα θάρρος. Δηλαδή, θα έλεγα έτσι χωρίς παρεξήγηση, στον Χριστό δεν θα μπορούσε κανείς να ξεδιπλώσει την ψυχή του και να τα πει όλα, ό,τι και αν κρύβουν μέσα, όσο το κάνει μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Βλέποντας το πρόσωπό της, τη γλυκύτητά της, την αγάπη της, είναι η οικειότητα παιδιού προς τη μητέρα του. Και η Παναγία και σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, από τα γεωγραφικά κείμενα φαίνεται, ελάχιστα πράγματα είπε. Αλλά αυτά που είπε απευθυνόμενοι στους ανθρώπους της εποχής της και διαχρονικά σε όλους εμάς μέχρι σήμερα, ήταν πολύ σημαντικά, είχαν ένα μεγάλο θεολογικό περιεχόμενο και βάθος και χτυπούσαν την πιο ευαίσθητη χορδή της ψυχής του ανθρώπου. Είπε βρεθεί στο γάμο της Χανάς, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε, ό,τι σας λέει αυτό να κάνετε. Εκείνη δεν είπε τίποτα δικό της, παρότι ήταν η μητέρα εκείνο ο οποίος εκήρυτε και διεμπίνει στον κόσμο την ερχόμενη βασιλεία του. Ό,τι αλέγει μην ποιήσατε. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Παναγίας, η διαθήκη θα έλεγα, στον κόσμο.

0: Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν τον δρόμο από το λιμάνι μέχρι το ναό στα γόνατα. Με ένα μικρό ή μεγάλο τάμα, έχοντας στην ψυχή τους πίστη.
1: Εγώ ήρθα να κάνω ένα τάμα. Με τη φίλη μου ανεβήκαμε γονατιστές εδώ πέρα στην εκκλησία. Εύχομαι να εκπληρωθεί, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Εγώ προσωπικά πιστεύω και όταν μπαίνω στην εκκλησία νιώθω γαλήνη. Και εύχομαι υγεία πραγματικά και χαρά, να μην υπάρχει κακία.
2: Κι εγώ ήρθα για ένα τάμα. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να έχουμε υγεία, ευτυχία, να εκπληρώνονται τα όνειρα όλων. Αυτό, κυρίως υγεία. Εγώ όταν μπαίνω στην εκκλησία νιώθω ότι όλα μου τα προβλήματα φεύγουν για κάποια στιγμή. Νιώθω γαλήνη, ηρεμία.
3: Όπως όλοι, έχω έρθει και εγώ σήμερα εδώ για συγκεκριμένο σκοπό. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, να υπάρχει ειρήνη, να επικρατεί το καλό. Και ειλικρινά, όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία, απλά αφήνω τα πάντα πίσω μου και ευελπιστώ να μου δείξει το δρόμο για τη συνέχεια.
0: Σιωπηλές φωνές, δάκρυα που έγιναν ελπίδα. Κάτω από τους θόλους του ναού της Μεγαλόχαρης αντιχούν οι παρακλήσεις των πιστών που καταφεύγουν στη χάρη της για να θεραπευθούν.

όπως βλέπετε τα καντήλια όλα μέσα στο ναό από κάτω, αποτυπώνουν ένα γεγονός. Βλέπετε ένα καράβι που βουλιάζει και στην τρύπα που χτύπησε έχει μπει μέσα ένα μεγάλο ψάρι. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Ένα καΐκι εδώ απ' έξω χτύπησε σε ένα βράχο και βυθίζεται, ο καπετάνιος παρακάλεσε βλέποντας την αναγκαία. Και ένα μεγάλο ψάρι πήγε και σφινώθηκε στην τρύπα του κήτους του πλοίου και έφτασε μέχρι τη στεριά, τέλος πάντων χωρίς να βουλιάξει και χωρίς να πνιγεί ο κόσμος.

0: είδατε την πορτοκαλιά, που είναι το θαύμα του Ελληνοαμερικανού, ο οποίος ήταν ο αόματος, και παρακάλεσε την Παναγία όταν έμαθε για την έβρεση της Αγίας Εικόνας, της Μεγαλόχαρης και για τα θαύματα που επιταλείται με την πίστη του, παρακάλεσε την Παναγία και προσευχήθηκε και είπε «Παναγία μου, βοήθησέ με να δω το φως μου και ό,τι δω μπροστά μου και εγώ θα σας το φέρω στη Μεγαλόχαρη». Και έχουμε λοιπόν την πορτοκαλιά η οποία συμβολίζει το θαύμα των οφθαλμών του, ότι είδε το φως του ο Ελληνοαμερικανός. Υπάρχει μια λιχνία που ήταν σε ένα κορυχείο μέσα και έπεσαν ένα στίχος και οι εργάτες που δούλευαν εκεί παρακάλεσαν την Παναγία να τους βοηθήσει για να βγουν μέσα από το τούνελ, γιατί ήταν εγκλωβισμένοι, και με την βοήθεια της Παναγίας ανοίχθηκε αυτός ο διάδρομος για η διαφυγή τους, και προς ευχαριστία έφεραν ένα λιχνάρι και κρέμεται σε ένα καντήλι της Μεγαλόχαρης. Όπως ξέρουμε, φτιάχνουν τα λουκούμια στη Σύρο, τα παραδοσιακά, και την ώρα που έφτιαχνε το μείγμα αυτό της γλυκόζης για να φτιάξει τα λουκούμια, το παιδάκι του έπεσε μες στο καζάνι, όπως σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Την ώρα εκείνη το έπιασε ο πατέρας και είπε «Παναγία μου», φώναξε, και το έβγαλε έξω, και το παιδάκι διασώθηκε, δεν έπαθε απολύτως τίποτα μέσα στους τόσους πολλούς βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Ο ναός είναι στολισμένος με αμέτρητα τάματα, χρυσά, ασημένια, απλά ή περίτεχνα. Έχουν όλα την ίδια δύναμη, τη δύναμη της πίστης του ανθρώπου. Καράβια, σπίτια, μάτια, καρδιές, ζωγραφισμένα ή σκαλισμένα, όλα κουβαλούν μια ιστορία πίσω τους. Μια μάνα που προσεύχεται για το παιδί της, ένας ναυτικός που επιστρέφει σώος, ένας άρρωστος που θεραπεύεται. Άνθρωποι τραυματισμένοι, πονεμένοι, γεμάτη αγωνία. Άνθρωποι που βρίσκουν ελπίδα.

0: Όποιος την έχει επισκεφθεί, έχει νιώσει τη δυνατή της παρουσία στην ψυχή του. Άνθρωποι που ζήτησαν να τους κάνει καλά. Πιστοί που έζησαν το θαύμα, αναζητώντας ένα χέρι να κρατηθούν στις δύσκολες τους στιγμές. Κάθε τάμα είναι και ένα ευχαριστώ, μια έκκληση για βοήθεια. Μικρά και μεγάλα αντικείμενα, χρυσά καράβια, παιδικά παπουτσάκια, μάτια, καρδιές, σώματα, έχουν όλα τη δική τους ιστορία.
1: Υπήρξα εξομολόγος εδώ στο Ίδρυμα ως Ιεροκήρυξ επί πολλά χρόνια, μέχρι το 2001 που εξελέγει Μητροπολίτης. Και πρέπει να σας πω, ήρθαν στο εξομολογητήριο άνθρωποι εξουθενωμένοι, άνθρωποι που οδηγούνται στην αυτοκτονία από την απελπισία. Άνθρωποι που ανέβαιναν τα σκαλοπάτια σέρνοντο μέσα τους ψυχικά. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να φεύγουν ενθουσιασμένοι, να φεύγουν ανακουφισμένοι, με δάκρυα στα μάτια να ευχαριστούν την Παναγία, διότι τους έδωσε τη δύναμη να ξετυλίξουν την ψυχή τους, δεν θα το έκαναν αλλού, πουθενά, να πάρουν μια απάντηση και να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

0: τα τέσσερα πανηγύρια ιερού προσκυνήματος, είναι η έβρεση της Αγίας Εικόνας, 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός, όπου είναι και το ιερό και περίπιστο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης, αναπαραστά η εικόνα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 23 Ιουλίου το όραμα της Οσίας Πελαγίας και 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή του σκημίσεως της Θεοτόκου. Εδώ είναι διπλή εορτή, διότι γιορτάζει και οι ένοπλες δυνάμεις μας και ιδιαίτερα το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, ο στρατός και το λιμενικό σώμα, όπου όλοι έρχονται εδώ να συνεορτάσουν την μεγάλη αυτή εορτή.
1: Στις 23 Ιουλίου κάθε χρόνο έρχεται η Μεγαλόχαρη επάνω, μένει όλη την ημέρα στην εκκλησία της Αγίας Πελαγίας και το βράδυ όλος ο κόσμος την κατεβάζουμε με τα πόδια, την εικόνα. Είναι μια πολύ ωραία τελετή και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί είναι σαν να έρχεται η Κυρία να ευχαριστήσει τη δούλη που μεσολάβησε στο να βρεθεί η εικόνα της.
2: Να έρθουν στην Τίνο, όχι γονατιστή, να έρθουν στην Τίνο. Να προσκυνήσουν την Αγία Εικόνα και να πάρουν δύναμη από τη δύναμη που εκφέρει αυτό το ιερό εικόνισμα. Η Παναγία είναι ίδια παντού, όπου και αν επικαλεστεί κανείς το όνομά της, εκεί είναι παρούσα και τον ακούει. Αλλά η χάρη του Θεού δίνει αυτά τα ιερά σεβάσματα, τα ιερά λείψανα των Αγίων, τις ιερές εικόνες, γραμμένες εκ των οποίων έχουν μια ιδιαίτερη χάρη, προκειμένου να διδάσκεται και να ενισχύεται η πίστη του. Ότι τίποτα δεν είναι κενόν, τίποτα δεν είναι λόγια για να λέγονται, αλλά όλα γίνονται πράξεις όταν εκπηγάζουν μέσα από τη βαθιά πίστη του ανθρώπου. Το ιερό αυτό εικόνισμα λοιπόν αναδεικνύει την πίστη μας σε μεγάλο βάθος, μένει μέσα στην ψυχή μας, στις ρίζες της ψυχής μας και είναι σαν να μας μιλάει και να μας λέει συνεχίστε το δρόμο της ζωής, όσες δυσκολίες και να έχει, η πίστη είναι η δύναμη μεγάλη που της αποτρέπει. Και ότι εγώ, η μητέρα του Θεού, είμαι πάντοτε κοντά σας και δίπλα σας. Και όσα χρειαστείτε, απλώστε το χέρι σας να το κρατήσω. Γιατί πάντα χρειάζεται η προσωπική πρωτοβουλία του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει αυτόματα στη ζωή μας, θέλουμε και δεν θέλουμε. Παρεμβαίνει όταν το αναζητήσουμε. Και ιδιαίτερα η Παναγία είναι πάντοτε πρόθυμη να ακούσει τη δέησή μας και ποτέ δεν κατεσχύνει κανέναν που προσεύχεται σε αυτήν, αλλά πάντοτε του δίνει και απαντάει στο αίτημά του.

Η Παναγιά της Τίνου είναι μια ζωντανή σχέση με τον χρόνο, με τον άνθρωπο, με την Ελλάδα. Είναι εκεί για να μας αγκαλιάζει, όπως μόνο μια μάνα ξέρει.

ευλογητάρια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός, έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί. Ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οι των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περ άρνες. Και προς ζωήν την αγύρω Άγιοι και αίδιον μετατεθέντες, τούτον εκτενός μάρτυρες αιτήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Η την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένην πάντες η ενβίω. Η των σταυρών ο ζυγών αράμενη, και εμή ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε, άι τίμασα ημίν, βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ο πάλε μεν, εκ μη όντων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξής ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εικόν ημί της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Ικτήρισον το σόν πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύ ευσπλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς ημνήσομεν βοώντες, Άγιος ή ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστη σύ λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνή, η Θεόν σαρκή τεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διείς γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
δόξα σοι ο Θεός.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τα παιδιά για να κάνουμε ένα περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας μας και να μελετήσουμε κάποια θέματα πνευματικής οικοδομής που κάθε φορά έχουμε τόσα πράγματα να βρούμε μέσα από τους πατέρες, την Αγία Γραφή και την εμπειρία των πατέρων και να βοηθούμε και τους εαυτούς μας και τους αγαπητούς ακροατές μας που με τόσο ενδιαφέρον ακούνε την εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας. Βέβαια είναι και μια ευκαιρία να πούμε ότι αυτό τον καιρό ο ραδιοφωνικός σταθμός εορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας και σε ευχηθούμε αυτά τα μηνύματα που φεύγουν από τον χώρο αυτό να είναι μηνύματα σωτηρίας και όχι μηνύματα προβολής και εγωισμού και υπερηφάνειας, αλλά ταπεινά και όμορφα να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και όχι φυσικά τις θέσεις και τα θελήματα τα δικά μας. Και αν ο Θεός θέλει και η εκπομπή μας να εορτάσει κάποτε τα 10 και τα 100 χρόνια, ο Θεός το ξέρει και εκείνος το ρυθμίζει αναλόγως.
1: Ναι, Μάρθα. Ναι, Πάτερ. Μιας και αναφερθήκατε λίγο στην εορτή αυτή που έκανε, μπορούμε να πούμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητρόπολης, που έκλεισε τα 10 χρόνια
0: μια πολύ ωραία εκδήλωση,
1: ναι, είναι στο 2. Ναι, έγινε στο 2. Θα ήθελα έτσι μέσα από την καρδιά μου και από άποψη όλων των παιδιών, δεν είναι βέβαια δική μου άποψη, να εκφράσω ένα παράπονο.
0: Τι?
1: Για την εορτή αυτή.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση δεν ακούστηκε κάποιο απόσπασμα από τη δική μας την εκπομπή.
0: Α, καλά.
1: Χωρίς να θέλουμε να φανεί αυτό εγωιστικό, αλλά καλά, θα θέλαμε να ανταμυφθεί κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά η προσπάθεια η δική μας, έστω και αυτή η μηδαμινή, και η δική σας βέβαια.
0: Καλά.
1: Και να ακουστεί ότι και εμείς όσο μπορούμε παλεύουμε εδώ, βέβαια και προς όφελος δικό μας και προς όφελος όλων των ακροατών.
0: Καλά, δεν ακούστηκε απόσπασμα, αλλά ο πατήρ Αχίλιος αναφέρθηκε και στην εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας και μάλιστα έτσι με έμφαση και με τόνο. Το ότι δεν ακούστηκε απόσπασμα δεν πειράζει. Αυτά οι αρμόδιοι τα ξέρουν. Έτσι, εμείς ούτως ή άλλως το έργο μας το κάνουμε, προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και να ωφελούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους. Είχαμε αναφέρει τόσο καιρό τώρα για τα πάθη και τα ελαττώματα. Δηλαδή τα πάθη και τα ελαττώματα που δημιουργήθηκαν με την πτώση των πρωτοπλάστων, τις συνέπειες, τις πτώσεως και τα υπόλοιπα. Μήπως θα είναι πλέον καιρός λίγο να δούμε μέσα από αυτήν την δράση των πρωτοπλάστων και γενικότερα μέσα από την δράση που θα βλέπουμε στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης στη συνέχεια από τα πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη αυτή πλοκή της πτώσης του ανθρώπου, να δούμε ποια πάθη και ποια ελαττώματα πηγάζουν έτσι ώστε να τα παραλληλίζουμε με τη ζωή μας και να προσπαθούμε να εντοπίσουμε στη δική μας την προσωπική ζωή πάθη υπερηφάνειας, πάθη προβολής, πάθη φιλοδοξίας, πάθη που είναι καταστροφικά για τη σωτηρία μας, που δεν είναι στοιχεία με τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές μας. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να δούμε το πρώτο, ας το πούμε, έντονο αμάρτημα που εμφανίζεται μέσα στην ζωή του ανθρώπου και που δεν είναι διδάσκαλος ο άνθρωπος, που είναι βασικότατο αυτό, αλλά είναι ο διάβολος και είναι το πάθος του ψεύδους. Έτσι, και που κυριαρχεί και εξουσιάζει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το πάθος, το αμάρτημα του ψεύδους, θα ήθελα να δούμε λίγο τι είναι πάθη, τι σημαίνει πάθη. Ναι, Σοφία.
2: Πάτε, πριν συνεχίσετε, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και όποιος ακροατής θέλει, ας τηλεφωνεί να μας θέτει τα ερωτήματά του. Λοιπόν, τι αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι πάθος για τον άνθρωπο? Το έχετε εντοπίσει καμιά φορά? Το έχετε αισθανθεί? Το έχετε ψυχολογήσει, χαρακτηρίσει, να το πω έτσι, ναι, Μάρθα?
1: Το πάθος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δύναμη, όπως αντίστοιχα δύναμη είναι και η αρετή. Αν θελήσουμε να το δούμε πιο σφαιρικά και αντικειμενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα αντίθετα όλων των αρετών. Mm-hmm. Και ίσως τα πάθη είναι όλα αυτά που κατά κάποιο τρόπο μας βγάζουν από την πορεία μας, mm-hmm, και μας εμποδίζουν στο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να κερδίσουμε έτσι τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, ναι, Ευάγγελε.
3: Θα το έλεγα λίγο πιο απλά. Μια ασθένεια της ψυχής ίσως είναι το πάθος, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορεί βέβαια να απαλλαχθεί, mm-hmm, και όπως ένας άρρωστος υποφέρει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και, mm-hmm, με το πάθος που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς. Για λέγει η Σοφία.
2: Θα λέγαμε ότι είναι και κάτι, όπως το λέει και η λέξη πάθος, κάτι το οποίο είναι κακό μεν, αλλά ζητάει όλη την καρδιά μας, δηλαδή κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα.
0: Ναι. Πολύ ωραία αυτά που είπατε. Είναι, έτσι λένε και οι πατέρες, ψυχής νόση, τα πάθη. Έτσι, τα πάθη είναι ασθένειες της ψυχής. Δύναμη μεν, γιατί και η αρρώστια έχει δύναμη. Αλλά μια δύναμη που μας αδρανοποιεί, που μας κάνει να φθυρώμεθα, να καταστρεφόμεθα και όχι να δημιουργούμεθα. Ένα είναι αυτό. Ασθένεια ψυχής, αδυναμία της ψυχής. Επίσης, πάθος είναι παράβαση της αρετής. Έτσι, που σημαίνει αμαρτία. Παράβαση της αρετής είναι αμαρτία. Και όπως λέγουν οι πατέρες, πάθος δε πλεουνάζουσα ορμή. Μια παραπανήσια, περίσσια ορμή. Η υπερτείνουσα τα κατά των λόγων μέτρα, η οποία βγαίνει πιο πάνω από τα μέτρα του λόγου. Θα σας εξηγήσω τώρα τι εννοεί εδώ λόγο. Ή αλλιώς, ορμή εκφερωμένη και απειθής λόγο. Ορμή που βγαίνει προς τα έξω και δεν πειθαρχεί στον λόγο. Ποιον λόγο, ενθυμίστε όταν είπαμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, ενέπνευσε αυτής, λέει, πνοή, ενεφύσισε αυτής πνοή ζωής. Αυτός ο λόγος, συγγνώμη, δηλαδή ενεφύσισε στους πρωτοπλάστους την δύναμη να διακρίνουν, μάλλον την δύναμη να επιλέγουν και να παλεύουν και να αγωνίζονται για το καλό. Έδωσε αυτόν τον έμφυτο, θα λέγαμε, νόμο, τη συνείδηση, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Ενεφύσισε αυτής πνοή ζωής, και είχαμε πει τότε, ενεφύσισε στους ανθρώπους, στους πρωτοπλάστους, το Πνεύμα το Άγιο, την χάρη του Θεού και την φώτιση να ενεργούν σωστά. Εδώ λέγει ότι το πάθος είναι μία πλεονάζουσα ορμή που υπερβαίνει έτσι την πνοή αυτής της ζωής και φέρνει τι, φέρνει την πνοή του θανάτου. Όπως είπαμε προηγουμένως ότι είναι ασθένεια της ψυχής, έτσι. Αφού είναι ασθένεια της ψυχής και όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος, αλλά απλώς από το σώμα εκφράζονται. Άρα λοιπόν, αφού είναι ασθένεια, είναι μία πνοή θανάτου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος με τα πάθη, αντί να λειτουργεί και να εκφράζεται κατά το πνεύμα που του έβαλε ο Θεός, λειτουργεί και εκφράζεται κατά το πνεύμα του πάθους που τον οδηγεί στον θάνατο. Και ένα άλλο τρίτο στοιχείο των παθών είναι η παραχάραξη της αρετής. Το πρώτο λέμε ασθένεια γενικά. Το δεύτερο είναι παράβαση. Το τρίτο είναι παραχάραξη της αρετής. Διαστροφή. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, τα πάθη παραφύσιν ουν κίνησης ψυχής και κάτι που είναι εναντίον του λόγου ως απήθεια. Έτσι. Τι λέει, παραφύσιν κίνησης της ψυχής. Τι σημαίνουν αυτά? Στο δρόμο, όταν δουλεύουμε, όταν περπατούμε, ασθένεια, έχουμε ένα αυτοκίνητο. Ασθένεια είναι να μην μπορεί αυτό το αυτοκίνητο να περπατήσει. Παράβασης είναι να αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να έχει. Και παραχάραξη είναι να σταματάς στο δρόμο, να βλέπεις πινακίδες που λένε στροφή δεξιά και εσύ να κατεβαίνεις, να τις γυρίζεις και να λες στροφή αριστερά. Παραχάραξη. Ναι, Θανάση.
4: Θα ήθελα να πείτε ότι τα πάθη μας τα έχει δώσει έμφυτα ο Θεός από τη γέννησή μας.
0: Όχι. Για...
4: Όχι.
0: Όχι έμφυτα. Απλά... Προς Θεού. Θα ήταν φταίκτης ο Θεός.
4: Απλά για, να... απλά για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω μια πορεία. Απλά για να τα χρησιμοποιήσουμε το σωστό τρόπο εναντίον του κακού. Αυτό κατάλαβα.
0: Όχι, λάθος, δεν μας τα έδωσε. Μόνον αρετές έδωσε ο Θεός. Μόνον αρετές. Μόνον αρετές.
3: Νομίζω, Θανάση, ότι τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της πτώσεώς μας. Είναι ο χωρισμός από το Θεό, τα οποία...
0: Όταν λέμε ασθένεια ψυχής, όπως θα πούμε, είμαι άρρωστος. Γιατί χθες είχε κρύο και δεν ντύθηκα καλά. Έτσι, τι σημαίνει, δεν πρόσεξα κάτι. Έκανα μια παράβαση. Και γι' αυτό μπήκε στην ζωή μου αυτή η ασθένεια του σώματος. Έτσι και στην ψυχή. Ο Θεός τα έχει τακτοποιήσει όλα, αφού ήταν όλα τέλεια. Τέλεια. Αλίμον αν θα άφηνε το πάθος να υπάρχει ή το δημιουργούσε ο Θεός το πάθος, τότε θα με παγίδευε. Σαν να ήταν ένας κακός Θεός που δοκιμάζει να δει τι από τα δυο θα κάνω, θα μπω μες στην παγίδα ή δεν θα μπω στην παγίδα. Όχι. Μόνο ο Θεός έδωσε την εντολή εκείνη της, το να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, για να δοκιμάσει ακριβώς την θέληση του ανθρώπου να πειθαρχήσει στο θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν θα το δούμε ακόμη καλύτερα, για να δείτε την σύγκριση αυτών των εκφράσεων των παθών, αν έχουμε μία βίδα, ένα παξιμάδι και μία βίδα, έτσι. Ασθένεια στο παξιμάδι και στη βίδα είναι το να μην, να μην μπορούν να βιδωθούν, να μην έχουμε την δύναμη να τα βιδώσουμε. Αυτό είναι ασθένεια, δεν έχω δύναμη να τα βιδώσω. Παράβαση, έτσι, είναι το να τα βιδώσω, αλλά να μην τα βιδώσω...
3: Στραβά.
0: Όχι στραβά, σωστά, μέχρι τέλος, να σφίξει. Η βίδα και το παξιμάδι να τα βιδώσω, να σφίξουν. Τα αφήνω χαλαρά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτό να κάνει ζημιά. Πάρτε παράδειγμα τα μπουλόνια σε ένα αυτοκίνητο, έτσι. Το πρώτο είναι να μην μπορώ να τα βιδώσω. Το δεύτερο είναι να τα βιδώσω χαλαρά, ώστε κάποια στιγμή να γίνει ζημιά. Το τρίτο είναι να τα βιδώσω, να τα στραβοβιδώσω, όπως είπες, έτσι ώστε να χαλάσω τις βόλτες και μετά είναι άχρηστα. Και το παξιμάδι και η βίδα. Στο πρώτο μπορώ να κάποια στιγμή να πω, α, έκανε ένα λάθος, σταματώ, κατεβαίνω, ξανασφίγγω τις βίδες. Το δεύτερο, το τρίτο, το τελευταίο, ή στο πρώτο δεν έχω δύναμη, λέω κάποιον άλλον, σε παρακαλώ βοήθησέ με να βιδώσω. Στο δεύτερο, που κάνω την αμαρτία και δεν βιδώνω εξ ολοκλήρου καλά, βιδώνω χαλαρά, μπορώ μετά να μετανιώσω και να πω, γιατί δεν το βίδωσα καλά, σταματώ, κατεβαίνω, το βιδώνω. Στο τρίτο, όσο και να θελήσω να διορθώσω τα πράγματα, ήδη κλώτησαν οι βόλτες, κλώτησε η βίδα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
3: Είναι διαστροφή, θα λέγαμε.
0: Διαστροφή, όχι θα λέγαμε, είναι διαστροφή. Όπως το λέει η παραφύσιν κίνησης. Είναι διαστροφή, δεν αλλάζει τίποτα εκεί πλέον. Εκεί πλέον θα πάρεις, θα πετάξεις και το παξιμάδι και την βίδα για να βάλεις κάτι άλλο. Γι' αυτό και στον χώρο της πνευματικής μας ζωής, η αμαρτία δέχεται μετάνοια. Η παραφύσιν πράξης δεν δέχεται καμία μετάνοια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος που αφήνει τον εαυτό του να ζει όχι κατά φύσιν, αλλά παραφύσιν. Και μάλιστα δεν είναι στοιχείο μόνο του χριστιανισμού αυτό, αλλά από παλαιά ακόμη οι αρχαίοι έλεγαν το κατά φύσιν ζήν ισοδυναμεί με το καταλόγον ζήν. Έτσι, και τότε λόγος δεν ξέραν τι ακριβώς είναι, αλλά εννοούσαν το σωστό, το ορθό. Και τέλος ισοδυναμεί, αυτό το καταλόγον ζήν, ισοδυναμεί με το κατά Θεόν ζήν. Αυτό λέγανε οι αρχαίοι. Είδατε πόσο ταιριάζει με αυτά που λέμε σήμερα. Αλλά επειδή έχουμε μία ερώτηση εδώ, αναφερθήκαμε προηγουμένως εν εφήσεις εν αυτής πνοής ζωής. Τα είχαμε αναλύσει βέβαια τότε. Ο αγαπητός ακροατής φαίνεται δεν θα είχε ακούσει εκείνη την εκπομπή και λέει τι σχέση έχει το εν εφήσεις πνοής ζωής και έκανε τον άνθρωπο ζωή ζώς, έδωσε ζωή ζωντανή, δηλαδή από το ήτανε αυτό που εν εφήσεις ο Θεός ήτανε ψυχή. Όχι, το είπαμε, η ψυχή με το σώμα δημιουργήθηκαν συγχρόνως Και αυτή η πνοή του Θεού που έδωσε στον άνθρωπο είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ο φωτισμός του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να παλεύει στη ζωή του, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, όχι μόνος του, αλλά έχοντας συνεργό αυτόν τον λόγο της συνειδήσεως. Γι' αυτό και βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτήν την φώτιση, την χάρη του Θεού που λέγεται συνείδησης, που μας ελέγχει και μας φρενάρει και μας καθοδηγεί. Κανένας μας, όποιο παιδί και να είναι, που δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει, όταν επί παραδείγμα ότι θα κλέψει κάτι, μια καραμέλα θα κλέψει, θα πάει και θα κρυφτεί. Πού ξέρει αυτό το παιδί ότι αυτό που κάνει είναι κλοπή, δεν του το δίδαξε κανένας. Είναι αυτή λοιπόν η πνοή ζωής που εμείς την μετατρέπουμε σε πνοή θανάτου. Είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο που έδωσε εκ των υστέρων ο Θεός πλέον πιο έντονα, πιο φανερά, μέσα στον χώρο της Πεντηκοστής και στη συνέχεια στους ανθρώπους που θέλουν να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς δημιουργούνται λοιπόν αυτά τα πάθη, με τι τρόπο αρχίζουν, γιατί είπε Θανάση ότι τα εφύτευσε ο Θεός, δεν τα εφύτευσε ο Θεός, να τώρα είναι καιρός να δούμε πότε άρχισαν αυτά τα πάθη και με ποιον τρόπο αυτά τα πάθη μπήκανε και υπάρχουν πλέον στη ζωή μας, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πάθη. Το σκεφτήκατε?
3: Νομίζω, Πάτερ, αυτό που είπα και προηγουμένως, εφόσον απομακρυνόμασταν από το Θεό, ο Αδάμ με την Εύα, άρχισαν μετά να ζητούν και κάποια άλλα τα οποία δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού.
0: Δηλαδή οι πτώσεις. Ναι. Οι πτώσεις έφερε τα πάθη. Ακριβώς. Άρχισαν αυτά σιγά σιγά και πτώση έχουμε. Στην πτώση έχουμε, τι έχουμε, αμέλεια, έτσι, και υπερηφάνεια. Γιατί ήθελαν να γίνουν θεοί, υπερηφάνεια. Άρα λοιπόν στη ζωή μας, όταν έχουμε την αμέλεια, την οκνηρία, την αδιαφορία, πολλοί άνθρωποι λένε υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν βαριέσαι. Αυτό, αμελή να πάει να διαβάσει τον Λόγο του Θεού, όπου θα μάθει την αλήθεια. Αμελή, τα λέει έτσι, κάθεται στο καφενείο, κάθεται στην πολυθρόνα, τεμπελιάζει να πάρει να διαβάσει, να ερευνήσει, να ψάξει, να κατοχυρωθεί και κατέβασε το κεφάλι του μια ιδέα, την είπε και τελείωσε. Αμέλεια φέρνει τα πάθη και αρχίζουμε και γινόμαστε μετά ό,τι χειρότερο. Όπως και η υπερηφάνεια. Έτσι. Και ακόμη τα πάθη, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έρχονται και από τον φθόνο των δαιμόνων. Ο διάβολος πλέον φθονεί τον άνθρωπο. Και φθονώντας τον άνθρωπο προσπαθεί να του εμβάλει στη ζωή του κάποιο πάθος, κάποιο ελάττωμα, κάτι που να τον ανατρέψει από την σωστή πορεία. Έτσι λοιπόν τα πάθη μας υπάρχουν πρώτον εξαιτίας της πτώσεώς μας, που συντελείται από την αμέλεια και την υπερηφάνειά μας, αυτά φέρουν πάθη πάρα πολλά, και από τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος, αλλά και από κάτι άλλο που μπορεί να μην υπάρξουν αυτά τα δύο.
1: Ναι, μπορώ να πω κάτι, και δεν ξέρω αν είναι το σωστό βέβαια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάθη δημιουργούνται και από την έλλειψη αγάπης που έχουμε μεταξύ μας και προς το Θεό ως δημιουργό μας, ότι δεν τον τιμούμε, πόσο αχάριστοι φαινόμαστε όταν δεν τον τιμούμε ως δημιουργό μας.
0: Ναι, αυτά τα λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιληπτικά στο αμέλεια. Δεν φροντίζω να αγαπήσω τον Θεό, να μελετήσω τα του Θεού έργα κτλ. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία αυτά περισσότερο. Ναι, Σοφία.
2: Μερικές φορές τα πάθη μας υπόσχονται και μια ψεύτικη χαρά, η οποία βέβαια κρατάει λίγο. Ίσως να είναι και αυτό κάτι που μας τραβάει και μας οθεί, δηλαδή οδηγεί, να κάνουμε κάτι κακό.
0: Να το πράξουμε.
2: Να πέσουμε στην αμαρτία.
0: Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Να αναφέρουμε μια άλλη κατάσταση που μας δημιουργεί πάθη. Είναι ό,τι γίνεται, πώς αρρωσταίνω, μόνο με το να μην φορέσω ρούχα και να μείνω έξω στο κρύο, δεν κολλάω από άλλους. Δηλαδή όταν βρεθώ σε χώρο που υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, κολλάω κι εγώ την αρρώστια τους. Έτσι λοιπόν, η συνύπαρξη με χώρους εμπαθείς, με τρόπους εμπαθείς, να συνυπάρχω μέσα σε έναν χώρο που οι άνθρωποι είναι όλοι πάθη και ερατώματα, με τρόπους. Οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν μόνο το στραβό, το πονηρό. Με λόγους, με το να κάθομαι να ακούω και να συζητώ πράγματα που δεν είναι σωστά. Σκέψεις, πράξεις, συνήθειες και γενικά με ανθρώπους που είναι εμπαθείς. Έτσι αποκτώ πάθη. Δεν έρχονται από μόνα τους, έρχονται και απ' έξω. Και από τον διάβολο και από την δική μας αμέλεια και υπερηφάνεια, αλλά και από τον τρόπο και τον χώρο μέσα στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να μπορούμε να επιλέγουμε σωστούς χώρους και σωστούς τρόπους ζωής. Είναι βασικότατο. Ο εξωτερικός κόσμος μας επηρεάζει εντονότατα. Τώρα αυτό που είπε η Σοφία είναι το πώς μας κατακτούν. Εντάξει, έρχεται ένα πάθος, αλλά γιατί με κατακτά? Γιατί μου δίδει την αίσθηση του καλού. Βέβαια, δεν έχουμε εμπειρία από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το πάθος, αν με κατακτήσει, θα μου φέρει κάτι καλό. Γι' αυτό τι γίνεται, μόλις εμφανίζεται ένα πάθος, ένα ελάττωμα, στην αρχή το αποδέχομαι. Δεν το απορρίπτω, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί, άστο να υπάρχει. Μετά αρχίζει ο συλλογισμός, ο συνδυασμός, και γιατί να υπάρχει και τι είναι και πώς είναι, και μετά η συγκατάθεση. Λένε πολλοί άνθρωποι, εγώ πηγαίνω μεν στον τάδε χώρο που οι άνθρωποι βρίζουν, φωνάζουν και λένε οτιδήποτε, αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι. Πηγαίνω, δουλεύω μεν με ανθρώπους οι οποίοι είναι απατεώνες, κλέφτες κτλ, αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι. Και κάποια στιγμή έρχεται ο συλλογισμός και λες, κάτσε, γιατί κακό είναι να πάρω κι εγώ μια δραχμή? Λένε πολλοί άνθρωποι, μπήκα στο σούπερ μάρκετ και έκλεψα μια καραμέλα. Και μετά είπα, αυτοί τόσα κέρδη βγάζουν από μένα, το να πάρω μια καραμέλα. Βλέπετε, αμέσως αρχίζει η συγκατάθεση και η αποδοχή μιας κατάστασης, γιατί βλέπω ότι παίρνει και ο άλλος, παίρνει και ο άλλος, σας πάρω κι εγώ μια καραμελίτσα και δεν τρέχει τίποτα. Ναι, Ευάγγελε.
3: Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, πότε ακριβώς γίνεται η αμαρτία, με την πρώτη σκέψη, με τη συγκατάθεση ή με την πράξη, είναι τη στιγμή που θα το κάνεις? Πότε αρχίζει η αμαρτία?
0: Πότε αρχίζει η αμαρτία? Η αμαρτία, ξέρετε, δεν είναι απλώς μια πράξη τελική και τελείωσε. Όπως μια τράκα, μια σύγκρουση, δεν γίνεται μπαπ και τελείωσε, αλλά έχει και τα προστάδια. Ή τρέχω πολύ, ή δεν προσέχω καλά, ή είμαι αφηρημένος, ή είμαι θυσμένος κτλ. Έτσι λοιπόν και η αμαρτία δεν γίνεται ξαφνικά μία και έξω, αλλά έχει όλα αυτά τα στάδια. Πρώτα θα την αποδεχθώ, μετά θα την μελετήσω. Ό,τι έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, άρχισαν να βλέπουν τον καρπό και να λένε, α, καλός είναι, να τον δούμε και να τον γευθούμε. Και μετά έρχεται η συγκατάθεση και πράττουμε το κακό. Έρχονται λοιπόν σταδιακά. Η αμαρτία έχει και τον περίγυρό της. Εάν προλάβω να βάλω ένα φρένο στο κύλισμα αυτό της αμαρτίας, ας πούμε, έρχεται ένας λογισμός, πορνικός λογισμός. Πώς έρχεται ο πορνικός λογισμός? Εγώ δεν έχω διάθεση να σκεφτώ κάτι ανήθικο, βρώμικο. Περπατάω όμως στον δρόμο και ξαφνικά βλέπω μια άσεμνη εικόνα. Αμέσως έρχεται ο λογισμός που θέλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Έτσι, ή να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Εκείνη την ώρα ζυγίζει και λέει, θα την απορρίψω, όχι θα την αποδεχθώ, γιατί δεν θα πάθω τίποτα. Όχι θα την απορρίψω, όχι θα την αποδεχθώ. Τι κάνει? Συζήτηση. Την αποδέχεται. Και αφού την αποδέχεται, μετά αρχίζει και την καλλιεργεί. Την σκέφτεται. Και αφού την σκεφτεί, θα έρθει και η πράξη μετά. Έτσι έχουμε σταδιακά. Αν προλάβω έστω στην σκέψη και πω, τι κάθομαι και σκέφτομαι, διώξε το λογισμό αυτό. Ναι, μεν έγινε μια φάση αμαρτίας στον λογισμό, στη σκέψη, αλλά τουλάχιστον δεν προχώρησα πιο κάτω.
1: Είναι δηλαδή, Πάτερ, ότι όσο πιο σύντομα πατήσεις το φρένο, θα λέγαμε, τόσο πιο γρήγορα γλιτώνεις, εξεφεύγεις.
0: Τόσο λιγότερη ζημιά παθαίνεις. Έτσι, τόσο λιγότερη ζημιά παθαίνεις. Βέβαια, καλά είναι, όταν έχουμε αυτή είναι η αξία ενός πνευματικού, όταν έχουμε τον πνευματικό, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι μας λέρωσαν και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται σαν βέλη από τον διάβολο. Σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, που λέμε στο απόδειπνο, έτσι, να σβήσει τα πονηρά βέλη του διαβόλου που έρχονται. Επειδή δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο μας έχουν πληγώσει και μέχρι ποιο σημείο τα έχουμε αποδεχθεί, τα λέμε στον πνευματικό μας και ζητούμε άφεση από τον Θεό, συγχώρηση. Και βλέποντας ο διάβολος ότι κάθε τι που κάνουμε το αναφέρουμε στον Θεό, τότε παρετείται και δεν μας παρασύρει, γιατί η μέθοδος του διαβόλου είναι μην το πεις αλλού, μην το πεις σε άλλον. Και εμείς όταν ήμασταν μικρά και παίρναμε γλυκό κρυφά από το ντουλάπι της μαμάς, λέγαμε και τον άλλο τον αδελφό μας και λέγαμε κοίταξε τώρα μην το πεις, πηγαίναμε και κρυβόμαστε, μην πείτε τίποτα. Κρυβόμασταν έτσι. Γιατί άμα το ξέρουν οι άλλοι, τότε έχουμε το πειθαρχικό. Ναι,
2: και ενώ Σοφία, πριν υπήρχε ο φόβος μέσα μας όσο το είχαμε κρυφό, τώρα αφού το έχουμε εξομολογηθεί δεν υπάρχει και ο φόβος μέσα μας, δεν νιώθουμε ενοχές.
0: Ναι, ναι, γιατί ξέρετε πράγματα τα οποία εισέρχονται μέσα στην ψυχή μας είναι σαν την βρωμιά που έρχεται και κάθεται πάνω στο σώμα μας. Όσο δεν την καθαρίζουμε τη βρωμιά που υπάρχει στο σώμα μας, τόσο θα βρωμάμε και θα μας ενοχλεί. Θα μας ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνοντας στον πνευματικό και εξομολογούμενοι το παράπτωμα, το Πνεύμα το Άγιο καθαρίζει, μας καθαρίζει από κάθε ρήπο. Δεν διώχνει τα πάθη, απλώς καθαρίζει από κάθε ρήπο, έτσι ώστε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευωδία Χριστού. Ευωδία Χριστού, τι ωραίο, να ευωδιάζουμε τον Χριστό. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι βάζουμε αρώματα, για να μην μυρίζουμε άσχημα, βάζουμε αρώματα. Ο χριστιανός έχει το άρωμα της ψυχής. Όχι ότι ευωδιάζουμε, έτσι μην ψάχνετε να βρείτε ανθρώπους να ευωδιάζουν έξω, αλλά έχει το άρωμα της ψυχής με την έννοια ότι δουλεύει τόσο όμορφα η ψυχή, εκφράζεται κανείς τόσο όμορφα, τόσο ευγενικά, τόσο χαρούμενα, που γίνεται έτσι η παρουσία του ευχάριστη και στους άλλους ανθρώπους. Αυτή η ευωδία, ξέρετε πότε φαίνεται? Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, επιτρέπει ο Θεός το ιερό λείψανό του να ευωδιάσει. Να δείξει ότι όντως αυτός ο άνθρωπος έχει καθαρίσει τον εαυτό του τόσο που η παρουσία του Θεού τον κάνει να ευωδιάζει. Ναι, Σοφία.
2: Απλά ήθελα να πω ότι αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο στολίδια στην προσωπικότητά μας παρά τα εξωτερικά, τα υλικά στολίδια.
0: Ναι, γιατί στον παράδεισο όταν θα πάμε αυτά θα είναι τα στολίδια της υπάρξεώς μας. Τώρα στολίδια έχουμε όχι μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά έχω, ας πούμε, ξανθά μαλλιά, είναι το στολίδι μου, στολίζομαι με αυτό το. Έχω, είμαι μελαχρινός, είμαι ξανθός, είναι το στόλισμα του σώματος. Και το στόλισμα της ψυχής είναι οι αιρετές. Και το στόλισμα του σώματος με υλικά αγαθά είναι τα ρούχα, είναι τα βραχιόλια. Στη Βασιλεία του Θεού όμως, που δεν θα είμαστε υλικοί, θα έχουμε και σώμα, αλλά δεν θα ενδιαφέρει, όλοι θα έχουμε την ηλικία του Χριστού. Τι πρόσωπο θα έχουμε? Εγώ είμαι εδώ μελαχρινός, ο άλλος είναι ξανθός, ο άλλος είναι κίτρινος, ο άλλος είναι μαύρος. Εκεί θα έχουμε αυτή την πολυμορφία, αφού θα είμαστε στην ηλικία του Ιησού Χριστού. Ο παππούς δεν θα είναι παππούς και το βρέφος δεν θα είναι βρέφος.
3: Θα έχουμε, όπως είμαστε όταν είμαστε 33 ή αν είμαστε...
0: Αν εγώ στα 33 είχα ένα σημάδι, μια ελιά εδώ στο μέτωπο, θα το έχω και εκεί. Θα είναι, προσέξτε, σας μπερδεύω, θα είναι το πρόσωπο που διαμορφώσαμε, το πνευματικό πρόσωπο που διαμορφώσαμε με τις αρετές μας. Αυτό θα είναι το στολίδι μας, αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Λέμε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων.
3: Και όπως λέγει, συγγνώμη, όπως λέγει στην Αγία Γραφή, στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θύλη, ναι, αλλά πάντες λέει εν πνεύματι, λέει, σαν τους αγγέλους, λέει, θα δοξάζουν τον Θεό. Αυτό ου κάσεν ου θύλη που λέει μέσα, δηλαδή δεν θα ξεχωρίζουν οι άντρες ούτε οι γυναίκες?
0: Όχι, όχι, αφού δεν θα ξεχωρίζουν οι μεγάλοι από τους μικρούς, αυτό που μας κάνει σήμερα να ξεχωρίζουμε τι είναι? Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε, ο γενετικός τρόπος λειτουργίας. Γιατί εσύ όταν βλέπεις ένα ζώο από μακριά ξεχωρίζεις αν είναι το ζώο αυτό, ένα πουλί.
3: Ναι.
0: Ξεχωρίζεις τι είναι?
3: Λαϊδάρια.
0: Όχι, ούτε σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει όμως αν κελαϊδάει ωραία, αν δεν κελαϊδάει, αν έχει ωραίο χρώμα ή όχι. Αυτό σε ενδιαφέρει. Έτσι και στη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέμε θα είναι μιας ηλικίας, όλοι θα είμαστε κατ' εικόνα, εξ ολοκλήρου κατ' εικόνα Θεού. Εξάλλου το σχήμα αυτό ήταν σχήμα για την πτώση του ανθρώπου. Ούτε θα τρώμε, ούτε θα πίνουμε, ούτε θα γεράζουμε. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής εκείνος. Ας μην επεκταθούμε όμως. Αυτά θα είναι τα στολίδια μας. Αυτά θα είναι που θα μας κάνουν να είμαστε ωραίοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων, αξιόλογοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων, πλούσιοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων ή φτωχοί. Αν έχω πολλές αρετές, θα είμαι πλούσιος. Αν έχω λίγες αρετές, θα είμαι φτωχός. Γι' αυτό και η ζωή αυτή δεν είναι απλώς να μην αμαρτήσουμε. Η ζωή αυτή σκοπό έχει και να αποκτήσουμε αρετές. Το να μην αμαρτήσω μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος δεν σπέρνει ζυζάνια στο χωράφι του. Δεν σπέρνει ζυζάνια, συνέχεια το οργώνει κάθε μέρα, το οργώνει. Έτσι δεν είναι, Θανάση, που είσαι και γεωπόνος. Για σκέψου να έχω εγώ ένα χωράφι, να το οργώνω συνέχεια και θα μου λες εσύ, Θανάση, άντε πάτερ, βάλτε και τίποτα μέσα, δεν θα βάλετε τίποτα. Εγώ θα φοβάμαι μόνο να μην μπουν ζυζάνια. Δεν κάνω τίποτα. Άχρηστο είναι, χαμένο είναι. Πρέπει λοιπόν και να σπείρουμε. Έτσι δεν πρέπει στη ζωή αυτή να επιδιώκουμε μόνο να μην αμαρτήσουμε. Αυτό θα μας κάνει και αγχωτικούς. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Και αν κάνουμε και κανένα λάθος, το έλεος του Θεού είναι εδώ για να μας συγχωρεί. Αλλά ας δούμε τώρα το πρώτο αυτό πάθος που αναφέραμε, το ψεύδος. Έτσι, που ο πρώτος δημιουργός του ψεύδους ήταν ο διάβολος. Φοβερό πράγμα. Και ο άνθρωπος πίστεψε σε αυτόν που ούτε τον ήξερε, ούτε είχε και στοιχεία της αγάπης του, ούτε στοιχεία της ειλικρίνειάς του, δεν είχε τίποτα. Πρώτη φορά τον έβλεπε. Τι είναι λοιπόν, πώς γεννιέται το ψεύδος μέσα στον άνθρωπο? Λέει ο Κύριος και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχείε, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία». Βλέπετε, όλα μέσα από την καρδιά μας. Άρα εκεί μέσα πρέπει να στοχεύουμε. Στην καρδιά μας τι κάνουμε, όχι εξωτερικά. Είπα, δεν είπα ψέμα. Τι τάσεις έχω μέσα στην καρδιά μου? Ταύτα εστί τα κινούντα των άνθρωπων, το δε ανύπτης χερσίν φαγήν ο κινή των άνθρωπων. Ήταν εκείνη η περίπτωση που έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν ο Ιησούς Χριστός περπατούσε έξω στα χωράφια και οι μαθητές ήταν κουρασμένοι, πήρανε από τα στάχια που ήταν όρημα και τρύψανε στα χέρια τους για να φάνε το στάχι έτσι όπως είναι ωραίο, γαλακτώδες, πριν οριμάσει καλά-καλά, και τρώγανε. Και λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, κοίταξε τους, τρώνε χωρίς να πλύνουν τα χέρια. Πού θα πει, για σκεφτείτε, τι ανοησία. Είμαι στην εξοχή έξω, πεινάω, δεν έχω νερό, πού να το βρω νερό, το νερό, και δεν θα φάω. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πλύνω τα χέρια. Ναι, όταν θα έρθει η ώρα, θα πάω να πλύνω τα χέρια. Γι' αυτό και είπε ο Ιησούς Χριστός ότι, και επειδή ήταν πονηροί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ότι μέσα από την καρδιά αυτά που βγαίνουν, αυτά είναι που λερώνουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν και το ψέμα, μην το ψάξουμε να το βρούμε έξω, στις εξωτερικές αιτίες, ούτε στις αφορμές που μας δίδουν οι άλλοι. Γιατί πολλές φορές εκεί εντοπίζουμε τα λάθη μας. Το τι οι άλλοι έκαναν και με ανάγκασαν εγώ να παραβώ. Να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι, δεν υπήρχε. Εξάλλου το κακό, η αμαρτία, δεν έχουν υπόσταση. Οι αρετές έχουν υπόσταση. Γιατί είναι... ως εικόνες του Θεού, είναι ενέργειες του Θεού, να το πω έτσι. Οι αρετές είναι κάτι υπαρκτό. Η αμαρτία όμως δεν είναι κάτι το υπαρκτό. Εάν επί παραδείγματι μπροστά σε έναν έξω στο ύπαιθρο, αύριο πρώτο Θεός μέσα στο φως του ηλίου βάλω ένα ξύλο, έτσι το ξύλο είναι υπαρκτό. Η σκιά του είναι και αυτή υπαρκτή στα μάτια μου, αλλά δεν έχει ουσία, δεν μπορώ να την πιάσω. Προσπαθήσετε ποτέ να πιάσετε τη σκιά σας ή να την πατήσετε τη σκιά σας? Δεν μπορείτε. Είναι όμως υπαρκτή φαινομενικά. Γιατί είναι απουσία φωτός. Αυτό είναι η σκιά. Απουσία φωτός. Ενώ το ξύλο είναι κάτι το υπαρκτό που εμποδίζει αυτό το φως να περάσει. Την ακτίνα. Εμποδίζει να περάσει. Ενώ η σκιά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ακτινοβουλία, όπως το σκοτάδι. Δεν είναι τίποτα το σκοτάδι. Όταν είναι μέρα, έχουμε φως γιατί υπάρχει η ακτινοβολία. Έτσι, αυτά τα ηλεκτρόνια, πώς τα λένε, τα μόρια, το αέρος που συγκρούονται, που αντανακλούνται, ό,τι εκπέμπει ο ήλιος, έτσι, όπως τα λέει η επιστήμη. Αυτά όλα είναι υπαρκτά. Το σκοτάδι δεν είναι υπαρκτό, δεν είναι τίποτα. Τι να πούμε, τι είναι το σκοτάδι? Για το φως μπορούμε να πούμε, κάνουμε μελέτες επιστημονικές. Είναι κυματισμός, είναι ενέργεια, είναι. Ενώ για το σκοτάδι δεν λέμε
3: απουσία
0: τίποτα.
3: Φωτός.
0: Απουσία. Άρα δεν είναι τίποτα. Είναι ένας άδειος χώρος.
3: Τίποτα. Και με ένα μικρό σπινθήρα εξαφανίζεται.
0: Εξαφανίζεται. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος προκαλεί το ψεύδος και το κακό. Είναι, λέει, όπως το λέει πάλι ο Ιησούς Χριστός προς τους πονηρούς τότε γραμματείς και φαρισαίους, εμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστε. Όταν επιμένουμε σώνει και καλά στο στραβό, στο ανάποδο, τότε, λέει, είμαστε παιδιά του διαβόλου και τις επιθυμίες του πατρός ημών θέλετε πίν και θέλετε να κάνετε, λέει, τις επιθυμίες του πατέρα σας. Αντί να πειθαρχείτε σε μένα, τον δημιουργό σας, εσείς πειθαρχείτε στον διάβολο. Εκείνος είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή και δεν μπορεί, προσέξτε αυτό, δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, δεν μπορεί. Και συνεχίζει ότι γιατί δεν είναι η αλήθεια μέσα του. Δηλαδή ο διάβολος δεν μπορούσε να πει κάτι το αληθινό τότε στο πρωτοπλάσος. Δεν μπορούσε να το πει. Δεν είχε μέσα του την αλήθεια. Αφού η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και να ήθελε να πει την αλήθεια δεν μπορούσε να την πει. Όταν λαλεί, λέει, το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Ο διάβολος, λέει, ό,τι έχει να πει τα λέει από μόνος του. Δεν φωτίζεται από πουθενά άλλο. Ενώ εμείς όταν πούμε κάτι έχουμε τη φώτιση του Θεού. Και ξέρετε, και την ώρα που πάμε να πούμε το ψεύδος, πάλι μέσα μας κάτι μας βασανίζει, μας συγκρατεί.
1: Είναι αυτή η συνείδηση.
0: Ναι, είναι οι δράσεις του Θεού μέσα μας που δεν μας αφήνει να κάνουμε το κακό. Βασανιζόμαστε να το πω, να μην το πω. Και όταν το λέμε ακόμη το ψεύδος, πάλι προσπαθούμε να το καλύψουμε, να μην φανεί τόσο πολύ. Ενώ ο διάβολος δεν έχει αυτό το συλλογισμό. Έτσι του βγαίνει κατευθείαν. Και λέει ο Κύριος, εγώ δε την αλήθεια λέγω. Και λέγοντας την αλήθεια δεν με πιστεύετε. Τον διάβολο που δεν έχει ούτε αλήθεια ούτε τίποτα και μιλάει εκ των ιδίων του, τον πιστεύετε. Εμένα, λέει, που σας λέω την αλήθεια δεν με πιστεύετε. Και συνεχίζει, τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να ελέγξει κάτι στραβό στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, και μέσα στην ιστορία οι άνθρωποι χρόνια τώρα, 2000 χρόνια προσπαθούν να βρουν κάτι στραβό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάτι στραβό. Δεν κατάφεραν. Γι' αυτό και φτάνουν τώρα να πούν δεν πιστεύω στον Θεό. Μια και δεν μπορώ να τον ανατρέψω, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να τον γκρεμίσω. Λέω ένα δεν πιστεύω και τα διαγράφω όλα. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, εάν δε αλήθειαν λέγω, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε. Ο όν εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο εμείς ουκ ακούετε, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ. Αυτός που είναι, έτσι, εκ του Θεού, που ανήκει στον Θεό, αυτός ακούει τον Θεό. Λέμε τώρα για το ψέμα, έτσι. Θα πει κάποιος, τώρα, άμα δεν πεις ψέματα σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να προκόψεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ο Κύριος όμως λέει, αυτός που είναι εκ του Θεού, ακούει τι λέει ο Θεός.

0: Είναι στο χαρακτήρα του δηλαδή αυτό. Mm-hmm. Συνηθίζει να λέει ψέματα ανάλογα. Δηλαδή θα πει ψέματα τα οποία θα έχουν
1: την προβολή του,
0: φιλοδοξία,
1: την αλαζονία,
0: την αλαζονία μπροστά.
1: Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ξέρεις εγώ
0: ο
1: τι κάνω.
0: Ο καθένας δηλαδή στον τομέα του στα ψέματα.
1: Ναι,
0: αυτό...
1: ναι ακριβώς. Και μάλιστα έθιξες
2: ψέματα
1: ένα ωραίο...
2: Ψέματα από υπερηφάνεια θα λέγαμε, mm-hmm, πάτερ.
1: Ναι, ψέματα από υπερηφάνεια. Και μάλιστα για να δούμε, θίγουμε ένα θέμα, μορφές ψεύδους. Μορφές. Ποια πράγματα μπορούν να θεωρηθούν ότι μας προκαλούν στο ψεύδος. Είπε η Σοφία υπερηφάνεια. Πολύ σωστά. Ναι, Θανάση.
3: Ναι, η καινοδοξία που είναι ας πούμε ξαδερφάκι με την υπερηφάνεια είναι η φιλαργυρία, είναι το ατομικό συμφέρον του ανθρώπου ας πούμε.
1: Που σε οδηγεί να λες ψέματα για να αποκτήσεις περισσότερα.
3: Και να απατάς τον συνάνθρωπό σου.
1: Και μάλιστα να σου πω κάτι, είπες φιλαργυρία, να σας πω κάτι, σε διακόπτω λίγο Θανάση. Και η φτώχεια, έτσι, δηλαδή ο οικονομικός παράγοντας, είτε είσαι πλούσιος
3: σωστά,
1: για να αποκτήσεις περισσότερα, είτε είσαι φτωχός για να ελκύσεις το έλεος του αλλού, ένα ζητιάνος επί παραδείγματι, που δεν είναι ζητιάνος και βγαίνει στους δρόμους και κάνει τον ζητιάνο, λέει ψέματα. Έτσι και είναι, δηλαδή το ψέμα δεν είναι μόνο σαν λόγος, είναι και σαν τρόπο ζωής. Να θίξετε κάποια θέματα που είναι πολύ σπουδαία. Άρα λοιπόν, οικονομικοί λόγοι, και μάλιστα να σας πω κάτι, ο Όμηρος λέει το εξής, ότι είναι μισητός εκείνος ο οποίος αναγκάζεται από την φτώχεια να λέει, να αναγγέλει ψεύτικες ειδήσεις από τη φτώχεια. Με παιδιά δεν έχω, δώστε μου, παιδιά δεν έχω, δώστε μου. Θυμάμαι μια οικογένεια, μας λέγανε να δώσουμε παπούτσα, δεν έχουν παπούτσα, δεν έχουν παπούτσα, και έστειλα μια κυρία να πάει στο σπίτι να δώσει ένα ζευγάρι παπούτσα και να καθίσει λίγα για να δει τους ανθρώπους και είδε μια αποθήκη γεμάτη παπούτσα. Γεμάτη παπούτσα. Βέβαια, αν μου φέρουν ένα παπούτσι και δεν με χωράει, απλά θα πω, δεν το θέλω, ευχαριστώ πολύ, δεν με χωράει, δεν μου κάνει. Και άλλο το να λέω συνέχεια ψέματα για να προσελκύω το οικονομικό ενδιαφέρον των άλλων. Όπως και ο πλούσιος λέει ψέματα ότι θα επενδύσει, θα αναπτύξει, θα κάνει, θα και προσελκύει επενδυτές, προσελκύει άλλα πράγματα και μετά τα χρήματα εξαφανίζονται. Ένας άλλος τρόπος.
4: Ναι, ναι πάτερ, είπατε προηγουμένως ότι ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Mm-hmm. Να πούμε και για τη μητέρα του. Εδώ ο Άγιος,
1: πριν φύγουμε, πράσι, ναι. Ευάγγελε, επειδή λέμε μορφές ψεύδους, ναι. Αν είναι πάνω σε αυτό, ναι. Δηλαδή να το πούμε, αν ναι. Είναι κάτι να το πούμε πιο κάτω. Ναι. Δηλαδή τώρα ψάχνουμε τις μορφές του ψεύδους.
4: Υποκρισία.
1: Ναι.
4: Mm-hmm. Πώς το αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Mm-hmm. Είναι πολλές φορές, ναι, λέει, μητέρα
1: βασικό.
4: Και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο λέγουν μερικοί δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους που έχει μαζί της συμπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Mm-hmm. Θα το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης.
1: Είναι σκήμα. Βασικότατο αυτό. Με την υποκρισία έτσι εκφράζουμε ένα ψεύτικο εαυτό. Ναι, Σοφία.
0: Αυτό που είπατε πριν για την mm-hmm. υποκρισία συνδέεται και με την συνήθεια που έχουν κάποιοι άνθρωποι να λένε mm-hmm. ψέματα. Από συνήθεια, απλά από μικρή μάθανε έτσι και είναι ένα κατάντημα αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούν να τους αρέσει από ένα σημείο και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Να το κάνουν.
1: Η ικανοποίηση του πάθους. Ήδη ναι. Αυτοί έχουν μπλέξει πλέον. Ναι, Θανάση.
3: Η συκοφαντία, πάτερ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι mm-hmm. θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους και τους συκοφαντούν με
1: κατάκριση.
3: Ψέματα.
1: Η κατάκριση. Κατάκριση, συκοφαντία. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να λες ανύπρακτα λόγια για άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ φοβερό. Πάρα πολύ φοβερό. Ναι, Μάρθα.
2: Και κάτι άλλο ακόμη. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η πολυλογία. Γιατί αυτός που mm-hmm. έχει μάθει να λέει πολλά, κάποια στιγμή θα πει και το ψέμα.
1: Θα του αρέσει να πει και ένα ψέμα, γιατί όταν λέω πολλά, τα λέω για να κάνω τους άλλους να με προσέχουν. Λέω πολλά για να με προσέξουν οι άλλοι. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε όταν μας πιάνει.
4: Άρα ναι. είναι και καινοδοξία μέσα.
1: Ναι. Όλα αυτά έχουν αυτήν τη βάση. Θέλω οι άλλοι να με προσέχουν. Και όταν βλέπω ότι οι άλλοι με προσέχουν, κάπου θέλω να γίνω πιο εντυπωσιακός και λέω και ψέματα για να εντυπωσιάσω τους άλλους. Είναι φοβερό. Ναι.
0: Άλλο ένα, πάτερ, η ζήλια, όπου mm-hmm. μας αρέσει πολλές φορές να ταπεινώνουμε τους άλλους, να λέμε πράγματα mm-hmm. για αυτούς που δεν ισχύουν, από ζήλια.
1: Ταπεινωτικά, από ζήλια, ναι. Άλλο, ο φόβος της τιμωρίας, δεν το είπατε.
2: Το είπε η Σοφία στην αρχή.
0: Το αναφέραμε στην αρχή.
2: Από το φόβο της τιμωρίας.
1: Από το φόβο της τιμωρίας, ναι. Της τιμωρίας, η επιθυμία της φιλιδονίας, η κακία, όπως είπες, ζήλια κτλ. Όλα αυτά

0: δημιουργούν. Βλέπετε, το ψέμα δεν είναι απλό. Δεν είναι, είπα ένα ψέμα και τελείωσε. Είναι μια ζωή ολόκληρη, ένας τρόπος ζωής, ολόκληρος τρόπος ζωής. Και ακόμη, τι είναι ψέμα, όταν αποκρύπτω την αλήθεια. Δεν λέω ψέματα, αλλά κρύβω την αλήθεια.
1: Και αν υπάρχει λόγος.
0: Εδώ τώρα είναι το δύσκολο, αν υπάρχει λόγος, όπως κάποιοι ενάρετοι άνθρωποι έκρυψαν φωνιάδες, έτσι. Όταν έχουν κρύψει φωνιάδες, το κάνανε από αγάπη. Βλέπετε ότι μπαίνει το στοιχείο της αγάπης. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι να καταδικάσουμε και να τιμωρήσουμε έναν άνθρωπο. Ο σκοπός είναι να τον σώσουμε.
2: Όπως ο Άγιος Διονύσιος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τον δολοφόνο του αδελφού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπες, Μάρθε, εσύ μου φαίνεται, είπες προηγουμένως ότι όταν δεν υπάρχει αγάπη, να, και η Σοφία το είπε τώρα, όταν υπάρχει κακία ζήλια, λέμε το ψέμα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη, το κάνουμε με πολλή διάκριση. Για να σώσουμε, όχι για να καταδικάσουμε. Και ξέρετε, δεν έχει σχέση συνήθως με τον εαυτό μας. Έτσι, όταν είναι η απόκρυψη της αλήθειας, δεν είναι σε σχέση με τον εαυτό μας. Είναι σε σχέση με τον άλλον. Δεν λέω επί παραδείγματι σε έναν ασθενή ότι έχει καρκίνο. Βρίσκω άλλον τρόπο για να μην τον στεναχωρήσω, να μην τον πικράνω, να μην του δημιουργήσω
1: και
0: άλλη εικόνα.
1: Να μην...
0: Ναι, το χαλάσω την ψυχολογία, όλα αυτά τα πράγματα, το κάνω από αγάπη. Όταν είναι αυτό που λέμε αγάπα και κάνε ό,τι θες. Ενώ το ψέμα δεν πάει να βοηθήσει, πάει να καταστρέψει, πάει να κάνει ζημιά. Γι' αυτό και είναι πολύ λεπτό, είναι προτιμότερο εμείς να είμαστε συγκρατημένοι στα λόγια μας και προσεκτικοί, ώστε να μην... Γιατί δεν ξέρουμε ποιο κάνουμε από αγάπη και ποιο δεν κάνουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δύο φιλενάδες ή δύο φίλοι, παιδιά του γυμνασίου, φεύγουν από το σχολείο, κάνουν σκασιαρχείο, πάνε στο καφενείο, πάνε στα ηλεκτρονικά, χάνουν το μάθημα και επιστρέφουν στο σπίτι. Και λέει ο πατέρας ο ένας στο άλλο το παιδί, στον φίλο, γιατί αργήσατε, πού ήσασταν? Και το παιδί δεν λέει ότι ήμασταν στα ηλεκτρονικά, λέει ήμασταν στο σχολείο, αργήσαμε γιατί άργησε ο καθηγητής και τα λοιπά. Μόνο και μόνο ο πατέρας να μην μαλώσει το παιδί. Εδώ είναι στοιχείο αγάπης?
3: Όχι.
0: Γι' αυτό σας λέω, είναι δύσκολο, δεν είναι στοιχείο αγάπης. Εδώ το καταστρέφεις το παιδί, λες ένα ψέμα, καλύπτεις ένα παράπτωμα, το οποίο παράπτωμα θα έπρεπε να αποκαλυφθεί για να παιδαγωγηθεί, να βρεθεί ένας τρόπος να το διορθώσουμε. Γι' αυτό σας είπα, δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε ποιο ψέμα είναι εκείνο που θα ωφελήσει και ποιο δεν θα ωφελήσει. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιάννης Κλίμακος, όταν φτάσεις, λέει, να έχεις απόλυτη απουσία του ψεύδους και αγάπη απόλυτη, τότε μπορείς να λες και κάτι για να σώσεις έναν άνθρωπο.
1: Ναι, Πάτερ, ναι. Αυτό που είπατε, απόκρυψη της αλήθειας, και αυτό ψέμα είναι. Mm-hmm. Και μου ήρθε στο μυαλό του εξής. Δηλαδή, ξέρω εγώ για κάτι το οποίο μπορώ να βοηθήσω. Πες ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Και με τη δική μου δηλαδή αλήθεια, δηλαδή βάζω τα πράγματα στην σωστή δηλαδή πορεία και αυτός ο άνθρωπος δικαιώνεται. Κάπως έτσι, δηλαδή σημαίνει...
0: Προσέξτε, ναι. Τώρα θα μπούμε σε περιπτωσιολογία και δεν κάνει. Είπαμε γενικά, όταν κάτι γίνεται από αγάπη και όταν εμείς εμπνεόμεθα από το στοιχείο της αλήθειας και όταν έχουμε και τον πνευματικό μας, γιατί δεν ξέρουμε, ξέρω αν έχω αγάπη. Ξέρω αν αυτό που θα κάνω είναι αγάπη. Σας ανέφερε το παράδειγμα των παιδιών. Άρα λοιπόν μην μπούμε στις περιπτωσιολογίες, γιατί θα μπλέξουμε, δεν τελειώνουν αυτά. Θα πάμε στον πνευματικό μας και θα πούμε, έχω αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να κινηθώ, τι πρέπει να κάνω. Γιατί μετά, δήθεν με το πνεύμα της αγάπης, μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να καλύπτουμε. Και εύκολα, εύκολα τα καλύπτουμε, γιατί έτσι μας βολεύει. Το στραβό γίνεται πιο εύκολα. Ναι, Σοφία.
3: Όπως και στην εξομολόγηση, Πάτερ, πολλές φορές αποκρύπτουμε την αλήθεια και αυτό είναι ψέμα, θεωρείτε?
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Θυμίζει τους δύο που πήγαν στον Απόστολο Πέτρο και είπανε ότι πουλήσανε το χωράφι.
2: Τον Ανανία και τη Σαπφύρα.
0: Ακριβώς. πήγανε χωριστά για να εντυπωσιάσουν ότι να και εμείς είμαστε φιλάνθρωποι, πουλήσαμε ολόκληρο χωράφι και σας φέραμε τα χρήματα για να τα δώσετε στην φιλανθρωπία. Και δεν ήταν όλα τα χρήματα, ας πούμε πούλησαν 100.000 ευρώ το χωράφι, πάνε τα 20.000 και λένε να εμείς πουλήσαμε όλο το χωράφι με 20.000 ευρώ, πάρτε τα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί λέει, λέτε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, στο Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό στην εξομολόγηση είναι πολύ βαρύ να πεις ψέμα. Μας βάζει ο διάβολος να πούμε ένα ψέμα για να μας καταστρέψει, αφού πάω και πάω να εξομολογηθώ. Γιατί να πω το ψέμα. Και του λέει, γιατί δικό σας δεν ήταν το χωράφι. Δεν θα μπορούσατε να πείτε, πουλήσαμε το χωράφι και σας φέραμε αυτό το ποσό. Το πόσα πήραμε δικό μας θέμα είναι. Σας φέρουμε αυτό το ποσό για τη φιλανθρωπία σας. Αλλά όταν θέλω όμως να εντυπωσιάσω, όταν στον πνευματικό θέλω να εντυπωσιάσω ότι είμαι καλός, θα το αποκρύψω. Αλλά τι, να εντυπωσιάσω το πνευματικό. Ο πνευματικός όταν τελειώνει την εξομολόγηση δεν θυμάται κανενός τις αμαρτίες. Έρχεται η χάρη του Θεού και τα παίρνει. Εξάλλου δεν τα λένε στον πνευματικό, στον Θεό τα λένε. Γι' αυτό και δεν τα θυμάται ο πνευματικός. Πόσες φορές εγώ τελειώνω μια εξομολόγηση και μετά δεν θυμάμαι τι μου είπαν. Τι μου είπαν, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως εκείνα που πρέπει να γίνω ένα αντικείμενο προσευχής. Και τα κρατώ επίτηδες ότι πρέπει να προσευχηθώ γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό το πρόβλημα. Ναι, Μάρθα.
4: Είπατε τώρα, Πάτερ, με αφορμή αυτό που είπε η Σοφία για την εξομολόγηση, ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μικρά και μεγάλα ψέματα και ανάλογα με το είδος τους είναι και η πνευματική βλάβη που προκαλείται στον άνθρωπο.
0: Προσέξτε, το ψέμα είναι ψέμα. Η βλάβη απλώς είναι μικρή και μεγάλη. Όπως και να το κάνεις το ψέμα, είναι ψέμα. Και επειδή έχουμε την τάση να παρασυρώμεθα από τον διάβολο, το ψέμα είναι ψέμα και να το φοβόμαστε. Η βλάβη είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Ναι, Θανάση.
2: Πατέρ, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο όμως για την κατάληξη του Ανανίκη της Σαφύρας, γιατί
0: ναι,
2: είναι
0: φύγαμε.
2: Πολύ σημαντική νομίζω, ας πούμε,
0: φύγαμε.
2: Να το
0: και επειδή είπανε ψέματα, ο Απόστολος Πέτρος είπε, τώρα θα πεθάνεις. Και πέθανε. Βέβαια, ο κάθε ένας που λέει ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο δεν πεθαίνει. Αλλά εκείνοι έγιναν υπόδειγμα το τι θα πάθουμε και οι παρακάτω. Γιατί ξέρετε και η Αποκάλυψη λέει το εξής χαρακτηριστικό για την σωτηρία, το πόσο κακό είναι το ψέμα. Να σας το πω, ότι μέσα λέει δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού τίποτε το βρώμικο και κάθε ένας που πράττει βδέλυγμα και ψεύδος στη Βασιλεία του Θεού δεν θα εισέλθει. Όποιος πράττει, όχι μόνο όποιος λέει, και όποιος πράττει κάτι το ψευδές στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει. Και αλλού πάλι λέγει, έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και εκείνοι απέθαναν, γιατί δεν είχαν διάθεση μετάνοιας. Είπαν ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο, ήταν άνθρωποι εντυπωσιασμού και δεν ήταν άνθρωποι αγάπης και φιλανθρωπίας και ήταν άχρηστοι πλέον. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στην ευκολία του ψεύδους. Ακόμη τα είδωλα, οι ειδωλολάτρες είναι κάτι το ψευδές. Η αίρεσης είναι κάτι το ψευδές. Είναι μια ψευδής θεωρία απέναντι στην αλήθεια που λέγεται ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη ψέμα είναι και ο στολισμός που κάνουμε. Όταν επί παραδείγμα τη βάφω τα μαλλιά μου για να φαίνομαι νέος, για να μην είναι άσπρα, και μάλιστα οι Αθηναίοι είχαν στείλει έναν αντιπρόσωπο, έναν πρέσβη στη Σπάρτη για να συζητήσουν κάποια θέματα και να υποσχεθούν οι Αθηναίοι ότι θα τηρήσουν κάποιες συμφωνίες. Και αυτός που πήγαινε εκεί είχε πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ ωραίο στολισμό, έτσι έδειχνε πολύ αρχοντικός, και αφού ανακοίνωσε τις αποφάσεις των Αθηναίων σηκώθηκε ένας Σπαρτιάτης και λέει, μην τον πιστεύετε, το ψεύδος του κουβαλάει στο κεφάλι του. Έβαφε τα μαλλιά του εκείνος. Το ψεύδος του κουβαλάει στο κεφάλι του. Μην τον πιστεύετε. Ναι, και αυτά είναι ψεύδος. Όταν θέλω να φαντάξω ότι είμαι πλούσιος, ότι είμαι άρχοντας, το βλέπετε στις εκδηλώσεις πόση καινοδοξία υπάρχει, ντυνόμαστε με έναν τρόπο που λες και ποιος ξέρει τι είμαστε. Ή σε γιορτές σπιτιού βγάζουμε να δείξουμε τα χίλια δυο. Επίσης, ψεύδος είναι και οι επιστημονικές θεωρίες που λένε ότι έτσι είναι κάτι ενώ δεν είναι. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ναι, φτιάχνουμε μύθι, φτιάχνουμε παραμύθια, προσπαθούμε δίθεν να το αποδείξουμε, γιατί το ψέμα έχει και τη στήριξή του για να φανεί ότι είναι αλήθεια. Δεν λέμε ένα ψέμα και λέμε, ξέρεις, εγώ τώρα σου λέω ψέματα. Όχι, το λέμε και το πάμε να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε, να το...
1: Πώς? Με αποδείξεις.
0: Ναι, με θεωρίες. Αποδείξεις δεν έχουν, με θεωρίες. Φτιάχνουν θεωρίες. Κανένας δεν μπόρεσε να αποδείξει αυτά που λέγει. Κανένας. Θεωρίες είναι. Γιατί η θεωρία όταν αποδειχθεί, πλέον έπαψε να είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός. Όλο θεωρίες έχουν και ο καθένας μπορεί να φτιάξει όποια θεωρία θέλει. Ακόμη, αίρεση είναι οι φωνές του κόσμου. Μας λέει ο κόσμος, έλα και θα περάσουμε καλά, έλα και θα χαρούμε στην αμαρτία, στο κακό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ότι μόθε την παρακαταθήκη φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις. Φύγε μακριά από αυτά τα καλέσματα του κόσμου. Επίσης, λέει ο Κύριος, προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, τα έσκατα. Ψευδοπροφήτες, θα σας πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός. Ο ένας θα λέει ότι να, εγώ κάνω θαύματα, να, εγώ κάνω τούτο, να, η θεωρία η δική μου καλή, να, τα αναστενάρια, να, πατάμε πάνω στην φωτιά και είμαστε άνθρωποι που έχουμε τούτο ή έχουμε εκείνο. Χίλια δυο ψεύδι, ως προς τι ψεύδος, ως προς την σωτηρία μας. Γιατί εκείνη η βάση. Το αν με παραπλανά στον δρόμο της σωτηρίας μου. Τι θέλεις να πεις,
3: ναι,
0: Σοφία?
3: Για τις αιρέσεις, οι αιρέσεις έχουν μέσα και τη λέξη Θεός συνήθως. Ναι, πάντα, όχι
0: πάντα,
3: συνήθως,
0: βέβαια.
3: Πάντα. Οπότε οι βέβαια. Άνθρωποι, εφόσον υπάρχει Θεός, κάπου αυτό σε κάνει πιο εύκολα να προσκοληθείς και να μην σκέφτεσαι ότι είναι κάτι το κοσμικό.
0: Ακριβώς, όπως αυτό που λένε και ότι
3: στήριγμα.
0: Ναι, και ο μουσουλμάνος και ο βουδιστής και ο οποιοσδήποτε και ο χριστιανός, όταν λένε πιστεύω στον Θεό, σε έναν Θεό λέει πιστεύουν. Απλώς ο μουσουλμάνος τον λέει Αλλάχ, ο άλλος τον λέει Βούδα, ο άλλος τον λέει τριαδικό Θεό. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις σε έναν Θεό? Όπως εγώ θα μπορούσα να λέω, μιλάω για τον Θανάση. Τι κάνεις Θανάση? Και θα μου πούν, ποιος είναι ο Θανάσης? Να, ο Θανάσης είναι μαύρος, είναι κοντός, είναι χοντρός. Και θα πει ο Βαγγελής, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ψηλός, είναι ξανθός, είναι. Δεν λέω ψέματα. Ποιος από τους δυο λέει αλήθεια? Έτσι. Αν μιλάω λοιπόν για έναν Θεό, τότε είναι τριαδικός. Πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη θεωρία. Η άλλη θεωρία είναι ψεύδος. Και όταν ο Ιησούς Χριστός είπε για τον εαυτό του, εγώ είμαι η αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη δεύτερη αλήθεια για το ίδιο πράγμα. Κανένας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Βούδας, ούτε κανένας δεν είπαν εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε όλες τις θεωρίες ως αληθείς, γιατί δεν έχουν μέσα τους την αλήθεια. Και ξέρετε το ψέμα τι κάνει? Κάνει κακό και στην εκκλησία και στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Δημιουργεί ταραχές, δημιουργεί καυγάδες, δημιουργεί γκρίνιες, δημιουργεί, λέει ο Τσέχοφ, ο σπουδαίος αυτός Ρώσος συγγραφεύς, η ψήρα τρώει τα φυτά, η σκουριά το σίδερο και η ψευτιά την ψυχή. Δηλαδή κάνει ζημιά και στον εαυτό μας και στους άλλους και στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, επειδή ήδη έχουμε συμπληρώσει την ώρα, ας προσπαθήσουμε να είμαστε άνθρωποι της αλήθειας. Λέει ο Μένανδρος, λέγοντας την αλήθεια διαλέγεις την καλύτερη μέθοδο και τον ασφαλέστερο τρόπο για τη ζωή. Ακούστε. Προχριστού άνθρωποι, τι ωραία πράγματα λέγανε. Μακάρι και οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες, δωδεκαθεϊστές, να μπορούσαν να μελετήσουν αυτά που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν τα μελετούν όμως. Λέγοντας την αλήθεια, διαλέγεις την καλύτερη μέθοδο και τον ασφαλέστερο τρόπο για την ζωή. Και ο Μένανδρος έζησε 320 π.Χ. Πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εμείς ας αποθέσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον παλιό μας άνθρωπο, την παλιά μας συναναστροφή, την παλιά μας αναστροφή, και ας γίνουμε όντως παιδιά του Θεού, δηλαδή αληθείς ο Θεός, αληθείς και εμείς, για να έχουμε την δυνατότητα να προχωρούμε στον δρόμο μας με ασφάλεια για τη σωτηρία μας. Πάντως ξέρετε, η αλήθεια είναι κάτι που υπάρχει. Και με αυτό να κλείσουμε. Η αλήθεια είναι κάτι που υπάρχει. Ενώ το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί, να επινοηθεί.
1: Όπως η σκιά.
0: Ναι. Αλλά ας κλείσουμε πρώτα ο Θεός τη σημερινή μας εκπομπή, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια νέα συνάντηση πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα για να μελετήσουμε κάποιο από τα πάθη που πηγάζουν μέσα από την ζωή των πρωτοπλάστων ή των ανθρώπων στη συνέχεια. Χαιρετώ και καλή συνάντηση πρώτα ο Θεός.
5: Χαιρετώ.

εν τη βασιλεία σου, μνήστη τι ημών, Κύριε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ληστήν του παραδείσου Χριστέ πολίτην, επί σταυρούσι βοήσαντα το μνήστητί μου προαπηργάσω, αυτού της μετανοίας αξίωσον καμέ των ανάξιων. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, εν τες αυλές Αγίων ανάπαυσον, ον προσελάβου εκ των προσκέρων, βοώντα

ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων, ου εν τη χειρή η πνοή ημών των θλιβωμένων παραμυθία. Ανάπα. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Χριστός αναπαύσει εν χώρα ζώντων και πύλας παραδείσου ανοίξησι και βασιλείας δείξει πολίτην και άφεση. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Εξέλθωμεν και είδομεν εν της τάφης ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και γνώμεν της ο πλούτος το κάλος, η ισχύς και η ευπρέπεια. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ακούσομεν τι κράζει ο παντοκράτορ, ουέ οι εξητούντες θεάσαστε την φοβεράν ημέραν Κυρίου, αυτή γαρεστή σκότος, πυρίγαρ δοκιμάσει τα σύμπαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανάρχο και γεννήσιτε και προόδο, Πατέρα προσκυνώ τον γεννήσαντα, Υιόν δοξάζω τον γεννηθέντα, Υμνώτος είναι εκλάμπων Πατρίτε και Υιό Πνεύμα Άγιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πως εκ μαζών σου γάλα βρεις Παρθένε, πως τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως, ως είδεν ο πηγάσας είδωρ εκ πέτρας, τα σφλέβας των υδάτων, διψώντι το λαό καθώς γέγραπτε.

Αχιλλείου φωνή. Στην προσπάθειά σου να συγχωρήσεις αυτόν που σε αδικεί, ξεπερνάς την όλη κακία που έχεις μέσα σου, που είναι ο εχθρός της ψυχής, και θεραπεύεσαι μια για πάντα από το όλο μόλισμα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι εχθροί μας και οι πειράζοντες εμάς τόσο μας ωφελούν. Είναι αληθινοί ευεργέτες μας. Όχι απλώς διότι το να τους υπομένεις έχει τον καρπό της ανεξικακίας, της πραότητος, της υπομονής και της μακροθυμίας, αλλά γιατί αυτό σε πάει πιο πέρα. Σε βγάζει σε ένα ξέφωτο. Συνειδητοποιείς ότι γίνεται το μεγάλο αυτό καλό. Μέσα από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου, εκτός του ότι μαθαίνεις κάθε αρετή, μακροθυμία, αγαθότητα, συγχωρητικότητα, ανεξικακία, πραότητα, υπομονή, αγάπη, μαθαίνεις κυρίως τι εστίν άνθρωπος πεπτοκός, τι εστίν αμαρτία και πώς τον κάνει τον άνθρωπο η αμαρτία, μιας και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πολυβλέπεις αυτό, όταν εσύ δεν μιλάς και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά.

0: άθιμο θεραπεύσας και της τραύμασής σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρό σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η εφαρμογή της πρακτικής αυτού του μίσους του εαυτού μας είναι, όπως σας το είπα ήδη, η οδός της υπακοής στο μοναχισμό. Αν ο Θεός μου δώσει λόγο αρκετά καθαρό, για να μπορέσετε να αφομοιώσετε αυτή την αρχή, θα κατέβω στον τάφο, αδελφοί μου, με πιο ήσυχη συνείδηση ενώπιον του Θεού, ενώπιον σας και ενώπιον της Εκκλησίας. Τι θέλω να πω? Ότι το θέλημά μας φαίνεται να μην εναρμονίζεται κάποτε με το θέλημα του Θεού. Για να γίνουμε σκεύη της χάριτος του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, οφείλουμε να απαρνηθούμε το ίδιο θέλημα και όταν ίσως ακόμη οι ανθρωπίνως ομιλούντες έχουμε λάβει μέσα στον κόσμο αυτό ανώτερη μόρφωση. Αυτό αποτελεί επιστήμη άλλου είδους. Το ίδιο θέλημα, ως επί το πλείστον, δεν πορεύεται παράλληλα με τον κόσμο του Θείου Θελήματος. Για να το μάθει κανείς, για να γίνει σκεύος του θελήματος του Αγίου Πνεύματος, το σχολείο του μοναχισμού προτείνει πρώτα την απάρνηση του κόσμου και έπειτα την απάρνηση του ιδίου εμπαθούς θελήματος. Αυτές οι δύο αποταγές είναι απόλυτα απαραίτητες, αν θέλετε να βαδίσετε σοβαρά στη μοναχική οδό. Εξωτερικά αυτή η αποταγή δεν εκδηλώνεται με τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει τίποτε εντυπωσιακό. Αλλά κατ' ουσίαν είναι μια πράξη εξαιρετικά σπουδαία, διότι θυμηθείτε τι είπε ο Άγιος Ποιμήν. Το θέλημά μας είναι σαν ένα αδιαπέραστο τείχος χαλκούν ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Αν οι καρδιές σας και το πνεύμα, ας πούμε, ο νους σας, τα αισθητήριά σας, το αφομοιώσουν αυτό, όλη η πορεία σας θα οδηγείται μέχρι το τέλος από την Θεία Χάρη. Έτσι, μένουν αυτές οι δύο αρχές. Η δική μας αποταγή του κόσμου, γνωρίζετε ότι οι σκοποί αυτού του κόσμου δεν ανταποκρίνονται στην ιδέα της εν Χριστώ σωτηρίας. Και η άρνησή μας να τον ακολουθήσουμε. Ο κόσμος δεν θα μας το συγχωρήσει αυτό και θα απαντήσει με μίσος εναντίον μας, με διωγμούς. Αυτό είναι τελείως φυσικό. Εμείς απαρνούμαστε τον κόσμο όχι ως δημιουργία του Θεού στην κατάσταση της πτώσεως, αλλά ως οδό του κόσμου προς την πτώση. Προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλου του κόσμου, αλλά ο κόσμος με όλες τις γνώσεις του, με όλη την επιστήμη του, βρίσκεται παρόλα αυτά μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας. Μπορείτε να βρείτε αυτό για το οποίο μιλώ, αν διαβάζετε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, 2-3 σελίδες την ημέρα. Διαβάζετε την κλίμακα πιο συχνά. Η μέθοδός μας για να μάθουμε αυτή την επιστήμη δεν είναι να διαβάζουμε δεκάδες, εκατοντάδες βιβλία. Έλαβα από τον πνευματικό μου πατέρα μία συμβουλή. Να μην διαβάζω παρά μερικές σελίδες, 1/4 της ώρας, μισή ώρα την ημέρα, αλλά με προσοχή και να τις εφαρμόζω στη ζωή μου. Και χάρη σε αυτό ο Θεός θα είναι μαζί σας. Διότι σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου, η υπακοή είναι μία σταύρωση, ένας θάνατος για τον άνθρωπο στην κατάσταση της πτώσεως. Λέει επίσης ότι από τη μία μεριά είναι ο θάνατος, αλλά συγχρόνως από την άλλη η Ανάσταση. Μέσα στο μοναστήρι, η ευθύνη για όλους και όλες σας ανήκει κατά πρώτον στον ηγούμενο. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα μου δώσει ακόμη αρκετό χρόνο και δυνάμεις για να σας περιγράψω σε τι συνίσταται το έργο ενός ηγουμένου. Αλλά εκείνο που προέχει τώρα είναι να έχετε εμπιστοσύνη στον ηγούμενό σας. Αυτός, ως πραγματικός ασκητής, δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα. Έχοντας την ευθύνη να σας οδηγήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν πάβει ποτέ ο ίδιος να είναι ένας υποτακτικός. Είναι αυτός που κατεξοχήν κάνει υπακοή. Κάτι που δεν βρίσκει κανείς μέσα στον κόσμο αυτό. Αν φτάσουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας και να την οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, ο καθένας και η καθεμία από εσάς πρέπει επίσης να προσεύχεται για τα άλλα μέλη της μονής, όπως προσεύχεται για τους αδελφούς και τις αδελφές κατά σάρκα, αλλά με έναν τρόπο πιο πολύτιμο και αιώνιο, εν Χριστώ. Προσεύχεστε κάθε πρωί, αν θέλετε, όταν συγκεντρώνεστε στο στενό αυτό χώρο, την Εκκλησία, για την πρωινή προσευχή ή το βράδυ. Προσεύχεστε γι' αυτό. Η οικογένειά μας πρέπει να είναι ενωμένη εν πνεύματι Αγίου. Αν υπάρχουν ρήγματα, αν υπάρχουν διάφορα θελήματα, όλα θα συντριβούν. Και θα συντριβούν γιατί? Για μικρά ασήμαντα πράγματα. Αν όλοι και όλες στρέφεστε προς τον Πατέρα μας τον εν ουρανείς, δεν θα διαφωνούμε για τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Θα τα υποφέρουμε όλα. Αντίθετα, αν είμαστε διαιρεμένοι από φλιαρίες, το μοναστήρι θα χάσει την αξία του και είναι καλύτερα να επιστρέψει κανείς στον κόσμο. Αυτό που σας λέω δεν μπορεί να αφομοιωθεί εύκολα. Όταν ο πατήρ Στρατόνικος ήλθε να επισκεφτεί τον Σιλουανό, εκείνος τον ρώτησε «Πώς μιλούν οι τέλειοι?» Ο Στρατόνικος που ήταν σπουδαίος ασκητής, πραγματικά μεγαλοφυής και τελείωσε τη ζωή του ως μάρτυρας κατά τους διωγμούς στη Ρωσία, κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν γνώριζε πώς να απαντήσει. Αυτή η γνώση δεν αποκτάται εύκολα, αλλά κάποτε σπανίως είναι αλήθεια, έρχεται εντελώς ξαφνικά. Στην αρχή της ζωής του ο Σιλουανός δέχθηκε τη θεωρία του Χριστού και του δόθηκε να γνωρίσει όλα τα υπόλοιπα από την αρχή. Αλλά για να αφομοιώσει την αποκάλυψη που δέχθηκε, χρειάστηκε να παλέψει ανελαίητα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβείς ημερομηνίες, αλλά μόνο κατά προσέγγιση. Μετά από 14 ή 15 χρόνια από τότε που είδε τον Κύριο, είχε αυτή την προσευχή διάλογο με τον Χριστό. «Κύριε», του είπε, «βλέπεις πώς θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν». Ο Χριστός του απάντησε, «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι πάσχουν από τους εχθρούς. Δεν γνωρίζουν ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα στην προσευχή». Ο Σιλουανός τότε παρακάλεσε, «Δίδαξέ μου τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και έλαβε την απάντηση, «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αυτό καταδικάζοντας τον εαυτό του αιώνια στον Άδη, ο Σιλουανός δάμασε έτσι μέσα του κάθε εμπαθή κίνηση. Κανένα πάθος δεν μπορούσε να ενεργήσει πια σε αυτόν. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας συντρίψει είναι η αδυναμία μας, η έλλειψη πίστεως, και σε αυτό ανταποκρίνονταν τα λόγια «και μην απελπίζεσαι». Στο βιβλίο μου γράφω ότι ο Σιλουανός γέμισε από χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, που του έδειξε την οδό που του επέτρεπε να νικήσει τον εχθρό.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και αόριστο, ένας ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά που είχαμε, τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

τροπάρια δια τους κεκοιμημένους. Μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ, την ψυχήν του δούλου σου, εν θα ου και στη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Επεισόδιο 29 Χρήστος Καψάλης

Ο Χρήστος Καψάλης, ένας από τους προύχοντες του Μεσολογγίου, διατηρούσε με τον αδερφό του δύο αρχοντικά σπίτια στο Μόλο. Στο αδερφού του μάλιστα έμενε ο Λόρδος Μπάιρον. Λόγω της προχωρημένης του ηλικίας και λόγω του ότι ήταν κουτσός, δεν μπορούσε να ακολουθήσει την έξοδο. Πήρε την απόφαση να κλειστεί στο σπίτι του, όπου διατηρούνταν η μεγάλη πυρηταγαποθήκη της πόλης. Εκείνη την περίοδο, στο αρχοντικό του υπήρχαν κοντά στα 30 με 40 βαρέλια με μπαρούτι. Το πρωί του Σαββάτου είχε κυδέψει τη γυναίκα του, η οποία είχε κλείσει τα μάτια της την προηγούμενη. Την ασπάστηκε χωρίς να κλάψει και στρεφόμενος προς το γιο του που έκλαιγε του είπε «Μην κλαις γιέ μου, μάλλον χαίρε, διότι πέθανε η μήτρη σου και δεν έπαθε τα δεινά της τουρκικής αιχμαλωσίας. Άκουσε τώρα τους τελευταίους λόγους του πατρός σου. Βγες με τους υπόλοιπους, προσπάθησε να σωθείς και μη φροντίζεις για εμένα. Εγώ είμαι ασθενής και προβεβικός. Καμία ελπίδα δεν έχω να σωθώ και προτιμώ να πεθάνω εντός της πόλης». Αυτά είπε, τον αγκάλιασε και τον αποχαιρέτησε.

Όπως είπαμε, όλη τη μέρα γυρνούσε με τον μπαστούνι του την πόλη και σαν σε πανηγύρι καλούσε όλους όσοι θα παρέμεναν στην πόλη. Με γέλια και χαρές τους έταζε έναν ηρωικό θάνατο. Να ταφούν στη στάχτη της αγαπημένης τους πόλης. Θα ταμπουρώνονταν μαζί τους στο σπίτι του και όταν θα μαζεύονταν γύρω πολλοί Τούρκοι θα έβαζαν φωτιά στα βαρέλια του μπαρουτιού. Θα τεινάζονταν όλοι μαζί στον αέρα και όπως και ο ίδιος έλεγε, θα βλέπαν όλοι τον καψάλι τους να πετά. Σύμφωνα με το Σπυρομήλιο, εκεί συναθρίστηκαν τα περισσότερα γυναικόπαιδα. Μέχρι έξω από την παρουταποθήκη αντιχούσαν θρησκευτικοί ύμνοι και άσματα. Το μνήστητι ημών εναλλάσσονταν συχνά με τα θούρια του Ρίγα. Οι Τουρκοαιγύπτιοι δεν άργησαν να στρέψουν την προσοχή τους στην παρουταποθήκη του καψάλι. Επειδή το κτίριο ήταν μεγάλο, πίστεψαν ότι εκεί πρέπει να είναι κρυμμένα όλα τα πλούτη των κατοίκων της πόλης. Γράφει ο Γάλλος Φάμπρο. Ξέρουμε πως εκεί δεν βρίσκονταν παρά μόνο γυναικόπαιδα και ο καψάλις. Δεν κλαίγανε πια εκεί. Δεν είχαν πια να φοβηθούν κανέναν αποχωρισμό. Ο τάφος και ο ουρανός σε λίγο θα τους συγκέντρωναν όλους. Οι Ελληνίδες μητέρες έσφιγγαν ήρεμα τα παιδιά τους πάνω στο στήθος τους. Στηρίζονταν στον καψάλι. Εν τω μεταξύ οι εχθροί είχαν μαζευτεί πλήθος γύρω από το οίκημα. Άλλοι πάσχιζαν να σπάσουν τις πόρτες και να σκαρφαλώσουν στα παράθυρα. Άλλοι είχαν κιόλας καταφέρει να ανέβουν στη στέγη. Ο καψάλις, μόλις τους βλέπει να έχουν μαζευτεί πολύ, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη φράση προσευχής των Ελλήνων, φωνάζει «Μνήστητι μου, Κύριε». Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που κατέρευσαν και τα κοντινά σπίτια, άνοιξαν μεγάλες ρογμές στο έδαφος που ήταν κάτω από αυτά και η θάλασσα μπήκε πιο μέσα στη στεριά και πλημμύρισε μια ολόκληρη συνοικία της πόλης. 2.000 βάρβαροι ανατινάχτηκαν μαζί με τον καψάλι, σημειώνει ο Φάμπρ. Δεν ξέρουμε αν σκοτώθηκαν 2.000 Τούρκοι, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τόσοι ήταν γύρω και πάνω στο αρχοντικό του καψάλι. Ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που γκρέμισε μια ολόκληρη συνοικία και ακούστηκε μακριά μέχρι τη φρουρά που είχε φτάσει εκείνη τη στιγμή στις πλαγιές του ζυγού. Ο Κασομούλης, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν με τους εξουδίτες κάπου στα ριζά του βουνού, αναφέρει. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε την πυρητοθήκη του καψάλι να ανάβει και να υψώνεται στον αέρα φωτίζοντας όλη την πεδιάδα. Και πράγματι, όπως προείπε ο γέροντας, είδαν τον καψάλι τους να πετά. Ρίγη τους έπιασε καταλαβαίνοντας τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Η πόλη έχει πια σιγήσει, αλλά για τη φρουρά που βρισκόταν έξω, η μάχη μόλις τώρα αρχίζει. Στον κάμπο του Μεσολογγίου, το αίμα θα τρέξει ποτάμι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Αλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της εις ωραιότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Ο σάνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Πάλιν δε ηχούσεις της άλπιγκος νεκροί ως εν σεισμό πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα, ον μετέστησας εξ ημών, εν τες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές, το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ. Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζομένη εκ του σώματος. Ήμι, πόσα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Διό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες ημών το βραχί της ζωής, το μεταστάντι την ανάπαυσιν παρά Χριστού ετισόμεθα και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τον μεταστάντα εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται, διό σε οικετεύομεν τον μεταστάντα ανάπαυσον, εν σκηνές των δικαίων σου, ζωοδότα φιλάνθρωπε. Πού εστίν η του κόσμου προσπάθεια, πού εστίν η των προσκαιρών φαντασία, πού εστίν ο χρυσός και ο άργυρος, πού εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, τον μεταστάντα εξ ημών, αναπάβων αυτών εν τη αγύρω μακαριότητη. Εμνήστην του προφήτου βοώντος, εγώ ημί γη και σποδός, και πάλιν κατενόησα εν της μνήμαση και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Άρα τι σε στή, βασιλεύς ή στρατιώτης, ή πλούσιος ή παίνης,
ή δίκαιος ή αμαρτωλός, αλλά ανάπαυσον, Κύριε, με τα δικαίων των δούλων Σου ως φιλάνθρωπος. Αρχίμη και υπόστασης το πλαστουργόν Σου γέγονε πρόσταγμα, βουληθείς γάρεξα οράτουτε και ορατής με ζώων συμπήξε φύσεως. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δοκασδέμη ψυχήν τη θεία Σου και ζωοποιώ εμπνεύσει. Διό Χριστέ των δούλων Σου εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Ανάπαυσον σωτήριμον ζωοδότα, ον μετέστησας αδελφών ημών εκ των προσκέρων, κράζοντα δόξαση. Κατοικώνα σύν και ομοίωσιν, πλαστουργήσας καταρχάς των άνθρωπων. Εν παραδείσο τέθηκας, κατάρχην Σου των κτισμάτων. Φθόνο δε διαβόλου απατηθείς, της βρόσεως μετέσχε των εντολών Σου παραβάτης γεγονός. Διό πάλιν εις γην εξής ελήφθη, κατεδίκα σας επιστρέφην, Κύριε, και αιτήστε την ανάπαυσιν. Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατον και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος. Ω του θαύματος, τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύχθημεν το θανάτο, όντως Θεού προστάξει, ως γέγραπτε του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο θάνατός Σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Ημί γάρεν μνήματι κατετέθης, ουκάν ο παράδεισο συνέοκτο, διότον μεταστάντα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγνή Παρθένε, του λόγου πύλη, του Θεού ημών μήτυρ, οικέτευε, ελεηθήνε την ψυχήν αυτού.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι κατασπαραγμένος από την αμαρτία και επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι για να τη δεις την αμαρτία να βγαίνει ομά. Να δεις δηλαδή πόσο σκληρός, πόσο μοχθηρός είσαι, πόσο φύλαυτος, πόσο εγωιστής, πόσο ακατέργαστος είσαι. Εκείνη την ώρα όμως να έχεις το κουράγιο να το αποδεχθείς αυτό και να ταπεινωθείς ανάλογα ενώπιον του Θεού. Ο όγκος της επάρσεως και της υπερηφανίας κάνει τον άνθρωπο να είναι μετέωρος, να έχει ανεβεί κάπου ψηλά και σιγά σιγά πρέπει να κατέβει. Αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο το ζει κανείς καταρχήν σε επίπεδο καθαρά ψυχολογικό και στη συνέχεια πνευματικό, αν έχει το κουράγιο να συνεχίσει. «Σώσε με, Κύριε, όντως είμαι εγωιστής και σε ευχαριστώ που έρχεσαι και με φωτίζεις να το δω και με βοηθάς να ταπεινωθώ και μου δίνεις μετάνοια».

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

0: η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μία πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μία παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μία νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα. Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς. Από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Σιμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονται αναλύσεις σε τέτοια λόγια, μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μεγάλη η μέρα η σημερινή, διότι αφορά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ιδιαιτέρως αφορά την δράση των εφοριακών. Η ιστορία του Ζαχαίου είναι η ιστορία ενός διευθυντού εφορίας, ενός αρχιτελώνη, η οποία μας αποδεικνύει πάνω στα πράγματα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος, άνθρωπος άθεος και άνθρωπος άψυχος. Πολλοί άνθρωποι καλύπτονται πίσω από τους τίτλους, τα ονόματα, τις θέσεις και νομίζουν ότι φταίει η θέση, το επάγγελμα, η αποστολή, η αρμοδιότητα. Αλλά μέσα στο περίβλημα το σωματικό και του χειρότερου ανθρώπου, του πλέον μισητού στην κοινωνία, υπάρχει μια ψυχή η οποία πιθανόν να αναζητεί τον Θεό. Η ιστορία του Ζαχαίου μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν και ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει η ψυχή και ο Χριστός. Και θα είναι πολύ βάρβαρο εκ μέρους μας από τα λάθη τα προσωρινά,

τα μικρά ή τα μεγάλα, να βγάζουμε εμείς καταδικαστική εμπαθή απόφαση για έναν άνθρωπο για τον οποίο ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Θεός. Στην ουσία δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος. Όλοι κάπου πιστεύουν. Πιστεύει στραβά όμως. Μέχρι τώρα πιστεύει λάθος. Πιστεύει στα χρήματα. Προσκυνεί ψευδείς θεότητες. Αλλά δεν είναι άπιστος. Απλούστατα δεν ήρθε ακόμα εκείνος ο κλειδούχος. Ο μηχανοδηγός εκείνος ο αρμόδιος, ο οποίος θα στρίψει το τρένο της ψυχής του καθενός στις ράγες του Θεού. Έτσι έγινε με τον Ζαχαίο. Πίστευε ο καημένος ότι με το επάγγελμά του, με τα πανωτόκια που έβαζε, που ρούφαγε το αίμα του λαού, που συνεργαζόταν με τους κατακτητές, ναι, ότι έτσι θα έβρισκε την ευτυχία επί της γης. Και δεν ήταν μόνο που είχε επάγγελμα μισητό και επαχθές, αλλά ήταν και το ανάστημά του. Είχε και προσωπικό λόγο. Ο Κύριος όλα τα λαμβάνει υπόψη, εμείς δεν τα λαμβάνουμε. Είχε κόμπλεξ, σύμπλεγμα κατωτερότητος λέγεται, από το ανάστημά του. Και καλόν είναι τα καμπανάκια του Θεού να χτυπάνε για τον καθένα μας και να μπορούμε πάντοτε να αφουγκραζόμαστε την φωνή του Θεού. Άπιστος δεν υπάρχει, αλλά όπως λένε και τα σύγχρονα μηνύματα που λαμβάνουμε, ούτε άθεος υπάρχει. Γιατί άθεος σημαίνει αυτός ο οποίος δεν θέλει τον Θεό. Άμα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι εγώ είμαι άθεος, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ότι αυτός δεν θέλει τον Θεό στη ζωή του. Και άλλη φορά το λέμε. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος να μας πει ότι είναι άθεος και θα αρχίσουμε εμείς οι πιστοί να τρέμουμε, ή ότι ο άθεος, ο ανόητος, ο άφρον, ο οποίος λέγει εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός, πάει να πει ότι καταργεί τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άπιστος. Δεν υπάρχει άθεος στην ουσία. Δεν υπάρχει και άψυχος χωρίς ψυχή. Και η ψυχή του ανθρώπου, όπως λένε όλοι, είναι ανήσυχη μέχρι ότου βρει το Θεό της. Πολλές φορές σε άλλα αμαρτάνομαι, σε άλλα φταίμε, άλλα μας φταίνε και αλλού ζητάμε τη λύση, αλλά στην ουσία η λύση είναι ο καθένας να συναντήσει τον αληθινό Θεό. Άπιστος δεν υπάρχει, άθεος δεν υπάρχει. Πολλοί δεν πιστεύουν στον Θεό που κακώς έμαθαν, διότι τους παρουσιάστηκε ένας κακέκτυπος Θεός και αυτόν αρνούνται. Άμα όμως του πεις την ιστορία του Ζαχαίου και δει ότι ο Θεός είναι όλος αγάπη, όλος ενδιαφέρον, όλος συγχωρητικότητα, είναι δυνατόν να μην αγαπήσει αυτόν τον Θεό? Άρα τι υπάρχει στην ουσία? Υπάρχει αμαρτία, υπάρχει αποστασία από τον Θεό και τις εντολές του, υπάρχει αμετανοησία, υπάρχει φόβος, ντροπή, δειλία, υπάρχει πόρωση, άρνηση του Θεού ενίοτε, προδοσία, το έσκατο, και θάνατος. Θάνατος. Έμεση ή άμεση αυτοκτονία είναι η αμαρτία. Και μακάριος ο δούλος εκείνος, όπως ο Ζαχαίος, ο οποίος προτού αποθάνει στις αμαρτίες του μέσα, ανέβηκε σε ένα σκαλοπάτι, σε μια μουριά, για να δει τον διερχόμενο, αληθινό, ζωντανό, πραγματικό Θεό. Είπαμε
ότι ο άνθρωπος ψάχνει για το Θεό. Και για το Θεό δυστυχώς, και κυρίως για τον Ιησού μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχουν πει τις μεγαλύτερες ανοησίες οι άνθρωποι. Ο μαρξισμός λέγει ότι ο Θεός είναι εμπόδιο στην ευτυχία μας και μόνο η επιστήμη. Οι ίδιοι που έλεγαν αυτό τα έκαναν θάλασσα. Κατέστρεψαν τον άνθρωπο. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό καταστρέφει τον άνθρωπο τελικά. Ο Νίτσε έλεγε ότι ο Θεός είναι πεθαμένος και είναι ο Θεός των αδυνάτων. Πέθανε τρελός. Ο Φρόιντ έλεγε ότι ο Θεός προήρθε από τον αυστηρό πατέρα. Αλλά δεν είναι όλοι οι πατέρες αυστηροί. Υπάρχουν και καλοί. Και ο άλλος έλεγε ότι ο Θεός είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων γιατί ζητούν για την αιωνιότητα. Έβλεπε το δάχτυλο και όχι αυτόν ο οποίος μέσα του έψαχνε για την αιωνιότητα. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εμείς είδαμε τον αληθινό Θεό, όπως λένε οι Απόστολοι, τον Ιησού Χριστό. Και ήμασταν, λέγει, οι Απόστολοι λέγουν, αυτόπτες μάρτυρες, αυτίκοοι. Εχείρες ημών εψηλάφισαν και εμείς, λέει, μαρτυρούμε περί του λόγου της ζωής. Ποιος είναι ο λόγος της ζωής? Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και ο Λόγος Του που μας δίνει τον Λόγον και την ζωήν. Αυτός ο Χριστός, ο γεμάτος αγάπη και ενδιαφέρον, ο οποίος ήλθε ζητήσε να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ποιος είναι ο Χριστός μας? Είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος αναζητεί στα όρη και στα βουνά το πλανηθέν πρόβατον. Είναι αυτός που το παίρνει στον ώμο του. Είναι ο πατέρας που περιμένει τον άσωτο. Είναι αυτός που στέκεται κάτω από τη σικομοριά. Πάει εκεί επίτηδες, διότι δι' εκείνης της οδού επρόκειτο να διέλθει ο Κύριος, και ασηκώνει τα βλέμματα και προτού τον φωνάξει, τον ζητήσει, του μιλήσει, καλεί αυτός το πλάσμα του. Λέγει ο Ισαΐας λόγο φοβερό. Εγώ, λέει ο Θεός, εμφανής εγενόμην σ' αυτούς οι οποίοι δεν με έψαχναν, μη θέλαν όμως μέσα τους. Παρουσιάστηκα και μίλησα σ' αυτούς οι οποίοι φανερά δεν με έψαχναν αλλά με ζητούσαν. Πρώτα εγώ πήγα και τους βρήκα, διότι πραγματικά ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να ανακαλύψει το Θεό. Εμείς οι Έλληνες δεν ήμασταν οι σοφότεροι, οι ανώτεροι, ο Σωκράτης, ο σοφότερος πάντων ανθρώπων. Κι όμως στο θέμα του Θεού λίγο ψάξαμε, λίγο αγγίξαμε το βουνό της γνώσεως. Αν δεν σταθεί ο Θεός από κάτω, ο Χριστός ο ίδιος, και δεν μας πει Ζακχαίε, σπεύσας, κατάβυθι, Χριστιανέ, άνθρωπε, Γεώργιε, Κωνσταντίνε, θέλω σήμερα και πρέπει λέει να μείνω στο σπίτι σου. Έλα γρήγορα κάτω. Κατέβα από το ύψος της ανοησίας σου, της αμετανοησίας σου, της αμαρτίας σου, του εγωισμού σου, του όποιου σπιθαμιαίου αναστήματος. Σήμερα θα μείνω σπίτι σου. Δεν ζήτησε, πήγε απλώς να τον δει. Και επειδή ντρέπονταν ο Ζακχαίος, και λόγω του αναστήματος και λόγω της θέσεως εφοβήτω, μη γίνει καμιά λαοσύναξη και τον πάρει παραμάζωμα, πήγε και ανέβηκε στη σικομοριά. Ταπεινώθηκε ανεβαίνοντας το δέντρο. Δεν ήταν του επίπεδου του, της κοινωνικής του θέσεως. Και πάει ο Χριστός από κάτω. Είναι παρόν ο Κύριος. Είτε τον καλέσεις είτε όχι, είναι παρόν. Και δεν εκβιάζει, δεν τον αποκαλύπτει, δεν τον ελέγχει δημοσίως, δεν τον κατακεραυνώνει. Τι του λέγει? Κάτι πάρα πολύ απλό. Τον επισκέπτεται στο σπίτι του, στο φρούριο.
Και του λέει σήμερα, λέει, πρέπει, έτσι είπε, να μείνω σπίτι σου. Είναι πρέπει να μείνω σπίτι σου. Γιατί? Γιατί πίσω από όλα αυτά που βλέπουν οι άλλοι, εγώ βλέπω μια ψυχή. Ο Χριστός βλέπει, διαβάζει πριν από μας για μας. Παρακολουθεί και βρίσκει τις καλές ψυχές. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς βιαζόμαστε και κρίνουμε τον άνθρωπο και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε και δεν ψάχνουμε για καλές ψυχές. Ψάχνουμε για θέσεις, κοιτάμε στα χέρια, στις τσέπες, στα πορτοφόλια, στην ομορφιά. Δεν ψάχνουμε για ψυχές. Και φεύγουν πολλοί, χάνονται εξαιτίας μας. Συγκαταβαίνει όμως ο Χριστός και πάει στο σπίτι. Και εκεί στο σπίτι που πάει, να φάνε. Πήραν θάρρος και οι καημένοι άλλοι εφοριακοί. Θα λέγαμε η Σάρα και η Μάρα. Και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν βουτήξει τα χέρια τους στα θυλάκια των ανθρώπων. Και λέει, αφού πήγε ο προϊστάμενος, ας πάμε κι εμείς από κοντά. Γιατί έχουμε λίγο θάρρος τώρα, αφού είναι ο Χριστός, μα και δεν μας βαρέσουν δημοσίως. Και μέσα στο σπίτι, στην ατμόσφαιρα της θεϊκής παρουσίας, εκεί που υπάρχει ο Υιός και Λόγος και ο Λόγος του Θεού, εκεί που άνοιξαν οι καρδιές, χωρίς να εκβιάσει και να περάσει από προανακριτικές και έκτακτα στρατοδικεία, σηκώνεται επάνω ο Ζακχαίος και διορθώνει μια ζωή. Και όχι μόνο διορθώνει, αποκαθιστά και το δίκαιο και επανορθώνει την αδικία και κάνει και ελεημοσύνη και γίνεται και Άγιος μετά και λέγει, Κύριε, λέει, και δεν του είπε τίποτα. Κάθισε κοντά στο Χριστό. Μα μερικοί ντρέπονται και φοβούνται την εξομολόγηση. Διστάζουν να γίνουν καλύτεροι χριστιανοί. Να πάνε πιο κοντά στο Χριστό. Μα τι κινδυνεύεις από το Χριστό? Διστάζεις να πας στο Χριστό? Γιατί? Δεν του είπε τίποτα. Από μόνος του. Ανοίγουν οι καρδιές μπροστά στον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, λέει, τα μισά στους φτωχούς και όποιον αδίκησα με τη συκοφαντία μου ότι χρωστάει παραπάνω και σου παίρνω παραπάνω, αυτή την αδιαδικασία, τετραπλάσιο, έδωσε και τους τόκους. Εκούσια μετάνοια, η οποία βγήκε εκ καρδίας. Τα είπε όλα, όλα. Αυτό ήταν και εξομολόγηση και μετάνοια και αναφορά και δημόσια συγγνώμη και φυλακή που λένε σήμερα και επιστροφή των κλεμμένων, όλα. Τόσο γλυκά όμως, τόσο απαλά, δε μάτωσε μύτη και όλοι ικανοποιημένοι. Ποιος? Ο Χριστός τα κάνει αυτά. Οι άνθρωποι, ζούγκλα, θηρία, ο νόμος της βίας. Βία από εδώ, βία και από εκεί. Σκύβει όμως ο Κύριος και μπαίνει στο σπίτι μας. Να εκτιμήσουμε την ταπείνωση του Κυρίου. Να εκτιμήσουμε αυτήν τη συμπεριφορά του Χριστού που σκύβει να πλύνει τα βρώμικα πόδια μας. Και να αγαπήσουμε αυτόν τον Χριστό. Να τον αγαπήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Να τον ακολουθήσουμε, να τον πιστέψουμε, να του μιλήσουμε και να του πούμε, μη φεύγεις ποτέ. Μη σε χάσω και μη με χάσεις. Μερικοί σκανδαλίζονται ενίοτε, λένε, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, είναι στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, οδόντα αντί οδόντος. Και βέβαια άλλο ο πόλεμος, στον πόλεμο γίνονται άλλα πράγματα. Λέει ο Άγιος Αθανάσιος, η φόνη στον πόλεμο, η σκοτωμή στον πόλεμο δεν είναι η φόνη αυτή που γίνονται μέσα στην ειρήνη και ούτε έχουν το ίδιο βάρος. Εκεί πας μπορεί και να πεθάνεις. Υπερασπίζεσαι τον άμαχο πληθυσμό, την πατρίδα,
Το λαό είναι άλλο εκεί. Αλλά πολλοί θέλουν να εκδικηθούν εδώ. Εδώ. Θέλουν να πάρουν το άχτι τους, να το βγάλουν εδώ. Τους τρώει μέσα τους. Γιατί? Και δεν αφήνουν τον Χριστό να πάει μπροστά. Όχι, εγώ θα πάω μπροστά. Και θα έρθει μετά ο Χριστός να διορθώσει. Αυτό είναι λάθος. Και όσοι επιμένουν σε αυτό το λάθος, να πάρουν οι ίδιοι εκδίκηση και να δουν οι ίδιοι ανταπόδοση και να χαρούν οι ίδιοι να δουν τον εχθρό τους να σφαδάζει κάτω και να πάρουν μια χαρά, κακή χαρά, αυτοί δεν αφήνουν τον Χριστό να λύσει το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτοί θέλουν μόνοι τους. Και σου λέει ο Κύριος, βγάλτα πέρα μόνος σου. Έτσι όπως τα έκανες, βγάλτα πέρα μόνος σου τώρα. Γιατί εκδικήσε, γίνονται χειρότερα τα πράγματα, καταλήγουμε σε φόνους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όποιος σε ραπίσει από το ένα μάγουλο γύρνα και το άλλο, όποιος σε αγκαρεύσει μίλιον εν πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί? Διότι η ανταπόδοση, η ανθρώπινη, η εγωιστική, εγώ θα του δείξω, που λένε πολλοί, αυτό δεν έχει τέλος. Δεν βγάζει πουθενά. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, άστο, εγώ θα ανταποδώσω. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Το Ζαχαίο οπωσδήποτε θα τον είχαν βάλει στο μάτι οι 17 Νοέμβρη της εποχής εκείνης. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Και τι θα κατάφεραν? Θα σκότωναν έναν ή λένε άιδρα, άλλος θα φύτρωνε. Και θα έρχονταν και οι Ρωμαίοι και θα γίνονταν χειρότερα, με μια καταστολή της στάσεως και της επαναστάσεως. Αλλά ο Χριστός τα διόρθωσε αμέσως. Ας το Χριστό, εμή εκδίκησης λέει, εγώ θα εκδικηθώ, εγώ θα ανταποδώσω. Γιατί δεν αφήνεις το Χριστό να βγάλει τα πράγματα πέρα όμορφα και ρισκάρεις και κινδυνεύεις να τα κάνεις χειρότερα? Γιατί δεν πιστεύεις. Και δεν πιστεύεις γιατί δεν διαβάζεις. Και δεν διαβάζεις γιατί ακούς αλλού άλλα πράγματα. Και όταν δεν πιστεύεις στο Χριστό, τότε πάει μπροστά ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Στέλιος, ο Δημήτρης, η Μαρία, και έρχεται ο Χριστός μετά, γιατί είναι πάλι καλός, να μαζέψει τα σπασμένα. Εγώ θα διαλέξω τον σύντροφο της ζωής μου. Διάλεξ' τον, αλλά διαλέγεις λάθος. Και είναι η 7η φορά που διαλέγεις. Εγώ λέει θα κάνω εκείνο. Ευγάλ το αυτό το εγώ και πες ο Χριστός και εγώ. Όχι εγώ και ο Χριστός μετά. Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε το λόγο του και μας είπε ότι εμείς δεν πρέπει να εκδικούμαστε. Θα πούμε ένα λόγο. Ναι λέει, γιατί όταν τον χτύπησε ο δούλος του αρχιερέως, πήρε το λόγο ο Χριστός και είπε γιατί με χτυπάς. Εκεί δεν ήταν εκδίκηση. Γιατί λέει δεν γύρισε και το άλλο μάγουλο? Διότι δεν τον χτυπούσε ο δούλος για προσωπικά θέματα. Τον χτυπούσε γιατί δεν τον πίστευε. Και προσπαθούσε ο Χριστός να του πει ότι αυτόν που χτυπάς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Βλασφημούσε εκείνη την ώρα με το χτύπημα ο δούλος και δεν πίστευε, απιστούσε. Και τον επανέφερε όχι στην ηθική τάξη, αλλά στην πίστη περί του προσώπου του Κυρίου. Εμείς αδελφοί πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Είμαστε χριστιανοί και λένε, το λένε τα βιβλία μας, πρόσεξε χριστιανέ, μπορεί να είσαι η μοναδική Αγία Γραφή που διαβάζει ο άλλος. Τι χριστιανοί είμαστε? Δεν θέλουμε, δεν πιστεύουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν τον Χριστό, βγήκε ο Πέτρος να υπερασπιστεί τον Κύριο με το γνωστό περιστατικό με το αυτί του Μάλχου, του δούλου του αρχιερέως. Του λέει Πέτρο, είσαι καλά? 12 λεγεώνες αγγέλων κατεβάζω εγώ. Και όταν πήγαν να τον πιάσουν, ποιον ζητείτε λέει? Τον Ιησού. Εγώ είμαι λέει. Και έπεσαν πίσω. Ο Κύριος μόνο να σε κοιτάξει θα τρέμεις σαν το ψάρι.
Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Θα σβήσει τον Αντίχριστο με το φύσιμα του στόματός του. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και αυτόν δεν τον βάζεις εσύ ούτε δικηγόρο, ούτε χωροφύλακα, ούτε βοηθό, ούτε σεκιουριτά που λένε, αλλά τα βγάζεις όλα πέρα μόνος. Βάλε βοηθό τον Κύριο, τον Χριστό μας τον ίδιον. Κάνε αυτόν ασφάλειά σου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Κόλλησε και το αυτί του Μάλχου. Τι φταίει ο ανθρωπάκος? Μισθοσυντήρητος ήτανε. Προσπάθησε και εκείνος εκεί να φανεί να πιάσει το Χριστό. Τι ήξερε? Το έδωκε όμως παράδειγμα της καλοσύνης του. Αυτή είναι η καλοσύνη του Χριστού. Κατεβάζει το Ζακχαίο από τη μουριά, συγκαταβαίνει μαζί του και μπαίνουν στο σπίτι, το αμαρτωλό του Ζακχαίου, και ανεβάζει μια ολόκληρη κοινωνία στην αγιότητα, στη μετάνοια, στην ειρήνη. Είμαστε πολλές φορές απαράδεκτοι. Σαν χριστιανοί δεν αγαπάμε τον Χριστό μας, ούτε του μιλάμε του Χριστού μας, ούτε τον ακολουθούμε. Λέμε προσευχές, αλλά η καρδιά μας είναι μακριά. Ήρθε πριν από καιρό, από χρόνια, εδώ στην Κρήτη ένας βουδιστής και πήγαιναν εδώ οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι που έχουμε την πίστη τόσα χρόνια και προσκυνούσαν και του φύλαγαν τα ποδάρια και έπλυναν το νερό από τα ποδάρια του, τόπιναν και έλεγαν ότι αυτός είναι, λέει, και σοφός και λοιπά. Και είχε, λέει, είχε στόλο αυτοκινήτων πολυτελών. Και όταν τον ρώτησαν, πώς συμβιβάζεται εσύ Άγιος του Θεού? Τι Άγιος, βουδιστής. Λοιπόν, μοναχός, να έχεις τόσα, λέει, και επειδή βρέθηκε εδώ, στην πατρίδα μας που μιλάμε για τον Χριστό, είπε, ο ανόητος είπε, έλεγε ο Χριστός είχε το γαϊδουράκι και εγώ έχω τις Rolls Royce μου, αυτοκίνητα πολυτελείας. Και πηγαίναν και προσκυνούσαν άνθρωπον ψεύτικον και αφήνουμε τον Χριστό, ο οποίος είναι ο ευεργέτης μας, ο γλυκύτατος Ιησούς. Μόνο με μια επίσκεψη, μόνο με ένα πέρασμα, μόνο με ένα γεύμα έσωσε μια ψυχή, μια κοινωνία, σώζει εμάς σήμερα. Λέμε αυτά τα λόγια από ένα γεύμα στο σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου που έγινε Άγιος μετά. Τίποτα δεν πάει χαμένο όταν το δίνουμε στο Χριστό. Και ένας αναστεναγμός και μια προσευχή και ένας πόθος, τι τον έσωσε τον Ζακχαίο? Να δει τον Χριστό. Να δει τον Χριστό. Αυτός ο πόθος, ο οποίος δεν ήταν μια απλή περιέργεια, αλλά ήταν μια καρδιακή αναζήτηση. Να δω τον Χριστό. Ποιος από μας έχει αυτόν τον πόθο να δει τον Χριστό? Και τώρα, αν τον αξιώσει ο Κύριος, και τώρα να τον δει. Και να τον δει μέσα από τη Θεία Κοινωνία στην καρδιά του, μετά από την προσευχή του. Να τον δει μέσα από τα βιβλία, από την Αγία Γραφή. Και ποιος έχει τον πόθο να τον δει? Απλώς να σωθούμε θέλουμε. Δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν με του Ζακχαίου. Ονομαστικά φωνάζει ο Κύριος: Ζακχαίε, έλα κάτω, θα μείνω σπίτι σου. Λέει σε μας, θα μείνω στην καρδιά σου, θα κοινωνήσεις αύριο. Έλα διάβασε το βιβλίο μου προσωπικά, έλα επάνω, θα μας πει αύριο. Ήρθε η ώρα, έλα επάνω, έλα στο δικό μου σπίτι τώρα. Έχεις αυτόν τον πόθο? Έχω αυτόν τον πόθο να δω τον Κύριο, ή απλώς να σώσω την αμαρτωλή ψυχή μου? Καλό, καλό, και αυτό καλό είναι, αλλά είναι λίγο.
Γι' αυτό αμαρτάνω. Γιατί προσπαθώ εγώ να σώσω, αλλά δεν αφήνω να με σώσει ο Σωτήρας Χριστός. Θυμάστε εκείνο το παράδειγμα που λέγαμε με έναν παππού στο τζάνιο νοσοκομείο, ο οποίος ήρθε πρόσφυγας από την Μικρά Ασία, μόλις που σώθηκε ο άνθρωπος, ποιον να ειδοποιήσει ποιον, τον πέταξαν μέσα σε μια βάρκα την τελευταία στιγμή, μικρό παιδί, και ήρθε στον Πειραιά. Έπιασε κάποια οικογένεια, τον μεγάλωσε στα προσφυγικά, έπιασε δουλειά στο λιμάνι. Και ήταν καλός άνθρωπος και μπήκε μια μέρα στην εκκλησία και είδε τον ιερέα εκεί, λέει, του λέει ο ιερέας, ποιος είσαι? Αυτός είμαι. Λέει, είμαι βρεσιμιό, με βρήκαν. Τι να κάνω, λέει, κι εγώ για να σωθώ? Είπε ο Μπαρμπασπύρος, δούλευε. Λέει, να κάνεις προσευχές? Δεν ξέρω προσευχές. Να διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Δεν ξέρω γράμματα. Τον είδε ο ιερεύς που ήταν απλός. Τότε, λέει, να άρχισε το πρωί να λες καλημέρα εδώ στο Χριστό στο τέμπλο και το βράδυ καληνύχτα και θα είσαι εντάξει. Αυτό έκανε. Χρόνια. Κάθε μέρα. Καλημέρα Χριστέ. Καληνύχτα Χριστέ. Αρρώστησε. Πήγε στο νοσοκομείο. Και μια μέρα η νοσοκόμα τον είδε πολύ χαρούμενο. Τι έγινε, λέει, κύριε Σπύρο? Ήρθε κανείς? Ναι, λέει, ήρθε. Ποιος ήρθε, λέει, έχει συγγενείς? Όχι. Ποιος ήρθε? Ήρθε ο Χριστός. Και τι σου είπε ο Χριστός? Καλημέρα Σπύρο. Αυτοπροσώπος. Δεν τον πήρε τηλέφωνο, αυτοπροσώπος. Νόμισε ότι τρελάθηκε και φώναξε τον ιερέα η νοσοκόμα. Και πήγε ο ιερεύς και του είπε όλη τη ζωή του ο Μπαρμπασπύρος. Και του είπε, εγώ πήγαινα, λέει, μια ζωή και δεν ήξερα τίποτα άλλο. Έλεγα καλημέρα Χριστέ. Και ήρθε ο Χριστός και μου είπε καλημέρα Σπύρο. Αυτό για μένα είναι μεγάλο. Αυτό όχι μεγάλο, είναι θεολογικά μεγάλο. Διότι είχε εμφάνιση του Κυρίου, ον τρόπον επάνω και οι ασκητέ. Μιλάει προσωπικά, αλλά δυστυχώς εγώ δεν έχω προσωπικό φίλο το Χριστό. Εγώ προσκυρώ άλλες θεότητες. Πηγαίνω στο σπίτι μου και με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Το έχω γεμίσει με εικόνες και με το Χριστό δεν έχω διάλογο. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Μου τρώει το χρόνο ο διάβολος και τα όργανα του και τα μέσα του. Και δεν μιλάω στον μοναδικό που μπορεί να με καταλάβει, να με ακούσει, να είναι μαζί μου, και είναι μαζί μου. Εγώ τον διώχνω. Μερικοί λένε, καλός είναι ο Χριστός, βοηθάει, κάνει θαύματα. Δεν μπορώ όμως, λέει, τις εντολές. Δεν τις μπορώ τις εντολές του. Μη και μη. Όλη την ώρα, λέει, πρέπει να τα έχω αυτά όλα στο κεφάλι μου. Οι εντολές του Χριστού. Πόσες είναι οι εντολές του Χριστού, αδελφοί? Πόσες είναι? 10 εντολές έδωσε ο Μωυσής. Καλά, αφήστε το Δευτερονόμιο. Ήταν θέμα των Εβραίων. Και τα άλλα τα τυπικά. Πόσες εντολές έδωκε σε εμάς ο Κύριος? Εντολήν καινήν δίδομη ημίν. Μία. Μία. Αγαπάτε αλλήλους. Και όταν πήγε ο νομικός και τον ρώτησε, τι ποιήσα ζωή είναι όνιον κληρονομήσω, πες μου, λέει, τις εντολές. Λέει, δύο είναι οι εντολές. Για πέστες. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου και της ισχύος σου και της δυνάμεώς σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Μάλιστα, λέει. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος. Δηλαδή, στην ουσία, τι ζητάει ο Κύριος? Ποιες είναι οι εντολές του? Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη την ψυχή σου
και να αγαπήσεις και τον πλησίο σου. Και τι σημαίνει αγάπη? Μη με ρωτάς, λέει, για την αγάπη, δες το σταυρό. Εσταυρωμένη αγάπη, δηλαδή οι εντολές. Δεν είναι κάτι το βαρύ, ασφυκτικό και δυσβάστακτο, αλλά είναι αυτό που μας ελευθερώνει. Ο Ζακχαίος δεν ελευθερώθηκε, ο Ζακχαίος. Μια εντολή πάτησαν οι πρωτόπλαστοι, μία, και βάραινε τόσο πολύ η ζωή τους, ώστε χρειάστηκε να κατεβεί ο Κύριος. Ήταν ελεύθεροι, ήταν ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Και αν βάλω στο μυαλό μου την αγάπη, την αγάπη, την εντολή της αγάπης, δεν θα βρήσω, δεν θα χτυπήσω, δεν θα κλέψω, δεν θα ψευστώ, δεν θα αδικήσω. Μία η εντολή είναι μία. Και όχι μόνο είναι μία, αλλά έχεις παράδειγμα μπροστά το Χριστό, έχεις βιβλίο το Ευαγγέλιο και έχεις χάρη και βοήθεια να τα εφαρμόσεις, και με λίγη προσπάθεια στην αρχή μέχρι να ξεκινήσει και να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής μας, μετά όλα τα αναλαμβάνει η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος αισθάνεται ευτυχισμένος και χαρούμενος. Είναι απαράδεκτο να μην είμαστε σαν χριστιανοί χαρούμενοι, ευλογημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Τον αδικούμε τον Χριστό. Το μεγαλύτερο βάρος το σήκωσε αυτός. Εμείς απλούστατα πρέπει να πάμε να ελευθερωθούμε. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να πετάξουμε από πάνω τις αλυσίδες. Αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και είναι πάρα πολύ όμορφο, και το λέει πάρα πολύ και το ξέρετε κι εσείς. Εγώ πατήρ, λέει ο Χριστός, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον. Τι άλλο θέλεις, παιδί μου, του λέει. Εγώ είμαι για σένα τα πάντα. Εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ, λέει ο Χριστός ο ίδιος. Δεν θα έχεις καμιά ανάγκη. Εγώ δουλεύσω, εγώ θα σε υπηρετήσω. Ο Χριστός υπηρετεί τη σωτηρία μας. Ό,τι έκανε τότε το κάνει και τώρα. Και το κάνει και τώρα προσωπικά στον καθένα και δια της εκκλησίας του. Υποτάσσει μια εκκλησία ολόκληρη με τους ιερείς της και τα μυστήρια στη σωτηρία σου. Και δεν λες ένα ευχαριστώ. Και δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει με αυτόν τον καλό Χριστό, τον καλό Θεό μας, να πιάσουμε προσωπική επαφή και ζωή. Εγώ, λέει, ήρθα να διακονήσω. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και μητέρα, πάντα εγώ. Εγώ για σένα φτωχός και αλήτης για σένα περιπλανόμενος. Επί του σταυρού διασέ και στον τάφο για σένα πήγα. Άνω μιλάω για σένα στον πατέρα και κάτω ήρθα να σου μιλήσω από τον πατέρα και να σου μεταφέρω τα μηνύματα. Και εσύ για μένα, λέει ο Χριστός, είσαι τα πάντα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις? Εγώ μόνο ένα θέλω από σένα, να είσαι μαζί μου. Μόνον οικείος έχε προς εμέ. Μόνο μείνε κοντά μου, μην ξεστρατήσεις, μην φύγεις. Περιτεύει να πω, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ότι το λέγαμε και την άλλη φορά, απλώς για όσους ήρθαν για πρώτη φορά σήμερα, γίναμε και ως άτομα και ως έθνος προς αυτόν τον Χριστό μας αχάριστοι, βλάσφημοι, ασεβείς. Σκεφτείτε ότι αυτό το έθνος το ευλογημένο, αυτόν τον Χριστό που μας κατέβασε από τη μουριά επάνω και από τα δέντρα και από τα όρη που λατρεύαμε τους ψευδοθεούς, αυτόν τον Χριστό
οι αναγεννημένοι και βαπτισμένοι Έλληνες, αλλά όχι μετανοημένοι, τον υβρίζουν. Βλάσφημο έθνος. Και δεν βρίζουν μόνο τον Κύριό μας και τη μητέρα του και το σταυρό του. Εδώ σταματάει η λειτουργία της λογικής. Είναι παράνοια αυτό που γίνεται. Να βρίζεις τον Χριστό και να ανέχεται ο Χριστός. Και ενώ θα έπρεπε να πέφτουν κεφάλια κάθε μέρα και να κόβονται γλώσσες, ο Χριστός συγχωρεί και περιμένει και περιμένει. Αφήστε οι άλλοι τώρα που λένε «Και τι έκανε για μένα ο Χριστός, τι έκανε για σένα». Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, επερώτησον τις αρχαίες γενναίες, ρώτα λέει πίσω, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, ρώτα τι έκανε ο Χριστός, τι έχει κάνει σε κάθε σπίτι ο Χριστός. Που ήμασταν σε δύσκολη φάση, φτωχοί, άρρωστοι, μισοπεθαμένοι, όπως ο άνθρωπος εκείνος που περιέπεσε στους ληστές, και ήρθε ο Χριστός και μας είπε «Εδώ είμαι, είμαι εγώ εδώ, δεν σ' αφήνω, κοίταξε και εσύ μη μ' αφήσεις». Και τον αφήσαμε και κάναμε τάματα και υποσχέσεις και προσκυνήσαμε και πήγαμε και εξομολογηθήκαμε και μετά που σε ξέρω και που σε είδα τον ξεχάσαμε, αντί να είναι το καθημερινό εντρίφημα της ζωής μας και να καθόμαστε και να μιλάμε μαζί του, δεν διαβάζουμε το λόγο του. Αδελφοί, πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά, όχι από εγωισμό. Δεν πρέπει να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορεί να ζούμε έτσι. Να ζούμε με ένα επίχρησμα χριστιανικό. Ο άνθρωπος που νηστεύει, που εκκλησιάζεται, που κοινωνεί, μόλις λίγο του συμβεί κάτι, να πετάξει βλαστήμια. Καλά, εσύ είσαι χριστιανός και ιερέας. Ο άλλος, η άλλη ζυμώνει πρόσφορα, πηγαίνει στην εκκλησία, δεν έχει αφήσει αγρυπνία για αγρυπνία. Και άμα είναι η δυσκολία, τον άλλον θα τον πάω στο δικαστήριο, θα του δώσω εγώ να καταλάβει. Για σταμάτα. Τα θέλει αυτά ο Χριστός, τα λέει αυτά ο Χριστός. Είσαι χριστιανός, είμαι χριστιανός. Ο Κύριος μας, αδελφοί, δεν θέλει θαυμαστές. Δεν θέλει, α, τι ωραία, τι καλός που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος μας θέλει μαθητές που να τον ακούνε, να τον υπολείπτονται, να τον σέβονται, να τον αναγνωρίζουν, να τον υπακούνε. Θέλει μιμητές να αντιγράφουν το παράδειγμά του και θέλει και ομολογητές. Θέλει μαθητές, μιμητές και ομολογητές, διότι πες μου ποιον βοήθησες. Δεν μου επιτρέπει η ώρα, δεν μου επιτρέπει ο χρόνος, ο τόπος, η φωνή μου να έλεγα παραδείγματα. Ένα μόνο θα σας πω, εις έλεγχον ημών όλων. Ερετικός, παράλυτος, με μοιοπάθεια προχωρημένη, κάθεται στο σπίτι του και δυστυχώς για μας, ευτυχώς για εκείνον, δεν είναι στην τηλεόραση που θα μπορούσε να ήταν με ένα τηλεκοντρόλ, αλλά κάθεται από το σπίτι του, έχει μπροστά λέει το χάρτη της περιοχής του και οργανώνει την επίσκεψη των αιρετικών στα σπίτια. Τηλεφωνεί, κρατάει διευθύνσεις, στέλνει γράμματα όλη τη μέρα και δεν του φτάνει ο χρόνος. Τι κάνω εγώ, τι κάνεις εσύ που έχουμε την αλήθεια? Ο αιρετικός, ο παράλυτος, ο ημιπαράλυτος εργάζεται για το ψέμα νύχτα μέρα. Και εσύ κουβαλάς το σώμα σου κι εγώ από εδώ και από εκεί σαν λαμπάδα σβηστή και δεν ανάβεις μια λαμπάδα έναν άλλον άνθρωπο.
να του βάλεις φωτιά μέσα του και να του πεις, άκουσε να δεις αδελφέ μου, ο Χριστός αγαπά και ο Χριστός δεν είναι μακριά, είναι στην εκκλησία και πρέπει να έρθεις να εξομολογηθείς. Μα έχω προβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα, δεν λύνονται τα άλλα. Εκεί που φτάσαμε προβλήματα άλλα με ανθρώπινες συμβουλές και συνταγές δεν λύνονται. Λύσε το καθεαυτό πρόβλημα το δικό σου. Κι άμα λύσεις μέσα, κι άμα μετανιώσεις, εξομολογηθείς, ένας Δανός λογοτέχνης έγραψε επίτηδες ένα παραμύθι. Την επανάσταση των δέντρων εναντίον του ηλίου. Είπαν δηλαδή τα δέντρα και πήγε η Λεύκα. Η Λεύκα πήγε πρώτα, όχι το χωριό εδώ στο Δομακό, το δέντρο. Πήγε η Λεύκα και είπε και στα άλλα δέντρα, λέει, θα κάνουμε, λέει, επανάσταση. Δεν θα δεχόμαστε τον ήλιο. Τι θα κάνουμε, είπαν τα άλλα δέντρα. Λέει, θα κλειστούμε σε μια σπηλιά και θα είμαστε εκεί. Πέρασαν μέρες, άρχισαν και συρρυκνώνονταν και μαράζωναν. Και τα περισσότερα δέντρα είπαν, λέει, δεν γίνεται, λέει, να πεθάνουμε έτσι από μια επανάσταση ανόητη. Ας τα βγούμε πάλι έξω, να μας βαρέσει ο ήλιος, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να αναπτερωθούμε. Η Λεύκα και κανένα δυο άλλοι πέθαναν, ξεράθηκαν έτσι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου χωρίς τον ήλιο της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Ξεραίνεται. Και αν απλά φυτοζωούμε κι εμείς, εάν είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, είναι γιατί το πρόσωπο, αυτό πρέπει να πω και αυτό πρέπει να ακούσουμε, ότι ο Χριστός δεν είναι μια χαμένη υπόθεση του παρελθόντος. Δεν είναι μια καλή εικόνα που έχω στο σπίτι μου. Ο Χριστός είναι ο αληθινός, ο ζωντανός, ο πραγματικός, ο υπαρκτός, ο παρόν Θεός, ο εγγύς. Αυτός που με ακούει, με βλέπει, είμαστε μαζί. Αυτό το πράγμα πώς μπορώ να το ξεχνώ, πώς μπορεί να μου ξεφεύγει, και αν το έχω, πώς μπορώ να αμαρτήσω, πώς μπορώ, είναι μπροστά μου ο Χριστός, μα είναι δίπλα μου, πάλι να τον πληγώσω, να τον σταυρώσω, να μην αγαπήσω αυτόν τον Χριστό. Δεν είναι ο ερευνητής, ο ανακριτής των πράξεών μου, αλλά είναι ο διορθωτής της ζωής μου, που με λέει από εδώ, από εδώ, προχώρα από εδώ. Οι αρρώστιες μου δεν είναι η εκδίκησή του, είναι η βοήθειά του. Η δυστυχία μου δεν είναι επειδή εγώ τον εγκατέλειψα, αλλά είναι το άγκιστρο για να με τραβήξει πάλι κοντά του. Έχω μικρή γνώμη για τον Χριστό, κακή, λάθος. Είναι λάθος να σκέφτομαι ότι ο Χριστός με εκδικείται, ότι δεν με αγαπά, ότι δεν με θέλει, ότι θέλει να με στείλει στο θάνατο, ότι τα τραβάω όλα αυτά επειδή εγώ δεν έκανα βαθιές μετάνοιες. Έτσι είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο Χριστός που είπε, πάτερ άφεσ αυτής ουγαρίδαση τυπιούση, και σκόνεσαι και φεύγεις από έναν τέτοιο Χριστό και ένα τέτοιο Θεό. Ο Θεός της αγάπης είναι ο κυβερνήτης και λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας, το Α και το Ω, το αρνείο το εσφαγμένον, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Θα ήθελα να μιλήσω και να πω κι άλλα, διότι μόνο αυτός ο Χριστός είπε ότι εγώ δεν έχω αμαρτία. Ο Χριστός, ποιος άλλος μίλησε έτσι για τον εαυτό του? Ποιος είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου? Ποιος άλλος το είπε? Ο Χριστός μόνο το είπε. Ποιος είπε ότι ο πιστεύουν εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε? Ο Χριστός μόνο το είπε.
Για ποιον άλλον είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος αμαρτία δεν επίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, μόνο για τον Χριστό το είπαν. Ποιος άλλος είπε εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, μόνο Χριστός το είπε. Ποιος είπε ότι όποιος ακούει εμένα ακούει τον Πατέρα μου, ποιος άλλος το είπε, μόνο Χριστός. Ποιος είπε ότι αν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου δεν θα έχετε ζωή εν εαυτής, μόνο Χριστός το είπε. Ποιος είναι ο αναμάρτητος, δεν υπάρχει άλλος. Και ρώτησε τους μαθητάς του, τι με λέει ο κόσμος. Λέει ο κόσμος, σε λέει ένα από τους προφήτες. Σεις τι λέτε ότι είμαι. Σεις αδελφοί τι λέτε ότι είναι ο Χριστός. Σεις εμείς τι λέμε ότι είναι ο Χριστός. Λέμε ότι είναι, σύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού που λέει η Εκκλησία μας. Τον πιστεύεις αυτόν, τον προσκυνείς? Λες όπως ο Θωμάς, ο Κύριός μου και ο Θεός μου? Λες όπως ο Πέτρος, έξελθε Κύριε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός είμαι? Ποιος είναι ο Χριστός? Ξεκίνα σωστά. Δεν παρεξηγέται ο Κύριος. Ξεκίνα σωστά και μην έχεις μια, θα έλεγα, θρησκόληπτη σχέση με τα προσκυνήματα και τα τάματα. Ζήτα από τον Χριστό τον ίδιον, τον πρώτον. Αυτόν απέστειλε, τον Υιό και Λόγο του Θεού, και από κοντά βάλε και τους άλλους Αγίους να παρακαλέσουν τον Χριστό, όπως οι τέσσερις πήγαν στο Χριστό τον παραλυτικό των ερώμενων υποτεσσάρων. Αυτοί οι τέσσεροι, αυτοί οι Άγιοι, οι άνθρωποι με την πίστη τους, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πάνε και μας ακουμπάνε στα πόδια του Χριστού. Το ξέρουμε. Από εκεί να αρχίσουμε. Τελειώνοντας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα με ένα τελευταίο λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου να κλείσω την απόψινή ομιλία. Λέγει ο Άγιος αυτός, ωραίος Άγιος, μεγάλος Άγιος, με ασταμάτητη επίκληση του ονόματος του Χριστού σ' όλη του τη ζωή, από τότε που μετάνιωσε. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, μεγάλη μορφή. Όποιος αγαπάει τον Κύριο σκέφτεται πάντα εκείνον. Η θύμιση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι, και χωρίς την προσευχή δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Κυρίου, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γιατί ο νους όταν προσεύχεται είναι απασχολημένος με το Θεό και στέκεται με ταπεινό πνεύμα ενώπιον του Κυρίου, τον οποίον γνωρίζει η προσευχή και η ψυχή του προσευχομένου. Ο αρχάριος όμως άνθρωπος χρειάζεται να ταπεινώσει τον εαυτό του, να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα να συνδέσει την ψυχή με τον Χριστό και ο Χριστός να συνδέσει την ψυχή μας με τον Θεό Πατέρα. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος άμα αρχίσει και μιλάει και προσεύχεται προς τον Χριστό. Όλα ξεκινούν, και αυτά που είπαμε, από την προσευχή. Ας αρχίσουμε να μιλάμε τις προσευχές που προσευχόμασταν, τα λόγια τα Άγια που λέμε στις προσευχές μας μέσω πολλών προσευχών εντύπων, και όταν ζεσταθεί η ψυχή μας ας αρχίσουμε να μιλάμε στο Χριστό με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μιλούμε πραγματικά ως τον πρωτότοκο αδελφό μας, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, τον φίλο συμπαραστάτη, τον σωτήρα Χριστό μας. Αμήν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον, κλάψατε πάντες επεμή, αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί, την γάρ χθες ημέραν με θυμών ελάλουν, και άφνο επήλθε μη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμεν είμαι, και ασπάσαστέ με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτι γάρ με θυμών πορεύσομαι, η συλλαλήσω του λοιπού, εις Κρητήν γάρ απέρχομαι, ένθα προσωποληψία ουκέστη. Δούλος γάρ και δεσπότης ομού παρίστανται, βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης, εν αξιώματι ίσο. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων ή δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε, αλετό πάντας και δυσοπό, αδιαλείπτος υπερεμού προσεύχεστε, Χριστό το Θεό, ή να μη καταταγώ δια τας αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνου, αλλή να με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρεσβείες τη στεκούσισε, Χριστέ και των μαρτύρων σου, Αποστόλων, προφητών, ιεραρχών, οσίων και δικαίων και πάντων των Αγίων, των κοιμηθέντα δούλων σου ανάπαυσον.

πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ. Άλλη μορφή πλεονεξίας που εκδηλώνεται στα παιδιά είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε να αποτρέψετε από την πλεονεξία, μάθετε τα να ικανοποιούνται με ό,τι έχουν. Πρέπει να είναι ευχαριστημένα με το φαγητό, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα όσα τους παρέχετε. Στη σχέση σας μαζί τους, εφαρμόστε τον εξής κανόνα. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν είναι ικανοποιημένο το παιδί με το φαγητό που του δώσατε, με τα ρούχα ή τα παιχνίδια που του αγοράσατε? Πάρτε τα πίσω. Αυτό θα επιδράσει πάνω του ευεργετικά, αν δεν έχει ακόμα χαλάσει. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να οικειοποιούνται τα παιδιά ξένα πράγματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να

τους, ούτε πολύ περισσότερο να τα πουλάνε, γιατί έτσι είναι δύσκολο να μάθουν στην απάτη. Διδάξτε τους, όσο νωρίτερα μπορείτε, ότι αυτά που κερδίζονται με απάτη, προκοπή δεν φέρνουν. Μαθαίνετε τα παιδιά σας από μικρά να ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να παίρνουν και να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα πράγματα των αδελφών τους. Έτσι χαλαρώνει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και ιδιαίτερα της ξένης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, συμβουλεύετε τα παιδιά σας να βοηθούνται μεταξύ τους και να δίνουν τα πράγματά τους στα αδέρφια ή τους φίλους τους σε περίπτωση ανάγκης. Αν τέλος θέλετε να προφυλάξετε τα παιδιά σας γενικά από την πλεονεξία, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, αν θέλετε να μην γίνουν δούλοι του μαμονά, να τους δείξετε, με τα λόγια και το παράδειγμά σας, την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Εξηγήστε τους ότι τα χρήματα και η περιουσία δεν είναι το ύψιστο αγαθό στη γη. Τα ύψιστα αγαθά είναι η αρετή και η δικαιοσύνη, γιατί αυτά μόνο έχουν αξία για το Θεό. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ωφέλη αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Μην παραμελείτε όμως και τη δική σας πνευματική ζωή, όπως παραδείγματος χάρη την προσευχή ή τον εκκλησιασμό εξαιτίας της πλεονεξίας. Δείχνετε με την όλη σας πολιτεία στα παιδιά ότι η κύρια φροντίδα σας δεν είναι η απόκτηση χρημάτων και περιουσίας, αλλά η σωτηρία και η μέλουσα μακαριότητα της ψυχής σας. Σας έδειξα λοιπόν πώς να καταπολεμάτε την τάση των παιδιών προς την πλεονεξία και πώς να τα προφυλάσετε από το επικίνδυνο αυτό πάθος. Ανακεφαλαιώνω. Μαθαίνετε τα παιδιά σας να είναι γενναιόδωρα και ολιγαρκοί. Καλλιεργήστε τους το αίσθημα της τιμιότητας και εμπνεύστε τους τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να τα διδάσκετε με το λόγο και το παράδειγμά σας την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Αναθρέψτε λοιπόν τα παιδιά σας, όχι μόνο για τη γη, αλλά και για τον Θεό και τον ουρανό. Ενδιαφερθείτε όχι μόνο για το φθαρτό σώμα, αλλά και για την αθάνατη ψυχή. Εφοδιάστε τα όχι μόνο για τούτη τη σύντομη ζωή, αλλά και για την ατέλειωτη αιωνιότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενδύσω να βαλόμενος πόσος

0: Μάτιον, εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον είδε στα περό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατώ εμπτερή γονανέμων, ο ποιόντο αγγέλο αυτού πνεύματι και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσε στον αιώνα του αιώνο, άβυσο σημάδι του περιβόλου αυτού επί την ωραίο στη στο είδατα, από τη μισό σου φέξου δεν αποφωνεί βρουτή στο δίλια άσουσιν, αναβαίνουν σοι όροι, κατεβαίνουν σοι παιδί στον τόπο να θεμελιώ σε αυτά. Όριον έθου παρελέψεται ουδέ επιστρέψει σε καλύψει την γη. Ξαποστελών πηγά σε εμφάναξε να μέω των ωραίων διαρρεύεται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία του αγρού προ δέξω τον άγιο δίψαν αυτόν. Από αυτά πετεινά του ορνό κατασκηνώσει εκ μέρου του πετρών δόση φωνή. Ποτίζουν όροι και των υπερών αυτού από καρπό τον έχουν χορταστεί στη γη. Ο ξανατέρων χρόνο τη κτίνη και χρόνο τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγίνα άρδου τη γη. Και ενώ σε φρενή καρδιά ανθρώπου του λαρίνει πρόσωπο λέω και άρδου καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορτάστε ίσω τα ξύλα του πεδίου εκεί του Λιβάνου ας εφίδευσας. Εκεί ως τουρθένου σε εύθυρο διού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρετε ψελάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη ελαγωγή. Επίση ελληνεί καιρού ο ήλιο έγων τη δύση αυτού. Έθο σκότω και γέννη τον ήξεν αυτή διέλευσε πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη ωραίο με τώρα πα και ζητήσει παρά το Θεό βρώσει να αυτή. Σαν έντυρε νωρί και συνήθισε και στα σμάτα σου δόν και τα στήσονται. Εξελεύθε άνθρωποι το έργο αυτού και από την εργασία αυτού ω πέρα όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε Πάντε, σοφία, επίση επιρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύωση και πετά. Όνο και έστειν αριθμό ζώμικρα με τα μεγάλουν. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκο νούτο. Όν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντε πω έπω δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύχοντο αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο την χειρά τα σύμπαντα, πληστίζονται Χριστότητο, αποστρέψονται στο πρόσωπο, ανταρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκθεσίζουν και ανακαιρίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω στο αιώνα, εφραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπονται από τη γη και ποιον αυτήν τρέμινο από το μνέο των ρεών και καπνίζονται. Α το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, εσύ υπάρχον. Διθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραθίζω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλία από τη γη και αν με ώστε μη υπάρχει αυτό, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη είναι αυτού έθο σκότω και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία επίση σα. Δόξα πατρίκαι, ο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιο σωνά στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σι ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Υιού οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
1: Μιου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
0: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: Κυρία.
1: Σε ευχαριστήστε, Κύριος, επί της έργης αυτού, ο επιβλέπονται από την γη και ποιόν αφήν τρέμινο από το μνέος των ρεών και καπνίζονται. Ας το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, εσύ υπάρχον. Διθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραθίζομαι από το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και αν με ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθος σκότος και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και ο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιος σωνάς τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου Υιού οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπειν έξε μου το πνεύμα μου και σε έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδόντα αυτοί επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνω επιγεινώσκον με.
0: Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχήν μου.
1: Και έκραξα προσέ

αυγής της Βασιλείας του Χριστού, εν αθλήσας αθλητά υπέρ της πίστεως θερός, και τρέψας των αθέων την παράταξην, και νίκην κατά αυτόν μαρτυς αράμενος, διός επίστη δοξαζομέν,

Ουσις εφορούμενος και δόξης μοιραιούσις αξιούμενος, μάρτης Θεόφρονη άκυνθε, δια παντός εφρενόμενος, ηκέτευε τους οθήνετας.

Νικήσε δόξα σας τον αθάνατον Θεόν θανατωθείς υπέρ αυτού αθανάτων δωρεών όθεν σε μέτοχον σοφέ δεικνύει και δοξάζησε η άκυνθε σημείς και δυνάμες είναι κάστοτε και γαρπηγή αγιάσματος

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησο.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησο.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων ναό τούτων, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος. Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάντων.

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
1: με τα πάντων
0: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύς των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσι προσευχίζουμε ενώτιστε δε εισήμεν τη αληθεία σου, εισάκουσόμεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλυση κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίες επί με το πνεύμα εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση έργη σου εν ποίημανση των χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέπεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσες λάκων. Ακουστών πίσω μου του πρωί το λαιό σου, ότι έπεισε ήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορέψουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δέξω με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγείς με γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τα θλίψη την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντους, τρίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δεσποινά βοήθησον εφημήν σπραγνιστήσα σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων μη αποστρέψεις τους δούλους

0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεότο και τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη. Η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερήσατο εκτός σου των κινδύνων της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους ουκ αποστόμεν δέσποινα έξου σους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερβών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Υπεραγία Θεότον και σώσον ημάς, ποικίλης οχλούμενη πείρασμης, προσέτας

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτόν, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: ακούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακείμενων αδελφών ημών, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσι εν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος ετι κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένης η εγγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όωτα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγκαλιάσει εν τη κοιλία μου». Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ίν μακαριού σημε πάσε γενέ, ότι επί είσαι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή, ως ημίν αστρής. Και είπε

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο στον ελεή και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας, εις και επωνομοσμένης παντανάσης, εις και την χάριν επικαλούμεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάθου Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεού,

σου μάρτυρος Ιακύνθου, του κουβικουλαρίου, ου και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου, και

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε οικίεσαι τας ασθενείας ημών, ένεγεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήεμε τους οφειλέητες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεο σου, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, ετι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών και όν το ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλη και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν και νης να πόργης λιμού λιμούσης μου καταποντισμού πυρός μαχαίρας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ψυχεδιάς και δάσε μας, Μαγίνε και νόσον, την καθημόνη και νομένη, και ρίσαστε ημάς, επικειμένης,

0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του Ισακού σε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ηλαίος ηλαίος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων ψευών και ορθόδοξων χριστιανών. Σύ τη Αγία Εκκλησία ενωρία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν το χειροβήν και δοξωτέραν σου Κύριος Σεραφείμ την αδιάφθαρωστε λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα.
1: Δόξα Πατρί και ο και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και παραμομόγιας αυτομητρός, εις και παντανάσεις, εις και την χάρην επικαλούμεν, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδαιών και Γεωργίου τεν Τερνάβου, Γεωργίου τεν Γραψάνης, Ιωάννου τεν Μονεβασιού, τον Ταμιανού τεν Κισάβου, Δημητρίου τεν Εξαμαρίνης και Γεωργίου τεν Ιωαννίνης των Θαυματουργών, Τωσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου τεν της Κητή της Κολυθού Ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαιών Θεού Πατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου, ου και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φυλά.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλοξημέρωμα, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, η Παναγία η Παντά να σας βοήθειά μας.
1: Αμήν.
2: Τροπάρια δια τους κεκοιμημένους.

ευλογητάρια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός, έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί. Ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οι των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περ άρνες. Και προς ζωήν την αγύρω Άγιοι και αίδιον μετατεθέντες, τούτον εκτενός μάρτυρες ετήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Η την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένην πάντες η ενβίω. Η των σταυρών ο ζυγών αράμενη, και εμεί ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε, άι τίμασα ημίν, βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ο πάλε μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξής ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εικόν ημί της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Ικτήρισον το σόν πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύ ευσπλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Τον και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς ημνήσομεν βοώντες, Άγιος ή ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνή, η Θεόν σαρκή τεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διείς γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
δόξα σοι ο Θεός.

0: Μόνον ο χαρούμενος άνθρωπος, λέει, δικαιούται να σηκώσει τα μάτια εις τον Θεό. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Όχι γιατί δικαιούμεθα όλοι, αλλά σηκώνεις τα μάτια εις τον Θεό και τότε πραγματικά αναπτύσσει σχέση με τον Θεό. Διότι τίποτα, λέει, από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει, λέει, μόνο η δική μας θέληση. Αυτό ακούγεται παράξενα, γιατί εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι φταίνε οι ορμόνες μας. Φταίνε κάποιες χημικές ουσίες, πάνω τι συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά ασφαλώς μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά εδώ μπορείς να το διαχειριστείς πνευματικά. Να αποδεχθείς την κατάστασή σου και αυτή η θλίψη σου τελικά, αυτή παρά την θέλησή σου, προσβολή του ψυχισμού σου που δεν εξαρτάται από σένα, η πνευματική θεώρησή της μπορεί να σου γίνει πηγή γνώσεως και άλλου είδους χαράς πνευματικής. Πώς? Πολύ απλά, ας πούμε, να πεις: Θεέ μου, θέλεις να είμαι θλιμμένος, να είναι ευλογημένο. Στα χέρια σου είμαι. Θες να πεθάνω, να είναι ευλογημένο στα χέρια σου. Να, θλίψη έχω. Η υγεία μου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει τέτοια διάσταση ζωής που τελικά να μου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και εμπειρίες που υπερβαίνουν αυτό το ψυχικό άλογος. Αυτό είναι η πνευματική θεώρηση. Εκεί λοιπόν που είσαι συντετριμμένος και είσαι χαμένος, αφήνεσαι στον Θεό και δεν κάνεις μια προσευχή με σφίξιμο. Θα φύγει η χαρά, να κλείσω τα φώτα, να ανάψω τα κεράκια, τα λιβάνια, τα καντήλια, τρόφισε, φύγετε όλοι, να πιάσουν κόμπες χίνια, μετάνιες και σφίξιμο, σφίξιμο. Και μετά θέλω διπλή δόση φαρμάκου για να ηρεμήσω. Δεν είναι αυτό. Έχω το πρόβλημά μου λοιπόν, το καταθέτω στον Θεό, αλλά ειρηνικά. Ειρηνικά. Ναι, Θεέ μου, είμαι ένας κατεθλιμμένος άνθρωπος. Ο ψυχισμός μου είναι έτσι. Έχω μια άρρωστη κληρονομικότητα. Οι δυσκολίες που περνάουν είναι τέτοιου είδους. Και τι αποφασίζω? Τα αφήνω στα χέρια σου. Αφήνω με στα χέρια σου. Και αυτό έχει κόπο το πράγμα. Δεν είναι απλώς με το μυαλό μου το αφήνω. Όταν ξεκινάει η προσευχή και έρχονται να γίνονται σύγκρουση μέσα μας πάλι. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Λες, πού είναι το, χάθηκε, δεν εξαφανίζομαι το πρόβλημά μου, τι μου γίνεται. Και τότε χρειάζεται υπομονή, προσβονή, αγώνας. Το θέλει κόπο. Θέλει προσπάθεια. Και σιγά σιγά μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Και αυτό τελικά να γίνει η αφορμή ενός είδους άλλης γένας και το και του πνευματικού. Και τότε ο άνθρωπος να γευτεί άλλες αποκαλύψεις και τότε του να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας ζωής που δεν ήξερε ποτέ και δεν είχε υποψιαστεί. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται όντως άνθρωπος, όντως χριστιανός, κάτι που ξεπερνά την νοητική γνώση και εμπειρία. Μέσα λοιπόν στην αγωνία της αναζήτησής μου διαπιστώνω ότι υπάρχει κάτι που με εκπλήσει και αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός που παραβλέπει την αμαρτία μου, παραβλέπει την πτώση μου, παραβλέπει τη βρωμιά μου και μου δίνει αγάπη χωρίς όρια. Πέλαγος είναι τα ελέη του. Οι Άγιοι μας, οι πατέρες μας περιγράφουν το έλεος του Θεού σαν άπειρο πέλαγος. Όχι γιατί το διάβασαν, όχι γιατί τους το είπαν, αλλά γιατί το γεύτηκαν. Όταν δεν έχουμε αίσθηση και γεύση της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει προϋπόθεση και δυνατότητα χαράς. Διαπιστώνουμε ότι ο Κύριος θέλει να μας δώσει την χαρά πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμείς. Μας νοιάζεται προσωπικά και έχει το σχέδιό του για τον καθένα μας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η πεποίθηση είναι μια κατάσταση που με ελευθερώνει. Είναι πατέρας ο Θεός. Το Πάτερ ημών είναι η λειτουργική κραυγή. Μέσα στην επιπορία της Θείας Λειτουργίας καταλήγουμε σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την αναφορά, Πάτερ ημών. Έχουμε λοιπόν την σιγουριά για την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος, έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Είναι ο πατέρας μας, είναι ο Θεός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν φοβούμε, αν αγωνιώ, τότε κατασυκοφαντώ τον Θεό. Αν φοβούμαι για τις αμαρτίες μου και θλίβομαι, προσβάλλω τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να νιώθει την αδυναμία του και την αμαρτία του, αλλά πιο σημαντικό να νιώθει ο Θεός Πατέρα του και ως έλεος και ως αγάπη. Αυτά τα δύο βιώματα είναι προϋποθέσεις που γίνονται έκρηξη εσωτερική στον άνθρωπο και τον προωθούν και τον ανεβάζουν στον ουρανό. Δύο λοιπόν είναι οι εμπειρίες που μας σώζουν. Η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ούτε η μια μόνη της ούτε η άλλη, και τα δύο. Αυτή η διπλή αίσθηση είναι ο κωδικός της χαράς. Είναι το πιν το οποίο ενεργοποιεί την καρδιά μου και μου δίδεται η προϋπόθεση και οι δυνατότητες να γεύομαι την αγάπη του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τη χαρά? Με ποιον τρόπο? Ποια είναι η διαδικασία? Το πρώτο βήμα είναι ο πόθος. Ποιος πόθος? Εκεί πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Τι είναι για μας σημαντικό? Ποιο είναι το σπουδαίο για μας? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε? Για τον καθένα είναι αυτό που αποτελεί πόθο. Αυτός που είναι ο πόθος μου, εκείνη και η καρδιά μου. Εκείνο ο θησαυρός μου, αυτός είναι ο λόγος που ζω. Ζούμε όμως για τον αληθινό λόγο. Ζούμε για να συναντήσουμε τον αιώνιον, για να μας δίνει χαρά που δεν τελειώνει και να γευτούμε την αγάπη του. Ή ζούμε μέσα στα προσωρινά και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά. Αν εγώ έχω άγχος για τη ζωή μου, σημαίνει ότι δεν είναι για μένα σημαντικός ο Θεός, αλλά είναι η καθημερινότητά μου. Για μένα μου είναι πιο σημαντικό να μην γρατζουνιστεί το αυτοκίνητό μου, να μην χαλάσω τα υδραυλικά του σπιτιού μου, να μην κακοπέσει το παιδί μου, να τα βγάζω τα οικονομικά, να βγάζω πέρα οικονομικά τη ζωή μου, παρά ο ίδιος ο Θεός. Μετά την Κυριακή θα πάω στην εκκλησία για να φορέσω τη φορεσιά του καλού χριστιανού. Πού είναι ο πόθος μας? Ένας άνθρωπος που ζει μια συμβατική εκκλησιαστική πνευματική ζωή είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ένα οποίος είναι εκτός εκκλησίας, που ψάχνει σε άλλες θρησκεύματα, σε άλλα συστήματα φιλοσοφικά, αλλά ψάχνει γιατί αναζητά τον Θεό αληθινά. Και ο θησαυρός του είναι η αναζήτηση αλήθειας. Και κάποτε θα του δοθεί αυτό το χώρο. Και εμείς θα ναυαγήσουμε στο λιμάνι. Η αρχή λοιπόν του άγχους, της αγωνίας μας, ξεκινά από το ότι δεν έχουμε τον πραγματικό πόθο ζωής και δεν έχουμε παραδεχθεί ποιο είναι το σημαντικό για μας στη ζωή. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό. Να απαντήσουμε ποιο είναι το βασικό στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν ορίζεται ως ο πόθος. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη χαρά είναι να έχω αίσθηση του κενού μου και να μην ψάχνω με την απατηλή ζωή, με τα κάθε είδους ναρκωτικά να γεμίσει τη ζωή μου, αλλά να αναζητώ την αλήθεια. Υπαρξιακά είμαι ανήσυχος. Ζητώ την αλήθεια και δεν βολεύομαι εύκολα. Αυτό είναι επώδυνο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις πόθο για την αλήθεια, να κρατάς το πόθο της αλήθειας και να μην σου είναι δοσμένος αυτός ο πόθος, η εκπλήρωση αυτού του πόθου. Και είναι πολύ δύσκολο μέσα στην καθημερινότητά μας να κρατήσουμε αυτό το πόθο. Ξεχνιόμαστε μέσα στην παραζάλη της καθημερινής ζωής, μέσα στο άγχος της καθημερινότητας, μέσα στους θεούς που φτιάχνουμε καθημερινά στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Αυτό κουκουλώνει αυτό που πρέπει να κρατούμε καθαρό μέσα μας, τον πόθο για την αλήθεια. Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο βήμα στην έβρεση της χαράς είναι
1: πώς να μου εκπληρωθεί αυτός ο πόθος. Ο τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία καθήκοντος που πρέπει να εκπληρώσω, γιατί ως καλός χριστιανός το οφείλω στο Θεό που με έχει καλά. Προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Προσευχή είναι η απαίτηση της καρδιάς μου να ικανοποιηθεί ο πόθος της για κάτι που με ξεπερνά και ξεπερνά όλες τις δυνατότητες του κόσμου και των ανθρώπων. Ζητώ λοιπόν κάτι που ξεπερνά όλο τον κόσμο. Τότε μπαίνω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει εσωτερική ζωή. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου μέσα στο κέντρο της καρδιάς του. Γίνεται ολόκληρος μια ματωμένη αίτηση, μια αναζήτηση, και δεν κάνει προσευχή ο άνθρωπος, γίνεται προσευχή. Και ζητά να του γίνει ο Θεός ορατός εις τη ζωή του με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Δεν νιώθω τίποτα, είμαι ανέστητος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, όμως ένα όσο και ανέστητος να είμαι το έχω. Ότι θέλω να βρω το νόημα της ζωής. Κάποιος λέει είναι ψυχρή καρδιά μου, δεν νιώθω τίποτα, δεν μου κάνει αίσθηση. Όσο και να μην σου κάνει αίσθηση, όμως μέσα σου θέλεις, γιατί περνούν και τα χρόνια, πλησιάζει ο θάνατος, λες τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ζω. Αυτό υπάρχει. Αυτό, και χωρίς να υπάρχει θέρμη καρδιάς, μπορεί να το κάνουμε πόνο. Μπορεί να το κάνουμε συντριβή, μπορεί να το κάνουμε προσευχή, μπορεί να το κάνουμε αναζήτηση. Η συντετριμένη λοιπόν προσευχή είναι ο τρόπος να γοητεύσω τον εραστή. Ο συντετριμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος είναι αυτός που συγκινεί τον Θεό. Και προσευχή η οποία έχει οδύνη, που έχει εσωτερικό πόνο, είναι η προσευχή η ευάρεστη στον Θεό, που ανοίγει τους ουρανούς, θερμαίνει την καρδιά μας, αφυπνίζει την καρδιά μας, ζωντανεύει την καρδιά μας, και τότε κατά παράδοξο τρόπο βλέπουμε να μεταποιείται το πένθος της καρδιάς μας σε χαρά. Σε χαρά άλλου είδους, όχι ως μια κατάσταση ευτυχίας ψυχικής, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, σαν πνευματική υπαρξιακή χαρά.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα κείμενο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, ο οποίος υπήρξε εξάδελφος συνωνόματος και ομότεχνος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τον οποίο τους ενώνουν πολλά εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1850 και εγγράφηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αθηναϊκού Πανεπιστημίου. Από το 1873 ως δευτεροφοιτής φοιτητής άρχισε να εργάζεται στην εφημερίδα Θόρυβος και συνεχεία στην εφημερίδα του Κορομιλά, όπου δημοσίευε τα πρακτικά της Βουλής. Ασχολιόταν συγχρόνως με τη δημοσιογραφία και με την λογοτεχνία, μέχρι ότου διορίστηκε καθηγητής σε γυμνάσιο των Αθηνών. Ως λογοτέχνης έγραψε έμετρα δράματα και ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Κάποια στιγμή εγκαταλείπει εντελώς την ενεργό δημοσιογραφία και εντοπίζεται λογοτεχνικά στο διήγημα και την ταξιδιωτική εντύπωση, συνεργαζόμενος με μεγάλες εφημερίδες του καιρού του, Ακρόπολης, Ραμπαγάς, Μηχάνεσαι, Νέα Εφημερής και στο περιοδικό Παναθήνα. Η περίοδος αυτή αρχίζει από το 1888 και σταματάει στα 1907. Όμως το 1911 εγκαταλείπει εντελώς τις δημοσιογραφικές του, λογοτεχνικές του και καθηγητικές του επιδόσεις και αποκλίνει σε έναν θρησκευτικό εσωτερικό βίο, επιδίδεται στους πατέρες και στα εκκλησιαστικά κείμενα. Ξεκινώντας από μία νεότητα εύθυμη βασικά και χαριτωμένη, όπως τον περιγράφει ο Γαβριλίδης το 1892 ως ένα ζωηρό, κομψευόμενο νέο που συμμετείχε σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής του και ήταν πολύ αγαπητός στους συνομιλίκους του, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης διαφοροποιείται κάποια στιγμή για να προσαρμοστεί στον καλοκάγαθο τύπο του σκιαθήτη διηγηματογράφου με τις έντονες θρησκευτικές βιώσεις. Στον εκκλησιασμό του σύχναζε πολύ συχνά στο ναίδριο του προφήτη Ελισαίου μαζί με τον ξάδελφό του Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και εκεί γνωρίζει ανάμεσα στις γυναίκες του τακτικού εκκλησιάσματος εκείνη που παντρεύεται και με την οποία η συμβίωση έχει περισσότερο τη μορφή κοινών τελετουργικών εκδηλώσεων. Το σπίτι τους έμοιαζε παράρτημα εκκλησίας, όπως έλεγαν. Μετά το θάνατό της, ένα άλλο ιδίλιο, καινούριο, αλλά αυτή τη φορά πνευματικής μορφής, αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκείνον και στην Θεοδοσία Θεοδώρα, που πέθανε στα 1933 ως ηγουμένη στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου. Μαζί μοιράζονται τις πνευματικές τους αναζητήσεις. Ο Μωραϊτίδης είχε ξεκοπεί σιγά σιγά και από τον λόγο ότι ήθελε να μελετήσει τους πατέρες και τα εκκλησιαστικά κείμενα. Ξεκόβεται λοιπόν από τον λογοτεχνικό εαυτό του και από το δημοσιογραφικό και από ό,τι άλλο ενασχολούνταν και αποξενώνεται από τον γύρο του κόσμου. Μένει ένας αναχωρητής με βιβλική γενιάδα, νυφάλιος, ανυπόκριτος, βεσμένος στον εσωτερικό βίο και την ενάρετη άσκηση. Τον τελευταίο καιρό της ζωής του καταφέρει την προσφυλή του Σκιάθο, όπου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1929 γίνεται μοναχός με το όνομα Ανδρόμικος, για να πεθάνει μετά από λίγες εβδομάδες με το ράσο του καλόγερου στις 26 Οκτωβρίου του 1929. Ο Μωραϊτίδης τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων, έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και έχει γράψει αρκετά διηγηματάκια όπως ο Βάρδας Καλέργης, Καταστροφή των Ψαρών, Πόλεως Άλωσης, Δημήτριος Κουλιορκητής και άλλα διηγήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε μια εξάτομη σειρά

ή το παραμονή λοιπόν του Αγίου Νικολάου. Πριν 2 μέρες, δεινή τρικυμία μάστιζε τα παράλια και τα βουνά της ταπεινής νήσου και είχε εξαντλήσει πλέον όλη την ορμή εις αφρούς και βίαν ανέμων ανταγωνιζομένων. Όμως, κάποια στιγμή, οι θυελώδεις άνεμοι και οι καταιγίδες φεύγουν και τη θέση παίρνει ο ήλιος ανατύλας λαμπρός με ακτίνες ζεστές που φώτιζε όλες τις οικίες της μεσημβρινής Πολύχνης, η οποία φαινόταν να ντύνεται τη γιορταστική της περιβολή. Οι περισσότερες οικίες της, οι οποίες είχαν βαφτεί με ασβέστη, έλαμπαν, φεγκοβολούσαν στο ακτινοβόλημα του ήλιου, ενώ τα φύλλα από τις πόρτες και τις θηρίδες και τα παράθυρα είχαν πληθεί πάρα πολύ καλά και είχαν ασβεστωθεί και φαινότανε οι οικίες σαν να ήταν καινούργιες. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η τρυφερωτέρα των νησιωτικών εορτών. Δεν υπάρχει σχεδόν οικία εν την νήσο να μην έχει και ένα ναύτη και δεν υπάρχει ναύτης να μην ονομάζεται Νικόλαος. Εννοείται τώρα ποια ευχάριστη κίνηση υπήρχε μέσα στο χωριό που προσημαίνει την ημέρα της παραμονής, την πανήγυρη που θα φτάσει σε λίγες ώρες, όταν οι εορτάζοντες και οι οίκοι τα σπίτια τους διαγωνίζονται στην καθαριότητα και στην τάξη όλων των πραγμάτων, ώστε να δείξουν σε όλους, να γνωστοποιήσουν ότι γιορτάζουν. Παρήλθε ήδη μεσημβρία, πέρασε το μεσημέρι. Οι ιερείς, καλοενδεδειμένοι και πρόσχαροι, μετέβαιναν στους ναούς ενωρίς δια των εσπερινών. Οι γυναίκες επέστρεφαν ήδη από τους φούρνους και έφερναν με χαρά αυτά όλα που είχαν ετοιμάσει, τα μεγάλα εκείνα πρόσφορα, τα οποία με τόσο ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητα τα είχαν ζυμώσει και μετά όλα αυτά που είχαν ψήσει, καθώς ο εσπερινός σε λίγο θα σήμαινε και έπρεπε να τα πάνε όλα στο ναό. Οι κόρες άσπριζαν τα κατόφλια των θυρών και έριπταν τα χοντρά υφάσματα ώστε να μπορούν να σκουπίσουν

τα πόδια τους από τη λάσπη όσοι θα εισέρχονται στο σπίτι. Αργότερα και οι μητέρες εκόμιζαν από τους φούρνους πάλι μεγάλα σινιά, τεράστια σινιά, τα ψιά με μπακλαβάδες και με ευώδη χορταστικά νησιώτικα γλυκίσματα, τα οποία προόριζαν εις των γαμπρών, θα λέγαμε, ώστις εις όλα τα ταξίδια και σε όλες τις τρικυμίες ονειρεύεται αυτή την εφρόσινη ημέρα όταν αρεβωνιασμένος θα βρεθεί στο νησί του για να πει ευχαριστημένος τη γριά μητέρα του ότι πρέπει να δοκιμάσει από αυτόν τον μπακλαβά και να δακρύσει από τη χαρά, φάγε μάνα μπακλαβά από την ύφη. Ολόκληρο το χωριό βρίσκεται σε αυτή την ατέλειωτη προετοιμασία της εορτής όταν χτυπάει ο εσπερινός και αρχίζουν όλες οι ψαλμωδίες να περιβάλλουν εφρόσινα την ατμόσφαιρα του νησιού. Όμως, πριν από μέρες, τον πρώτο χειμώνα του Νοεμβρίου, μια μεγάλη τρικυμία στον εύξηνο πόντο έφερε πολύ μεγάλες συμφορές. Περισσότερα από 10 ιστιοφόρα ναυάγησαν στην αφιλόξενη εκείνη θάλασσα. Ο Νεολόγος, μια εφημερίδα της Κωνσταντινούπολεως, είχε αναγράψει με πένθος τα ναυάγια εκείνα. Πρόσθετε τα ονόματα όλων των ελληνικών πλοίων και τα λιμάνια στα οποία ανήκαν. Και σε ένα από αυτά και τα ονόματα των ναυτών του πληρώματος. Αυτό το πλοίο, το τελευταίο, ανήκει στο λιμάνι του Γαλαξιδίου και ξεχώριζε πραγματικά για τα ωραία και μεγάλα του ιστιοφόρα. Το μεγάλο τούτο πλοίο δεν μπορούσε να υπολογίσει καλά την είσοδο στο Βόσπορο και εξαιτίας της πολύ μεγάλης τρικυμίας, η οποία συνοδευόταν από ακόμα χειρότερη ομίχλη, προσέκρουσαν επί των προσαριστεράν βράχων, εκεί σε μια περιοχή που ονομαζόταν Καβάκια, και συνετρίβη. Ούτε ήταν δυνατόν να σωθεί κάποιος από τους ναύτες του, μεταξύ των οποίων διακρινόταν και ένας από το νησί νεαρός ναύτης, ο Νικόλας του Παπανικόλα, ονόματι, τον οποίο τον πενθούσε ήδη πάρα πολύ νεαρή χείρα γυναίκα του, ραγίζουσα δια των κλαθμυρών μυρολογίων τα σκαρδιάς όλων των νησιωτών, η οποία ράγιζε με τους κλαθμυρούς της θρήνους τις καρδιές όλων των νησιωτών και μελανώνουσα, λέει, δηλαδή μαύριζε, έτσι χωρίς να θέλει, μια τόσο λαμπρά πανήγυρη.

Δίπλα από το σπίτι της νεαράς χήρας υπήρχε ένα άλλο σπίτι γειτονικό, το οποίο σπίτι όμως δεν συμμετείχε στο θρήνο αυτής της νεαρής γυναίκας. Η μητέρα και η κόρη προσπαθούσαν να καθαρίσουν το σπίτι για να γιορτάσουν το όνομα του Νικολάου, του γιου της οικοδέσποινας του σπιτιού. Τώρα λοιπόν βρισκόταν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούσαν να γιορτάσουν, αλλά άκουγαν τα μυρολόγια και έπρεπε να υπομείνουν αυτή την κατάσταση. Αγανακτούσε λοιπόν η γριά μητέρα και έλεγε κουβέντες, όχι και τόσο καλές, και την κοπέλα απέναντι που θρηνούσε. Τώρα βρέθηκε αυτός να αποθάνει. Αυτό έλεγε, και αυτό ήταν το ελαφρότερο παράπονο κατά του πενθύμου τούτου επεισοδίου της Φεδράς Πανηγύριος του Αγίου Νικολάου. Αλλά πλην των δυνότερων πειρασμών διήλθε η γειτονική της πενθούς οικία, είτε τελούσα εορτήν προσφυλούς μέλους οικογενείας, Νικολάου ονομαζομένου, είχε αντίκριτη στο πένθος κατάμαυρων και σπαρακτικών. Έλεγε ότι στο γειτονικό σπίτι υπήρχε αυτό το πένθος. Από πρωία η κόρη προσπαθούσε να σπρίσει τις σκάλες και την αυλή, να σβεστώσει, επεδεύετο με τη σκούπα στο χέρι και δεν μπορούσε να τελειώσει. Διότι μόλις επλατσάνιζε κανένα σκαλοπάτι, να και οικούγεται ο θρήνος και τρύπωνεν αμέσως η κόρη τρομαγμένη. «Μη μου κάνουν κακό αυτά τα κλάματα, δεν μπορώ να τα ακούω», έλεγε και σχεδόν έκλαιγε από την οργή της, διότι κάθε φορά σφούγιζε τα μαύρα της μάτια και προσπαθούσε να καθαρίσει όσο το δυνατόν τη σκάλα καλύτερα. Η γριά μητέρα της, που ονομάζονταν Μορφάκη, η γριά το Μορφάκη τη λέγαν στο νησί, μικροκαμωμένη και μικροπαντρεμένη χείρα πλέον, ήταν να σκάσει από το κακό της. «Άκους, τώρα να βρεθεί και αυτή να μυρολογάει», έλεγε για την γειτόνισσα, τη νέα χειρεύσασα γειτόνισσα. «Κακό καιρό να έχει». «Όχι, μητέρα μου», έλεγε η κόρη. Συμπαθούσα πάλι. «Μήπως το ήθελε κι αυτή. Έτσι, να μην με αφήσει να γιορτάσω του παιδιού μου τη γιορτή. Λες και η νεαρή χείρα ήθελε να πάθει το κακό αυτό που έπαθε». Και έφερνε γύρω από την αίθουσα χωρίς να κάνει τίποτα. Το μυρολόγιο προς καιρόν προσωρινά είχε πάυσει. Και τότε, αναθαρίσασα η κόρη, είχε τελειώσει σχεδόν τις βαθμίδες της κλίμακος. Είχε λοιπόν σταματήσει πια να σκουπίζει, είχε τελειώσει το σκούπισμα της σκάλας και έμενε η αυλή, την οποία άρχισε να ασπρίζει. Η δε γριά το Μορφάκι, η μητέρα της δηλαδή, είχε ανέβει σε κάποια καρέκλα και προσπαθούσε να στεριώσει έναν καθρέφτη και με υφάσματα μεταξωτά από εδώ και από εκεί να τον περικοσμήσει, όταν ξαφνικά ακούγεται πάρα πολύ γοερός θρήνος από το απέναντι σπίτι. Νόμιζες ότι θρηνούσε η ίδια η οικία αυτή εκεί μέσα, και ειδού η κόρη με πάταγο ορμητικά ξαφνιαζόμενη, ως να ευδιώκεται, ως να την κυνηγούσαν, και καθώς σε κράτη ισχύρα στη σκούπα, καθώς κρατούσε στα χέρια της τη σκούπα, συνεκρούστη εκεί προς την επί της έδρας ανεβασμένη μητέρα της, πάει και πέφτει πάνω στην μητέρα της, η οποία ήταν ανεβασμένη σε μια καρέγκλα. Και ειδού καταγής και γραία και έδρα και καθρέφτης, πέρα γινόμενος θρήματα. Και η καρέγκλα και η γυναίκα και ο καθρέφτης έπεσαν κάτω, και ο καθρέφτης φυσικά έσπασε και η καρέγκλα το ίδιο. Η κόρη αμαρμάρωσε, δεν ήξερε τι να είπε. Εφοβήθη δια τη μητέρα της περισσότερων. Αλλά αυτή η γέρθη, σηκώθηκε η μαμά της, δεν είχε πάθει τίποτα. «Καλώς έχουσα και ήρξα το βανάψος να υβρίζει και νεκρούς και ζώντας». Άζε λοιπόν να βρίζει νεκρούς και ζωντανούς από τα νεύρα της, και απαρηγόρητη σπάει τον καθρέφτη, τον ωραίον καθρέφτη των παλαιών της Βενετίας με και χρυσωμένων πλαίσιων. Το δε μυρολόγιο νικούετο τώρα σπαρακτικότατον, διακρίνεται και ηλιγμή. Το βλέπω ότι δεν μπορούμε να γιορτάσουμε έτσι. Μην μπορείς κοντά σε τέτοιο νεκροταφείο να χορεύεις, να τραγουδήσεις, να γελάσεις. «Μα τι φταίει η κακομήρα μάνα», εψιθύρισε πάλι η κόρη. Η γραία έκλεισε τα παράθυρα ερμητικώς
και επειδή εσήμανεν ήδη ο εσπερινός, εφόρεσε μια καλή μανδύλα, έλαβε την προσφοράν, είναι κάλυψεν υπερηφάνος με μια ολομέταξη λεπτοκαμωμένη πετσετούλα και έλαβε το μικρόν εικόνισμα του Αγίου και της λαμπάδης και πήγε στην εκκλησία χωρίς να πει τίποτε άλλο. Οι γειτόνισσες οι άλλες την έβλεπαν και γελούσαν κρυφά. Έβλεπαν τη γριά το μορφάκι, καμαρωτή καμαρωτή και μάλιστα την λέγανε η οργισμένη να μεταβαίνει από την στην εκκλησία, κρατούσα τεταμένη εκεί πέρα την μεγάλη προσφορά, καμάρωνε και έδειχνε τη μεγάλη προσφορά που είχε και αφήνουσα τον ελαφρόν άνεμον να ξανεμίζει τις φουτωτές άκρες του μεταξωτού της υφάσματος, της πετσετούλας της μεταξωτής που κρατούσε. Η κόρη εγκατέλειπε πλέον την σκούπα, αφήρεσε τη λευκή πετσέτα από την ξανθήν κόμη της και ήρχισε να νύπτεται απελπιστήσα περί της πανηγύρεως, αλλά ψιθυρίζουσα πάντοτε συμπαθητικός. Μήπως το ήθελε η κακομήρα, πάντα λέει η κόρη, έλεγε αυτό. Το θέλει κακομήρα η χείρα απέναντι το κακό που έπαθε. Μάνα μην οργίζεσαι, δεν το ήθελε, έτσι σαν να της έλεγε.

ας πάμε στο σπίτι τώρα της νεαρής κοπέλας η οποία είχε χειρεύσει. Μόλις πρωινός έτους είχε στεφανωθεί. Την νηφική της ωραίαν Χριστοκέντη τον Εστίτα δεν εφόρεσε από τον ημερών του γάμου της. Το πολύ ωραίο Χριστοκέντη το λερούχο δεν το φόρεσε από τις μέρες του γάμου της αφού της έτυχε αυτό το κακό. Ο γάμος της ετελέστη με τα πολλής χαράς και χωρών. Ότε το Παρθένος, όταν ήταν ακόμα νύπαντρη, διήρχε το βασανισμένη ζωή. Η φαίνουσα, πλέκουσα, ύφαινε, έπλεκε και έραπτε με μισθού, με χρήματα, για να ζήσει. Ήταν ορφανή, είχε μία μάνα μόνο, γριούλα. Νεοτέρα ούσα πήγαινε και στα κτήματα. Όταν ήταν πιο νέα, πήγαινε και στα κτήματα. Συνάζουσα ελέας και μάζευε ελιές. Με χρήματα πάλι. Ή ξεφύλιζε και θιάφισε τα αμπέλια. Έτσι λοιπόν όλα αυτά έκανε για να ζήσει. Αλλά αφού έφτασε στην ηλικία του γάμου, αποφεύγουσα πλέον τα περίεργα των γραιών και γητών βλέμματα όταν έφτασε στην ηλικία του γάμου, για να αποφύγει τα περίεργα βλέμματα των γραιών και των γητών και τα στόματά τους, οι οποίες πολλές φορές έχουν την κακή συνήθεια, λέει, να ανακαλύπτουν και ανύπαρκτα ελαττώματα των αιανίδων και να αποδίδουν αόριστα χαρακτηριστικά σε κάποιον άνθρωπο. Κλείστηκε λοιπόν στο σπίτι για να κλείσει αυτά τα στόματα και έραπτε εκεί, ήφαινε, έτρεφε την μητέρα της και τον εαυτό της με αυτά που έβγαζε από το ράψιμο και, και την ύφανση. Και περίσσευε πολλά και χρήματα να αγοράσει χρυσάφι της πόλεως. Της επερίσσευαν χρήματα, αρκετά, να μπορούσε να αγοράσει πάρα πολλά πράγματα από την πόλη και από τα καλύτερα πράγματα. Αλλά εκείνη όλη τη μέρα φρόντιζε ώστε να κεντά κάτω από το φως του ηλίου και τη νύχτα εις τον λίχνον τα πρικιά της και τη νύχτα κεντούσε υπό το φως του λίχνου η ωραία αυτή κόρη και ονειρευόταν την ώρα του γάμου της ως την πλέον χρυσήν εν το κόσμο προσδοκίαν, σαν την πιο όμορφη, τη χρυσή προσδοκία μέσα στον κόσμο. Μόνο καμία εορτήν την άνοιξη να ξύρχε το πρωί-πρωί με τη μητέρα της, όπως μεταβάζει εις δύο ώρων απόσταση από το χωρίο. Καμιά εορτή, λέει, την άνοιξη, πρωί-πρωί έβγαινε με τη μητέρα της και περπατούσαν καμιά απόσταση δύο ώρων περίπου για να ανάψουν τα καντήλια της Παναγίας και Χρεάς, ένα μικρό διαλυμένο μοναστηράκι σε πάρα πολύ ωραία τοποθεσία προς την Θεταλομαγνησία και επέστρεφαν το απόγευμα, την εσπέρα, νύχτα πλέον, κομίζουσα εντός του καλαθίου, τρυφερά του βουνού λάχανα, έφερνε μέσα στο καλάθι χόρτα που είχαν κόψει από το βουνό, εκ των οποίων ομά έτρωγε η γραία τα περισσότερα έως σου φτάσουν στο χωρίο. Τα οποία τα έτρωγε, τα μασούσε έτσι χωρίς να τα βράσει η γριούλα μέχρι ότου να φτάσουν στο χωριό. Τόσο νόστιμα της εφαίνοντο, αφού μάλιστα επλύνοντο στην δροσερά του προφήτου Ηλία πηγήν, τα έπλαιαν στην πηγή του προφήτου Ηλία, ώστε τα έχαπτε μοναχά και άβραστα. «Μα τι κάνεις μάνα, τι θα βάλουμε στο τσουκάλι?» «Μ' αρέσουν», έλεγε η γραία μασόσα. Μασούσε και έλεγε ότι της αρέσουν. «Πού να την ειδεί λοιπόν νέος, την κοπέλα εκείνη, πού να τη συναντήσει με αυτό το πρόγραμμα που είχε?» Όλη τη μέρα έραβε και ήφαινε και όταν ήθελε να βγει πήγαινε με τη μητέρα της σε μακρινή απόσταση στην Παναγία και Χρεά να ανάψει τα καντιλάκια. Όμως πλην μία να βγει, ένα ωραίο ξημέρωμα, συνήθιζε το ξημέρωμα να παίρνει νερό από το πηγάδι του χωριού, επανήρχεται, επέστρεφε μετά τη λαγίνα στην οικία της. Κρατούσε το λαγίνι της και επέστρεφε στην οικία της. Βιαστική. Επίσης κρατούσε μια ιδρία στον νόμο, ένα λαγίνι άλλο στον νόμο της και το στήριζε με το χέρι της. Έτσι όπως ήτανε στα χέρια της τα λαγίνια, έκλεινε την κεφαλή την, προς τα κάτω, δηλαδή υπό το βάρος της ιδρίας προς το στήθος της έσπευε
έγερνε το κεφαλάκι της προς τα κάτω, γιατί ακουμπούσε η υδρία και την ανάγκαζε να βλέπει προς το έδαφος. Πώς συνέβη να περνά πρωί-πρωί από εμπρός της ο Νικολάκης? Του Παπα-Νικόλα. Ωραίος, ναύτης, φιλόπονος και φιλομαθής. Επιστρέφων από τον πλησίον της πόλεως πατρικών κτήμα του. Εκοκίνησε η κυρατσούλα. Ούτως ονομάζεται η εύμορφος κόρη. Βλέπει λοιπόν ο Νικολάκης την κυρατσούλα, την κοπέλα αυτή που ονομαζόταν με αυτό το όνομα, να έρχεται από τη βρύση και κοκκινίζει η κοπέλα. Έκαμνε μια κίνηση να σύρει προς τα κάτω τη μαντήλα της, αλλά ένεκα του κουβά δεν μπόρεσε και ο Νικολάκης κοντοστάθηκε και είδε όλο εκείνο το ροδοκόκκινο πρόσωπό της και αυτός εκοκκίνησε ακόμα περισσότερο. Σταμάτησαν εκεί. Η κυρατσούλα παρήλθεν ως ακτινοβόλων μετέωρων, πέρασε από δίπλα του και έφυγε και αυτός έβλεπε τις τελευταίες αναλαμπές πλέον. Έκαμε κίνηση ως να σφόγγισε με το χέρι του. Ήδρωσε λοιπόν και σφόγγισε το χέρι του με το χέρι του ευρύ μέτωπον του. Και ανέπνευσε, λέει, με μια βαθιά αναπνοή ευρυστέρνος μέσα από το στέρνο του βαθιά. Εκινήθη ως να ήθελε να γυρίσει ο πίσω, ήθελε να την ακολουθήσει, ξεχνώντας που πήγαινε. Όταν αργότερα το περιέγραφε, έλεγε ότι έπαθε κάτι σαν σαγανάκι. Το σαγανάκι ήταν ένα ρεύμα, αέρος, άτακτο και ορμητικό, το οποίο έκανε τη βάρκα να πηγαίνει αντίθετα από εκεί που έπρεπε, να σύρεται το ιστείο προς τα κάτω και να κάνει η βάρκα σαν να θέλει να γυρίσει πίσω. Έτσι περιέγραφε δηλαδή την αναστάτωση που ένιωσε εκείνη την ώρα που είδε την κυρατσούλα, που την ερωτεύτηκε βέβαια εκείνη τη στιγμή και έκανε να την ακολουθήσει από πίσω. «Δεν ξέβρεις, μάνα», έλεγε και η κυρατσούλα έπειτα στη μητέρα της. «Πρωί-πρωί ο Νικολάκης του Παπα-Νικόλα πού να ήτανε?» «Τι?» εμουρμούρισε η γραία. «Τίποτε», είπε η κόρη και κοκκίνησε άλλη μία φορά. Αυτό λοιπόν το αθώο συναπάντημα κατέληξε οι Σαραβώνες. Ω, ήρθε όλα τα αθώα συναντήματα την απολίγωση έτσι εις την πλέον χαρμόσυνη ευτυχία. Μετά από λίγο γιορτάστηκαν και οι γάμοι. Το χωρίον όλο μιλούσε για τους γάμους αυτούς. «Τι ταιριαστό ανδρόγυνο», έλεγε ο κόσμος. «Τι ωραία που ζουν! Πώς την αγαπά τη γυναίκα του Νικολάκης! Ούτε για νερό δεν την αφήνει να πάει. Καλέ, μαγειρεύει μόνος του. Πρόσθετε κάποια φθονερά κόρη, η οποία ήταν αμετροεπή στο λόγο της. Ακούς να μαγειρεύει μόνος του, ντροπή λιγάκι. Και πρόσθετε η άλλη γριά η πολυλογού. Ταχιάς αν φάει τα λίγα λεπτά, σου λέγω εγώ». Δηλαδή ότι ας φάει τώρα μερικές μέρες και μετά θα φύγει. Ο κόσμος έλεγε το κοντό και το μακρύ του, αλλά οι νεόνυφοι διήρχονταν ερωτική αγάπη τα σωρέας μετά των γάμων ημέρας, την Κυριακή και τα σάλας εορτάς, μεταβαίνοντες το βράδυ στο πλησίον εκείνο κτήμα την αρχή του έρωτος και του γάμου. «Πόσον ωραία εφόρη την νυφική νεστήτα η λιγυρά νεόνυφος κυρατσούλα, πόσο ωραία της πήγαινε», λέει, «το νυφικό της ρούχο». Εκείνη, επειδή είχε ράψει και είχε κεντήσει πάρα πολλά ξένα φορέματα, είχε αποκτήσει τόσο λεπτή ειδικότητα πάνω στο θέμα της ένδυσης, ώστε κάθε φορά που την έβλεπαν ντυμένη, δάγκωναν τα χείλια τους όσες ζήλευαν από τις κορασίδες του χωριού. Προς την ομοπλάτη πτυχία του αλεμίου, λεπτοτάτου, διαφανούς καλύματος της κεφαλής, εσχηματίζεται με τόση χάρη στερεούμενε δεξιώς διακαρφίδων. Το φουστάνι με τον πολύτιμο νεκστόφας παλαιάς ποδόγυρων, τόσο κανονικών κατέπιπτε μέχρι των ποδών. Η ζώνη κομβόνουσα εμπρός με δύο αμυγδαλωτά επίχρυσα τσαπράκια, δύο ωραία σπόρπας ή το τόσο κομψή, το δε επί των χειρίδων και του στήθους κεντήματα, του χιτόνους παριστώντα γλάστρας με άνθη, ήσαν τόσο λεπτοκαμωμένα, ώστε όλα αυτά ανεδείκνυον την κυρατσούλα την ωραιότερα νύμφη του χωρίου. Όταν επήγε να πάρει βάγια των βαΐων,
Έκαμαν τα μάτια όλες οι γυναίκες εν το γυναικονίτη. Και έλεγε η γριά μητέρα της, αφιονιάστησαν. Εδώ περιγράφει πολύ ωραία τα ρούχα τα οποία φορούσε πηγαίνοντας στην εκκλησία και το πόσο κομψή ήταν η κυρατσούλα με το ωραίο διαφανές κάλυμα στο κεφάλι της, σχηματιζόταν με χάρη όλο αυτό και στερεώνονταν το ύφασμα δεξιά με καρφίτσες, εκείνες τις ωραίες πλουμιστές καρφίδες που υπήρχαν παλιά, το φουστάνι της επίσης με εκείνο το βέα στόφα, με το ποδόγυρο που έπεφτε μέχρι τα πόδια της, η ζώνη της με τα δύο μεγάλα αμυγδαλωτά επίθεσα τσαπράκια, δηλαδή δύο μεγάλες καρφίτσες πόρπες, ήταν τόσο κομψή. Επίσης στα χέρια και στο στήθος είχε κεντήματα του φορέματος, κεντήματα που είχε κάνει εκείνη με το χέρι και αναπαριστούσε γλάστρες με άνθη. Και όλα αυτά ήταν πολύ λεπτοκαμωμένα, πολύ κομψά. Ο Δε Νικολάκης από την άλλη, ο γαμβρός, ο γιος του Παπα-Νικόλα, ήταν πάρα πολύ αξιαγάπητος και μέσα στο ανθυρό νεανικό του φρύγος. Τα κουστούμια του, ό,τι φορούσε, κατασκευάστηκαν κομψή και ωραία αγορά της Μασσαλίας και προφανώς μεταφέρθηκαν εκεί από τα πλοία που πήγαιναν στη Σκιάθο από τις άλλες χώρες και η αλυσίδα του ρολογιού του, η οποία γυάλιζε όπως γυάλιζε η χαρά στο πρόσωπό του και ο μαύρος του μίσταξ, το μουστάκι του λέει, το μαύρο, που του έδινε την όψη ενός έξοχου τολμηρού ναύτη. Μα σε ζάλισαν και αυτοί με τον περίπατό τους, ήρχισαν να λέγουν οι γείτονες. Να, τα χάλασε τα ρούχα του, δεν έχει άλλα. Δεν πάει, λέω εγώ, να δουλέψει ο κρεμανταλάς. Αυτά λέγανε οι κακές γλώσσες, ζηλεύοντας την χαρά και την ομορφιά των νεονύμφων. Θέλεις να είσαι ο φθόνος, θέλεις να είσαι των τυχηρών. Τρεις μήνες μετά το γάμο, δήλθε εκ του νήσου το ωραίο νεκαλαξιδίου βρίκιον ο Αρχάγγελος. Από το γαλαξίδι λοιπόν έπλεψε ένα μεγάλο πλοίο ο Αρχάγγελος, ο οποίος θα πήγαινε στον Εύξηνο Πόντο για να κάνει το εμπόριο, αλλά χρειαζόταν ένα ναύτη. Το μάθε λοιπόν ο Νικολάκης του Παπα-Νικόλα και είπε ότι όσο και να καθίσω πάλι θα φύγω, πάλι θα μπαρκάρω. Α, δεν είναι και άσχημα να ταξιδέψω και να δουλέψω με το γαλαξιδιώτικο, μέσα στο γαλαξιδιώτικο πλοίο. Θα έχω και καλές αμοιβές. Αποχαιρέτησε λοιπόν την κυρατσούλα, κλαίγοντας ο ίδιος έκλαιγε και η κυρατσούλα και φεύγει ο νέος μας για τη Μαύρη Θάλασσα. Η νεόνυφος δεν εφόρεσε πλέον τα νηφικά της. Η κοπέλα λοιπόν πια δεν ξανάβαλε τα νηφικά της ρούχα. Εργαζότανε μέσα στο σπίτι της κοντά στη μητέρα της, την Κυριακή μετέβαινε εις την εκκλησία, φορούσε πάρα πολύ απλά ρούχα πια και αυτό διότι απουσίαζε ο σύζυγός της. Εξοικειώθηκε πλέον με την ιδέα του αποχωρισμού και άρχισε σιγά σιγά να σταματάει να κλαίει. Τραγουδούσε τώρα ήρεμα ώστε να μην ακούγεται εις το δρόμο άσματα περιπαθή της ξενιτείας. Και ανεκάλει τον Νικολάκη της ξενιτεμένο της πουλί, το οποίο το εφώναζαν όπως η κλώσσα φωνάζει τα μικρά πουλάκια να έλθουν κοντά της από κάτω από τα ζεστά της φτερά. Όσο όλων των τρυφερών της ασμάτων, από όλα της λέει τα τραγούδια, η πιο γλυκιά εποδό, σήτω, σου στέλνω χαιρετίσματα με του βοριά τα κύματα. Φανερώνοντας την μεγάλη της αγάπη προς τον άντρα της και περίμενε με χαρά να έρθει ο καλός της. Αλλά, δυστυχώς, μια ημέρα ήλθαν οι εφημερίδες όλες εκ των Αθηνών, οι οποίες από την εφημερίδα Νεολόγος της Κωνσταντινούπολης είχαν παραλάβει την θλιβερή είδηση ότι ο Νικολάκης του Παπα-Νικόλα επνίγηκε στην Μαύρη Θάλασσα. Τον έφαγαν τα κύματα, όπως έλεγε το μυρολόγι. Είπαν όλοι λοιπόν να μην το φανερώσουν στην κυρατσούλα από την αρχή.
Αλλά η διδασκάλισσα του χωριού, η δάσκαλα του χωριού, φλίαρη γεροντοκόρη, το είπε στα μικρά κοριτσάκια γιατί αργολογούσε την επόμενη μέρα και το δυστύχημα εφανερώθη μία εβδομάδα πριν από του Αγίου Νικολάου. Η δυστυχής κυρατσούλα ακούσασα πρώτον τους ψιθυρισμούς, βούλιαξαν τα καράβια, της είπανε καταρχάς, έπειτα άλλος της είπε «Η στην μαύρη θάλασσα», άρχισε λοιπόν αμέσως να αισθάνεται θλίψη μυστική και πόνο μεγάλο στην καρδιά της. Και τέλος το έμαθε καθαρά. Έπεσε λοιπόν λιπόθυμη. Η γριά μητέρα της έβαλε τις φωνές. Όλοι έσπευσαν τότε να τη συλληπιθούν στο μαύρο της δυστύχημα. Και όσες πρωτήτερα ήταν, λέει, φθονούσες και την κακολογούσαν, ιστάθηκαν ήδη πρώτες αυτές την λύπη. Βέβαια, ο φθόνος πάντοτε λυπείται πρώτος εις δυστυχίας. Την πρώτη ημέρα ήταν άφωνος, άγρυπνος και άγευστος η κόρη. Δεν έτρωγε, δεν μιλούσε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τα μάτια της, εκείνα τα ωραία ξηρά μαύρα μάτια, δεν ήταν πια χαρούμενα, αλλά ήταν πάντοτε δακρυσμένα. Η γριά φοβόταν για την υγεία της, το άμυρο έλεγε και επαναλάβανε «θα το χάσω». Την τρίτη μέρα εφόρεσε τα μαύρα και έχουσα τα μαλλιά της λιτά και από πάνω μια μαύρη μανδύλα, εμυρολογούσε χωρίς να φάγει, χωρίς να πει, γονατισμένη πρώτων καλών κουστούμιών του Νικολάκη, τα οποία έβγαλε όλα τα ρούχα του από το σεντούκι και τα άπλωσε εμπρός της ένα-ένα, και πόσο παραξικάρδιο ήταν αυτό το θέαμα. Αλλά όταν έφτασε η παραμονή του Αγίου Νικολάου, η θρήνη της ήσαν ακράτητη και σχεδόν όλο το χωριό παραπονείται δια το θλιβερό κτύπημα το οποίο έγινε το κατά της πανηγύρεως. Δηλαδή όταν έφτασε η παραμονή του Αγίου, όλοι ξέχασαν το συμβάν αυτό και θέλουν να γιορτάσουν χαρούμενα τη γιορτή. Και η κοπέλα η οποία θρηνούσε ήταν εμπόδιο σε αυτή τη χαρά. Κάνε λοιπόν παράπονα μέχρι και στο δήμαρχο, έστειλαν επιτροπή, ο οποίος λέει μέσα στη βιασύνη του παρήγγειλε στον κλητήρα να εμποδίσει την κοπέλα να φωνάζει εκείνη την παλαβή όπως την χαρακτήρισε. Αλλά επειδή οι θρήνοι δεν κατέπαυσαν, δεν σταμάτησαν, πάλι ο δήμαρχος παρήγγειλε της παλαβής να ησυχάσει. Απαρηγόρητος λοιπόν, κλαίουσα θλίψης, κλείστη την καλύτερον στα βαθύτερα της καρδίας κρύπτες. Δεν έχεις το δικαίωμα να διακόπτεις τη χαρά των άλλων, ήταν σαν τη λένε. Ευράδιασε. Ο ήλιος έδυσε πίσω από το πευκόφυτο όρος, έπεμπε στα ανατολικά άκρα της νήσου και εις τα νησίδια που βρισκόταν τα μικρά νησιά πριν από το λιμάνι, άφηνε ο ήλιος τις τελευταίες του ακτίνες με όλο το εφρόσινο θάλπος της ημέρας και άφηνε τη θέση του στα βουνά να στείλουν το δρυμί κρύο του χειμώνα.

0: λιμάνι ο Λιμίν ήταν ακίνητος ως λίμνη. 3-4 καΐκια ερχόταν πιαστικά να αράξουν σε χάρη της εορτής. Οι λέμβοι των αλιέων, οι λέμβοι βάρκες από τους ψαράδες, έσπευαν και αυτές να προσορμήσωση να πάνε στο λιμάνι να αράξουν, γιατί άρχιζε η πανήγυρης, και από την ύπεθρο οι ποιμένες, οι βοσκοί δηλαδή και οι γεωργοί, κατήρχοντο εις την πόλη προς τον αυτόν σκοπόν, κατέβαιναν στην πόλη για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Και μόνο ο πράκτορ της ατμοπλοϊκής εταιρείας ανεβοκατέβαινε ακόμα εις το παράλιον περιμένων το ατμόπλιον. Όμως ενύκτωσε και άρχισε να σημαίνει η αγριμνία. Ο γλυκής ήχος της καμπάνας ελαλούσεν, εγελαϊδούσεν. Και σε οποιοδήποτε νησί και αν αποβιβαστείς, θα απαντήσεις στο ναό του Αγίου Νικολάου, μικρών ή μεγάλων, με μάρμαρα και με πλήνθους. Ο Άγιος Νικόλος είναι ο παππούς του ναυτικού μας, η γλυκητέρα του ναύτου παραμυθία, των θαλασσών ο Άγιος. Εις την αγρυπνία έπρεπε όλοι να παρευρεθώσει, ιδιότι ευτύχησαν να πανηγυρίσουν την εορτή των εις τον Ισάκητον. Ο ναύτης, και όταν είναι ακόμα ευχαριστημένος και ευτυχισμένος και επιστρέψει στην ίσο του, φέρνει το τάξιμόν του εις τον Άγιον και εύχεται όταν ήταν στο πέλαγος να τύχει κατά την εορτή στην πατρίδα του να γρυπνήσει όλη τη νύχτα. Και όταν πάλι ναυαγός σωθεί σε μια σανίδα ή εις ξηρών βράχων από τα δόντια του θανάτου γλιτώσει, πρώτα-πρώτα θα φέρει το τάξιμόν του εις τον Άγιον, λαμπάδα μεγάλη ή κανδύλια σημαίνιο, και ύστερα θα μεταβεί στην οικία του για να χαιρετήσει τη μητέρα του ή τη σύζυγόν του. Αλλά όταν οι ναύτες γυρίσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν γυρνάνε, πάντες γεωργοί και ναύτες συνηθρίζονται εις την αγρυπνία, συνοστιζόμενοι έμπροσθεν της εικόνας του Αγίου Νικολάου. Μαζεύονταν όλοι λοιπόν μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου στην εκκλησία τους ήταν μια παλαιά βυζαντινή αγιογραφία, ολίγο μαυρισμένη από το χρόνο, ή διότι ο ζωγράφος θέλησε να παραστήσει το αυστηρό πρόσωπο του θαυματουργού αρχιερέως με πιο σκιερό χρώμα, ή διότι ήταν πεπαλαιωμένη η εικόνα και μαύρισε από το χρόνο. Και αν από τον όλη λοιπόν τις μεγάλες λαμπάδες, οι ναύτες που είχαν φέρει από το ταξίδι, και έλαμπε η εικόνα και έλαμπε όλη η εκκλησία και ακτινοβολούσε το πράον πρόσωπο του Αγίου από χαρά, σαν να ευχαριστιόταν τη στιγμή εκείνη και βούιζε ο μικρός ναός από τη χαρά και τις ψαλμωδίες τις χαρούμενες των ασμάτων. Με ιδιαίτερη αγάπη επαναλάμβαναν όλοι το Άγιε Νικόλε στους εγκομιαστικούς ύμνους και ευχαριστιόνται γύρω γύρω οι ναύτες ακούγοντας όλα αυτά τα άσματα και έβλεπαν με χαρά και ευγνωμοσύνη την εικόνα κατάφορτη από τα αφιερώματα ενείς διέπρεπον αργυρά μικρά πλοιάρια στην οποία μέσα υπήρχαν πολλά σημαίνια μικρά πλοιάρια και αφιερώματα των πλοιάρχων. Κατά τις στιγμές εκείνες νόμιζε κανείς ότι η εικόνα έπαιρνε διάφορες όψεις με κίνηση και ζωή. Νόμιζες ότι κινούνταν οι οφθαλμοί του Αγίου, ότι ευλογούσε το χέρι του, τους προσφυλείς του ναυτίλους, ότι συχνά μετέβαλαν όψιν των γυραιών πρόσωπων του Αγίου. Άλλος εκ των εκεί παρισταμένων έχουν το νου του στην παροιμιώδη του Αγίου Νικολάου ελεημοσύνη και προς τους φτωχούς συμπάθεια, τον έβλεπε να είναι γλυκής και να χαμογελά, και ότι έσωζε κρυφά τις τρεις εκείνες θυγατέρες από το ηθικό θάνατο, παρέχοντας τα μέσα της υπανδρίας, και έτεινε και αυτός την χείρα, νομίζω ότι ο Άγιος Φλωρία εμμύραζε τη στιγμή εκείνη. Δηλαδή κάποιος σκεφτόταν τον Άγιο ανάλογα, κάποιος ναύτησε έτσι, κάποιος άλλος χωρικός αλλιώς, ανάλογα με το τι ιστορία είχε ακούσει για τα θαύματα του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο ένας έβλεπε, λέει, θυμόταν μάλλον εκείνη την ιστορία με τις θυγατέρες που είχε σώσει ο Άγιος, που τις είχε πρικίσει κρυφά, ρίχνοντας το βράδυ κρυφά φλουριά στο σπίτι του πατέρα τους, ώστε να μπορέσει εκείνος να τις πανδρέψει και να τις πρικήσει. Και νόμιζε, λέει εκείνος ο άνθρωπος, ότι ο Άγιος εκείνη την ώρα στον Εσπερινό μοίραζε φλουριά και έτεινε τα χέρια του, άπλωνε το χέρι για να πάρει αυτά. Άλλος πάλι έχοντας στο νου του ότι κάποτε ο επίσκοπος των Μοιραίων, άγριος και απειλητικός κάποτε ο Άγιος Νικόλαος, εμφανίστηκε και κράτησε το χέρι του Δημίου, που ήταν έτοιμο να θανατώσει τρεις αθώους άντρες, οι οποίοι είχαν συκοφαντηθεί. Τον έβλεπε λοιπόν στην εικόνα και άγριο και απειλητικό με πύρινα βλέμματα σχετικά με την ιστορία αυτή που είχε ακούσει. Ο δε ναύτης, διαλογιζόμενος την στιγμή κατά την οποία ο Άγιος έσωσε το κλειδονιζόμενο σκάφος, ο ναύτης πάλι έβλεπε τη στιγμή που ο Άγιος σώζει το σκάφος, το κλειδονιζόμενο, το πλοίο, το οποίο είναι έτοιμο να καταποντιστεί, και φανταζόταν τον Άγιο να στέκεται ατρόμητο στην πρίμνη, να βαστά με δύναμη το πιδάλιο, και η εικόνα παρίστανε αυτόν καθήμενον επί θρόνου και ευλογούν. Ενώ έβλεπε μπροστά την εικόνα να κάθεται στο θρόνο και να ευλογεί ο Άγιος, εκείνος σκεφτόταν αυτές τις στιγμές που ο Άγιος μπορεί να έσωζε ένα καράβι. Εκείνος πάλι, ενθυμούμενος την στιγμή κατά την οποία ο Άγιος βυθιστήσεν το πόντο έσωσε ημίπνικτον τον αποπλίου πεσόντων αυτήν, άλλος πάλι έβλεπε τον Άγιο μέσα στην φαντασία του να βουτάει μέσα στη θάλασσα και να πιάνει τον ναύτη, να το σώζει από βέβαιο πνιγμό, και ήταν σαν να έσταζε, λέει, σαν να έβλεπε τα γένια, τα λευκά του Αγίου να στάζουν ακόμα θάλασσα. Τόση ζωή λοιπόν παράδοξον ελάμβανε η βυζαντινή εικόνα από τα πολλά εκείνα φώτα και τη φεντρά ψαλμοδίαν. Από την αγάπη που είχαν στον Άγιό τους και την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν και τη χαρά που ένιωθαν στην πανήγυρη οι άνθρωποι, ο καθένας ένιωθε όμορφα πράγματα και φανταζόταν όμορφα πράγματα για τον Άγιο αυτόν. Εις δε την άκραν του ναού προς την θύραν συνηλεγμένα οι κανά κραίδια του χωρίου ήλθαν εις την εκκλησία να ακούσουν τη θαυμαστή διήγηση της γριάς με το λαδικό. Υπήρχε λοιπόν μία διήγηση που λεγόταν, τιτλοφορούνταν «Η γριά με το λαδικό». Ήταν μια ιστορία ενός μεγάλου θαύματος του Αγίου, το οποίο το αναπαρήγαγαν κάθε χρόνο οι γριούλες που καθόταν εκεί στην εκκλησία, και θύμιζαν και στους άλλους αυτό το τεράστιο, το πολύ σημαντικό θαύμα. Πόσο δραματικός, θαυμαστή είναι η διήγηση αυτή του Σημεώνου του μεταφράστου. Ήταν λοιπόν η διήγηση του Αγίου Σημεών αυτή. Μετά την κοίμηση του Αγίου, του Αγίου Νικολάου, έκλαμπρος ναός γέρθη εις τα μοίρα της Λυκίας. Η πατρίδα του Αγίου Νικολάου ήταν τα μοίρα της Λυκίας. Και πάρα πολύ μεγάλος και όμορφος ναός, έκλαμπρος, περίλαμπρος δηλαδή, ανγέρθηκε στα μοίρα της Λυκίας στην πατρίδα του. Μόλις ο Άγιος είχε φύγει από αυτή τη ζωή. Όπου και η Μυρόβλητος, το σωρός του Αγίου Λείψανου κατέκτου, και εκεί υπήρχε και σώζονταν και φυλάγονταν το Άγιο Λείψανο του Αγίου, το οποίο μυρόβλιζε. Τούτο η θέλησεν ο φθονερός πάντοτε δαίμονα καύσει. Ο δαίμον λοιπόν, ο φθονερός δαίμον, η θέλησεν να καύσει αυτό το ναό και το λείψανο μέσα του Αγίου. Και μεταμορφωθείς εις γραίδιον, μεταμορφώθηκε λοιπόν σε μια γριά, και προσήλθεν εις όμιλον προσκυνητών αναχωρούντων, και μπήκε μέσα σε μια συντροφιά προσκυνητών που θα έφευγαν για να πάνε στην πανήγυρη στα μοίρα της Λυκίας, εκεί στον πρώτο ναό του Αγίου Νικολάου, και με τα υποκριτικών κλαθμών παρεκάλλει να λάβουν δια των ναών του Αγίου μικρών λαδικών πλήρες ελαίου. Και με υποκριτικούς κλαθμούς, με υποκριτικά κλάματα, παρακαλούσε να πάρουν μαζί τους οι προσκυνητές και ένα μπουκάλι γεμάτο λάδι για να το δώσουν εκεί, να το αφήσουν εκεί στον ναό, διότι εκείνη δεν μπορούσε να ταξιδέψει, γιατί ζαλιζότανε και δεν μπορούσε να ταξιδέψει, έλεγε, και τους έδινε και, τις ευχές της, να έχει την ευχίτσα μου, έλεγε, και έκλαιε. Οι προσκυνητές λοιπόν, μη γνωρίζοντας τι είναι αυτό το, τι κρυβόταν πίσω από όλο αυτό, και συγκινηθέντες, αφού συγκινήθηκαν λοιπόν, το πήρανε και δέχτηκαν φυσικά να το μεταφέρουν στο ναό. Όμως τη νύχτα Ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάστηκε επιφανής σε αυτούς, παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτούς τους προσκυνητές και τους λέει γρήγορα να ρίψετε το λαδικό εις τη θάλασσα. Είναι τέχνασμα του δαίμος για να καεί ο ναός μου. Το παίρνουν λοιπόν οι προσκυνητές και κάνουν ακριβώς ό,τι τους είπε ο Άγιος και το ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Και αμέσως λέει μια μετέωρος φλόγα υψώθηκε μια φλόγα προς τον αέρα, γέμισε καπνούς πάρα πολύ δυσάρεστους ως προς την μυρωδιά και οι άνθρωποι ίσα ίσα που ανέχονταν και μπορούσαν να αναπνεύσουν, τα κύματα διασχίστηκαν και ο πυθμένας έβραζε με καχλασμό και σχηματίστηκαν ξαφνικά κάποιοι σεισμικοί κρότοι με βρασμό θαλάσσης και οι αναπεμπόμενες σταγόνες, οι σταγόνες που πετάγονταν δεν ήταν θαλασσινές σταγόνες, αλλά ήταν σπινθήρες που έκαιγαν. Οι ναύτες λοιπόν κατεπλάγησαν εκ του ευνηδιαστικού τούτου κινδύνου. Οι ναύτες λοιπόν ένιωσαν μεγάλη έκπληξη από αυτό όλο τον ευνηδιαστικό κίνδυνο. Το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, αλλά ο Άγιος, γρήγορος, βοηθός, πάρα αυτά εξήγαγε το πλοίο μακράν του κινδύνου. Γρήγορα έβγαλε το πλοίο, το άρπαξε και το ανέβασε πάνω στη θάλασσα. Μία γλυκυτάτη άβρα προσπνεύσασα ευώδης και μάλιστα όλο αυτό το συνόδεψε μία πολύ ευωδιαστή άβρα, μία μοσχομυριστή και ευωδιαστή άβρα και αγιαστική και ενέπλησε την καρδιά τους, γέμισε την καρδιά τους με πολύ μεγάλη χαρά. Πόσες φορές όταν ήμουν παιδί άκουγα λέει αυτή την ιστορία ο Μωραϊτίδης και με συνεκίνησε η δραματική αυτή διήγηση, το συγκινούσε πάρα πολύ αυτή όλη η ιστορία. Η κυρατσούλα ακούσασα τις αγρυπνίες του Σκόδνος, έπαυσε χωρίς να θέλει τον θρήνον. Άκουσε λοιπόν τα κουδούνια της αγρυπνίας, δηλαδή τις καμπάνες και χωρίς να θέλει σταματάει το μυρολόγι και λέει στην μητέρα της πήγαινε μητέρα το εικόνισμα στην εκκλησιά, είναι αμαρτία να μην το πάμε. Με δυσαρέσκεια η μητέρα της σηκώθηκε, άκουσε αυτό που της είπε και μετέφερε το εικόνισμα στην εκκλησία. Στην εκκλησία όμως δεν έμεινε, άναψε το κεράκι της και αμέσως έφυγε. Τότε ακούστηκαν και εκ του ελθόντος ατμοπλίου οι οξύ συρριγμοί. Ακούστηκαν λοιπόν κάποια σφυρίγματα από ένα ατμόπλιο που έρχονταν μέσα στο λιμάνι. Και μετά από λίγο, εκεί στην εκκλησία, πάλι στον κύκλο που κάθονταν οι γυναίκες και μιλούσαν, πρώτον διεδόθη η φήμη ότι ο Νικολάκης ήλθε. Ποιος, επανέλαβαν 10 συγχρόνα στόματα. «Να, ήλθε», έλεγε ο Νεγρέ, «ο Παπανικόλας, ο Παπανικόλας θα μας πει, έρχεται». Ερχόταν ο πατέρας του ναύτου, εκείνη τη στιγμή, ο πατήρ Νικόλαος, και μία πήγε να τον ρωτήσει και είπε μέσα στην βιασύνη της «Ήρθε ο Άης Νικόλας». Και ήκουσαν με το λίγον όλοι άκουσαν λοιπόν μετά από λίγο ή στην αγορά, «Ο πνιγμένος, ήλθεν ο πνιγμένος, πρώτη εξήλθε πτερωτή η γριά το μορφάκι». Η γριά το μορφάκι, η γειτόνισσα που έβριζε την κοπέλα που κακολογούσε μάλλον την κοπέλα που ήταν απέναντι της και θρηνούσε. Και με τα βαρέα υποδήματα του ιού της, δυσκολοπερπατούσε, εφώναζε από την αυλή ακόμα. «Ήλθε ο Νικολάκης, φέρουσα χαρμόσυνον είδησιν στην κόρη της». Γιατί το έκανε αυτό, γιατί χαιρόντουσε πολύ, γιατί θα σταματούσε ο θρήνος και θα γιόρταζε πλέον το όνομα του γιού της με χαρά. Τη στιγμή εκείνη ανέβαινε τη σκάλα του πεθούντος εκείνου κίσκου κάποιος νεαρός ναύτης με μεγάλα ρωσικά υποδήματα, αμπαδίτικα φορέματα χονδρά και ένα μουσακά απ' έξω ως επανοφόρη και μία προβιά στην κεφαλή. Κόσμος πολλής έτρεχε κατόπιν του. Η εκκλησία εκενώθη σχεδόν, άδειες η εκκλησία και τρέχαν όλοι πίσω από τον Νικολάκη. Ήταν λοιπόν ο Νικολάκης η ωραία κυρατσούλα στην ευνίδια θέα του, μόλις τον είδε ξαφνικά, έμεινε άφωνη, ελιποθύμησε. Ο Νικολάκης και εκείνος έτρεξε επάνω στην γυναίκα του, προσπαθώντας να τη συνεφέρει και οι δύο έκλαιγαν αγκαλιασμένοι. Η σκηνή λέει ήταν εξόχως δραματική. Πού ήτο έπειτα τόση κρυμμένη χαρά, και έπειτα βγήκε η χαρά. Όλοι αυτοί που ήταν συγκεντρωμένοι γελούσαν με θόρυβο και η κυρατσούλα και χαίρονταν, αλλά η κυρατσούλα λίγο-λίγο προσπαθούσε να εξοικειωθεί με την χαρούμενη αυτή πραγματικότητα, γιατί η κοπέλα ήξερε ότι ο άντρας της είχε πνιγεί. Τότε ο Νικολάκης άρχισε να διηγείται προς τους συναχθέντες ναύτες του ναυαγίου με όλη την τραγικότητα του συμβάντος και τους έλεγε λοιπόν τι του συνέβη ο Νικολάκης. Τα κύματα βουνά έλεγε, νύχτα, χιόνια. Από την Πρίμνη δεν έβλεπες εις την πλώρη. Ένα κύμα θηρίο μας αρπάζει μαζί με το καράβι. Ο Κρότος μου εφάνισε αυροντή. Εγώ επρόφθασα να υπό μόνο «Άγιε Νικόλαε» και βρέθη μακριά μες στο πέλαγος κρατώντας ένα μεγάλο ξύλο. Οι άλλοι έπεσαν στο βράχο, εχάθηκαν. Έμεινε στο ξύλο μισοπεθαμένος μια νύχτα και μια μέρα. Και τότε ένα βαπόρι που πήγαινε για το Βατούμ με πήρε και με βγάλαν εκεί. Είχαν δίκιο να γράψουν οι εφημερίδες πως επνίκηκα. Το πως εγλίτωσα είναι θαύμα. Άγιε Νικόλε, όσοι ξενοστόματος έκραζαν όλοι συνηγμένοι εκεί. Αποκαλύψαντες ανεπιστήτως τα σκεφαλάς και στα αυροκοφιδέντες. Έβγαζαν λοιπόν τα μαντήλια και τα καπέλα και στραβοκοπιόνταν για να δώσουν ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και απήλθον εν χαρά εις την αγρυπνία, ενώ ο απέναντι οίκος της γριάς στο μορφάκι ελαμποκοπούσαν από τα φώτα. Το μεγαλύτερο όμως θαύμα του Αγίου Νικολάου, που να έχουμε την ευχή του, προσέθεθε την επαύριον ο γέρον του χωριού Ιερεύς, είναι ότι ουδέποτε φεδρότερον επανηγυρίστη η εορτή του Αγίου Νικολάου εις την νήσο μας από το έτος αυτό. Καμία χρονιά δεν επανηγυρίστηκε τόσο χαρούμενη γιορτή του Αγίου Νικολάου όσο εκείνη τη χρονιά. Τούτο το έλεγε και το ξανάλεγε και η γριά το μορφάκι, η οποία πρώτη φορά στη ζωή της είχε μείνει στην αγρυπνία έως το πρωί. Όταν δε την εσπέραν της εορτής επήγαν εις τον ναόν και έψαλαν παράκληση και ευχαριστία ενώπιον της εικόνας του Αγίου και τα τρία πρόσωπα του ιστορήματος, ο γέρον ιερεύς, εις το τέλος ως γραμματισμένος όπου ήτο και μουσικός, επήρε το βιβλίο της ψαλτικής και έψαλε με ιδιαίτερη χαράν το δαβητικό νάσμα, πολύ κατάλληλον για την περίσταση εκείνη. Το εσπέρας αυλιστήσεται κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης, το βράδυ δηλαδή, αυλιστήσετε, γέμισαν όλοι με κλαθμούς και με στεναχώρια και το πρωί γέμισε η καρδιά με αγαλίαση. Η μελωδία του ιερέως ακουστήσα έξω εις την μικράν πλατείαν παρεκκίνησε πολλούς να έμβουν εις τον ναόν και ήτο μια χαρά να βλέπεις τους νησιώτας με τόση κατάνοιξη να στέκονται ενώπιον της εικόνας του Αγίου των Θαλασσών παρακολουθούντας την γλυκίαν του ιερέως ψαλμοδίαν με δάκρυα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, εσύ που έδειξες μακροθυμία για τις αμαρτίες μας και μας έφερες ως αυτή την ώρα κατά την οποία κρεμάμενος πάνω στο ζωοποιό ξύλο, τον Σταυρό, άνοιξες στον ευγνώμονα ληστή τον δρόμο για τον Παράδεισο και νίκησες τον θάνατο με θάνατο. Γίνε εύσπλαχνος σε εμάς τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους σου. Ζήσαμε με αμαρτίες και ανομίες και δεν είμαστε άξιοι να σηκώσουμε τα μάτια μας και να ατενίσουμε το ύψος του ουρανού, επειδή εγκαταλείψαμε τον δρόμο της αρετής σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τις επιθυμίες των καρδιών μας. Αλλά οικετεύουμε τώρα την αγαθότητά σου, που παρόμοια δεν υπάρχει. Λυπήσου μας, Κύριε, με το έλεό σου, και σώσε μας, εσύ που είσαι όντως Άγιος, διότι πέρασαν μέσα στην ματαιότητα οι μέρες μας. Βγάλε μας από τα χέρια του διαβόλου και σβήσε τις αμαρτίες μας και νέκρωσε τη σαρκική μας νοοτροπία, έτσι ώστε να πετάξουμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο και να ζήσουμε με σένα, τον δικό μας Κύριο και Κηδεμόνα. Και έτσι, ακολουθώντας τις δικές σου εντολές, στην αιώνια ανάπαυση να καταλήξουμε, όπου βρίσκεται η κατοικία όσων εφραίνονται. Διότι εσύ είσαι η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση εκείνων που σε αγαπούν, Χριστέ Θεέ μας, και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ή χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ληστήν του παραδείσου Χριστέ πολίτην, επί σταυρούσι βοήσαντα το μνήστητή μου προαπηργάσω. Αυτού της μετανοίας αξίωσον καμέ των ανάξιων. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, εν τεσαυλές Αγίων ανάπαυσον, ον προσελάβου εκ των προσκέρων

πάρει ειρηνοποιή ότι αυτοί οι ιοι θεού κληθήσονται, ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων, ου εν τυχηρή η πνοή ημών των θλιβωμένων παραμυθία. Ανάπα. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε κεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Χριστός σε αναπαύσει εν χώρα ζώντων, και πύλας παραδείσου ανοίξησι, και βασιλείας δείξει πολίτην, και άφεση. Μακάρι η εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Εξέλθωμεν και είδομεν εν της τάφης ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και γνώμεν τις ο πλούτος το κάλος, η ισχύς και η ευπρέπεια. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ακούσομεν τι κράζει ο παντοκράτορ, ουέ οι εξητούντες θεάσαστε την φοβεράν ημέραν Κυρίου, αυτή γαρεστή σκότος, πυρίγαρ δοκιμάσει τα σύμπαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανάρχο και γεννήσιτε και προόδο, Πατέρα προσκυνώ τον γεννήσαντα, Υιόν δοξάζω τον γεννηθέντα, ημνώτος είναι κλάμπον Πατρίτε και Υιό Πνεύμα Άγιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πως εκ μαζών σου γάλα βρεις Παρθένε, πως τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως, ως είδεν ο πηγάσας είδωρ εκ πέτρας, τας φλέβας των υδάτων, διψώντι το λαό καθώς γέγραπτε.

αχιλλείου φωνή. Είναι αδύνατον να νιώθεις το έλεος του Θεού, να είσαι μέσα στο φως του Χριστού και να μην ταπεινώνεσαι, αλλά να ξεχωρίζεις τον εαυτό.

σου, να καυχάσαι, να απαξιώνεις και να εξουδενώνεις τους άλλους. Αντίθετα σκέφτεσαι, «Θεέ μου, πού με βρήκες και μένα και με πρόσεξες?»

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμ εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ σε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε βεμού και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπής ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άχθα. Χαίρε δύση η χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε, η τούτων δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σεν σκότη. Χαίρε σκέπη του όσων πλατητέρων εφέλει. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη Επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλλά εγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγει σου την άρτον σοφία κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυση επ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο επίνα ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτος, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούς συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι υπαροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξαμε το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Αγίων ενδόξων και επαμεγής των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Το παραμύθι του Μάντι. Μια φορά είχε μια γριά και είχε ένα γιο που ήταν Μάντις. Ήξερε όμως να παίξει και ολίγον το βιολί. Τον επροσκάλεσαν λοιπόν μια φορά να πάει σε ένα γάμο να παίξει βιολί, αλλά δεν ήθελε να πάει. Η μάνα του τον εβίαζε να πάει, ίσως και να συνάξει 5-6 ριάλια και να αγοράσουν αλεύρι. Ο γιος δεν ήθελε, αλλά ύστερα από κάμποση ώρα εκάλαρεν και είπε της μάνας του να κάνει 7 πίτες στο δυσάκι και έτσι να πάει. Εφάνηκαν πολλές οι πίτες στη μάνα του και πάλι τον αρώτησαν: 7 πίτες να σου κάνω, γιέ μου? Ναι, 7 πίτες, της λέγει. Η γριά του έκαμε τις πίτες που του ζήτησε ο γιος. Τότες σαμαρώνει τούτο στη γαϊδούρα, παίρνει το βιολί του και πηγαίνει να κάνει το γάμο στο χωριό που τον εκαλέσανε. Άμε και να πας, επίνασε και έφαγε τη μία πίτα. Έπειτα σκάμποσον δρόμο, έφαγε και την άλλη. Και λίγο λίγο έφαγε και τις 6 και του έμεινε η μία. Ας κοιτάξω, λέγει, αν φαίνεται χωριό, να φάω και την άλλη. Έβαλε αντίλιο με τα χέρια του και του εφάνει πως είδε ένα χωριό. Τότε επήδησε από το ζώο, κατέβη κάτω, έκατσε διπλοπόδι και έφαγε και την άλλη πίτα. Ύστερα πάλι εκαβαλίκεψε αγάλια-γάλια και έπιασαν τη στράτα του χωριού. Ήβρε ένα δίστρατο και εκεί έχασε τη στράτα και έπιασαν μια άλλη. Ήβρε λοιπόν ένα μεγάλο σπήλαιο και εκεί κατέβη. Το σπήλαιο ήταν κατοικία ενός μεγάλου δράκου. Είχε μέσα μια τάβλα και ένα πευκί στρωμένο πάνω από την τάβλα. Ήβραμε το ραχάτι μας, είπε ο Μάντις, και κόνεψε. Νάχα και λίγο ψωμί, τι καλά που θα ήταν, είπε και έψαχνε να βρει. Ενύχτως ο Θεός και ύστερα από λίγη ώρα ακούει μια φωνή σαν μουγκαριά. «Παναγιά μου, τι κακό είναι τούτο», είπε ο Μάντις, και ευθύς ετρύπωσε από κάτω από την τάβλα. Ο δράκος μπήκε μέσα στο σπήλαιο και ήταν αποσταμένος. Έκατσε λίγη ώρα και ύστερα έπιασε το τάση του και λέει: «Τάση μου, ασημοτάση, φέρε μου 50 λογιών φαγιά να φάω, γιατί είμαι πεινασμένος». Το τάση έβγαλε φαγιά και ο αφέντης του έτρωεν. «Φέρε μου και νερό», και το τάση έβγαλε και νερό και ήπιεν ώσπου εδίψα. Σαν απόφυγεν ο δράκος, έβαλεν το τάση μία γωνία και έπεσε να αποκοιμηθεί. Το πουρνό σηκώνεται ο δράκος και χάθη μέσα στο ορμάνι. Ο Μάντις τη νύχτα δεν είχε κοιμηθεί από το φόβο του. Ξετρυπώνει από την τάβλα που ήταν από κάτω και πιάνει το τάση. «Καλό πράγμα είναι τούτο», λέγει, και προστάζει το τάση να του βγάλει φαΐ να φάει. Σαν έφαγε και χόρτασε, ζήτησε και νερό. «Αστραφώ πίσω», λέει ο Μάντις τότε, «και έκαμα την τύχη μου». Εις την στράτα ήβρε ένα δερβίση και τον εχαιρέτησε. «Ώρα καλή, δερβίση, παπά». Ο δερβίσης του ζήτησε λίγο ψωμί. «Κάτσε», του λέει ο Μάντις. «Δερβίση μου, να φάμε εκείνο που θα πέψει ο Θεός». Ο δερβίσης έκατσε διπλοπόδι και ο Μάντις έβγαλε το τάση από τον κόρφο του και είπε: «Τάση μου, ασημοτάση», του λέγει ο Μάντις, «φέρε μας φαγιά να φάμε με το φίλο μου το δερβίση». Το τάση έβγαλε φαγιά και ο Μάντις με το δερβίση τρώγανε. Σαν αποφάγανε, ζήτησε και νερό, και το τάση έβγαλε και νερό και ήπιανε. «Καλό πράγμα είναι τούτο», του είπε ο δερβίσης με το νου του, και είπε στον Μάντι να κάνουν αλαξιά με τη σπάθα του. «Και τι ωφέλεια κάμνη σπάθα σου», είπε ο Μάντις εις το δερβίση. «Όπου να πέψεις, πηγαίνει και κόβει. Αν θέλεις, δοκίμασέ το πάνω σε εκείνο το βουκολιό». «Ας δούμε», είπε ο Μάντις. Ο δερβίσης τότε είπε: «Σπάθα μου, κόψε ούλο εκείνο το βουκολιό που βλέπω». Η σπάθα ευθύς, μιαν πάνω μιαν κάτω, και έκοψε όλο το βουκολιό. Άρεσε του Μάντι σπάθα και έκαμε ένα λαξιά με το δερβίση και του έδωσε το τάση. Σαν έκοψαν κάμποσο δρόμο με το δερβίση, ο Μάντις πείνασε. «Πες το τάση να μου δώσει να φάω», λέγει του δερβίση. «Τι σου χρωστώ», του λέει ο δερβίσης. «Αν θέλεις φαΐ, δώσ' μου πίσω τη σπάθα μου και να σου δώκω να φας». «Δεν μου χρωστάς τίποτες», του λέγει ο Μάντις.

έβγαλε φαγιά. Σαν εφάγανε καλά, εζήτησε και νερό, και το Τάση έβγαλε και νερό και ήπιανε. «Καλό πράμα είναι τούτο», υποδερβήσεις με το νου του, και είπαινε στον Μάντι να κάμουν αλαξιά με το σαρίκι του. «Και τι ωφέλεια κάμνει το σαρίκι σου», είπε ο Μάντις στο δερβήσι. «Όποιος το φορέσει γίνεται άφαντος», είπε ο δερβήσις, και ευθύς εφόρεσε το σαρίκι και έγινε άφαντος. Άρεσε του Μάντι το σαρίκι και έκαμε αλαξιά με το δερβήσι. Πήρε το σαρίκι και έδωσε το Τάση. Σαν με κάμανε κάμπο στο δρόμο, ο Μάντις πείνασε πάλι. «Πες το Τάση σου», είπε στο δερβήσι, «να βγάλει φαγιά να φάμε». «Τι σου χρωστώ», του λέει ο δερβήσις, «αν θες φαΐ, δώσε μου το σαρίκι μου να σου δώσω να φας». «Δεν μου χρωστάς τίποτα», του λέει ο Μάντις, και ευθύς έβγαλε τη σπάθα. «Σπάθα μου, καλοσπάθα μου, κόψε το δερβήσι». Η σπάθα ευθύς έκοψε το δερβήσι και ο Μάντις επήρε το Τάση του και προχώρησε στο δρόμο. Μετά από κάμποσο τόπο βρήκε κι άλλον δερβήσι. «Ώρα καλή, δερβήσι μου», του λέγει. «Καλώς τον φίλο», του λέει ο δερβήσις. «Έχεις ολίγο ψωμί να μου δώσεις?» «Κάτσε, δερβήσι, παπά», του λέει ο Μάντις, «και έχει ο Θεός». Ο δερβήσις έκατσε διπλοπόδι. Ο Μάντις έβγαλε το Τάση από τον κόρφο του. «Τάσιμο σιμοτάση», λέγει, «έβγαλε 30 λογιών φαγιά να φάμε με το φίλο μου το δερβήσι». Το Τάση τα έβγαλε τα φαγιά και τρώγανε. Σαν αποφάγανε, εζήτησε ο Μάντις νερό, και το Τάση έβγαλε και νερό και ήπιανε. «Καλό πράμα είναι τούτο», είπε ο δερβήσις με το νου του, και είπε στον Μάντι να κάμουν αλαξιά με τη φλογέρα του. «Και τι ωφέλεια κάμνει η φλογέρα σου?», είπε ο Μάντις. «Εις τους σκοτωμένους όταν την παίζεις ζωντανεύουν», είπε ο δερβήσις, «και αν θέλεις να το δοκιμάσεις στη γαϊδούρα». Ο Μάντις έσφαξε τη γαϊδούρα, ο δερβήσις έπαιξε τη φλογέρα του και η γαϊδούρα ζωντάνεψε. Άρεσε του Μάντι η φλογέρα και έκαμε ένα αλαξιά με το δερβήσι. Σαν έκοψαν κάμπο στο δρόμο, ο Μάντις επείναξε. Λέγει του φίλου του: «Πες το Τάση σου να βγάλει φαγιά να φάμε». «Και τι σου χρωστώ», του λέει ο δερβήσις. «Δώσ' μου τη φλογέρα μου και θα σου δώσω να φας». «Δεν μου χρωστάς τίποτα», του λέει ο Μάντις με θυμό, και βγάζει τη σπάθα του. «Σπάθα μου, καλοσπάθα μου, κόψε το δερβήσι», λέει, και ο δερβήσις πέθανε. Η σπάθα του τον έσφαξε και ο Μάντις πήρε το Τάση και προχώρησε στο δρόμο. Να μην τα πολυλογούμε, ο Μάντις έφτασε στο σπίτι του. Ήταν δύση του ηλίου. Η μάνα του, σαν τον είδε και κατέβει, «Καλωσόρισες», του λέγει. «Έπιασες κάμπο στους παράδες από τους γάμους?» «Δεν πήγα στο γάμο», της λέει ο Μάντις. Και η μάνα του απορεί. «Απόψε θε να πέσουμε νηστική?» «Μην έχεις για τούτο καμιά νένια», της λέει, «και τα φαγιά μας είναι έτοιμα». Η μάνα του έμεινε έκπληκτη από τα λόγια τούτα και θάρρυψε πως ο γιος της τρελάθηκε. Ο Μάντις, σαν ησύχασε λίγο από το δρόμο, φώναξε της μάνας του και την έβαλε να κάτσει κοντά του. Και τότε έβγαλε το Τάση από τον κόρφο του και λέει: «Τάση μωσιμο Τάση, βγάλε 50 λογιών φαγιά να φάμε με τη μάνα μου». Το Τάση έκαμε καθώς του είπε ο αφέντης του, και φάγανε και ήπιανε με τη μάνα. Τούτο γινόταν κάθε μέρα και η γριά βρήκε την ησυχία της. Ύστερα από λίγο καιρό, το όνομα του Τασιού επήγε στα αυτιά του βασιλέα και μήνυσε του Μάντι να πάει στο παλάτι του. Η μάνα του, σαν τ' άκουσε, τον εμπόδισε να πάρει μαζί του το Τάση. «Θέ να σου το πάρει», του λέγει, «και θέ να χάσουμε το ψωμί μας». Εκείνος δεν άκουσε και πήρε μαζί του και το Τάση. Ο βασιλέας καλοείδε το Μάντι και τον αρώτησε για το Τάση. Εκείνος δεν αρνήθηκε ότι έχει τέτοιο πράγμα και του το έδειξε. Τότε ο βασιλέας επρόσταξε να φέρουν τραπέζι και να βάλουν του Μάντι να φάει και να πιει. Ο Μάντις, αν έτρωε και έπινε, εμέθησε και του ήρθε νύστα. Ο βασιλιάς, αν κατάλαβε πως μέθησε ο Μάντις, πήγε και του λέει: «Αλλάζουμε το Τάση σου με το κύπελό μου?» «Δεν αλλάζω», του λέει ο Μάντις, όσο κι αν ήταν μεθυσμένος. Ύστερα όμως αποκοιμήθη, και ο βασιλέας επρόσταξε τους δούλους του και του πήγαν σηκωτό στο σπίτι τον άντρα, και κράτησε εκείνο το Τάση του Μάντι και του έδωκε ένα άλλο. Το πουρνό σηκώνεται ο Μάντις και ήταν ακόμα άρρωστος από το πιωτό. Εζήτησε η όρεξή του μια λεμονάδα να πιει και είπε στο Τάση: «Τάση μου, σιμο Τάση, δώσε μου μια λεμονάδα να πιω». Το Τάση: «Τίποτα». «Φέρε μου ένα καφέ». Το Τάση: «Τίποτα». Τότε του λέει η μάνα του: «Δε σου είπα να μην πας στον βασιλέα και θέλω να σου πάρει το Τάση? Εσύ δεν μ' άκουσες». «Να, σου το πήρε». «Έννοια σου», της λέει η μάνα, «και θέλω να πάω να το φέρω». Σηκώνεται ο Μάντις και πηγαίνει στο βασιλέα και ζητά το Τάση.

η δούλη του βασιλέα και η βάρδια που εφύλαινε το παλάτι τον εξεδίωξαν. Τότες βγάζει τη σπάθα του και της λέγει «Σπάθα μου, καλοσπάθα μου, κόψε τούτους όλους». Η σπάθα, μιαν πάνω, μιαν κάτω, έσφαξε και την βάρδια και τους δούλους. Τότες πήγε ο μπρος στο βασιλέα και του λέγει «Για να μου δώσεις το τάσιμο, γιατί θέλω να προστάξω τη σπάθα μου να σε κόψει». Τότες ο βασιλέας σε φοβήθη και έδειξε του μάντι το τάσι που ήταν μέσα εις έναν αρμάρι και το πήρε. Τότε λέει του βασιλέα «Τι μου δίνεις να σηκώσω ούλους τούτους τους σκοτωμένους». «Σου δίνω ένα μιλούνι ριάλια», του λέει ο βασιλέας. Τότε ο μάντις έπαιξε τη φλογέρα του μέσα στα αυτή του ενός και εσηκώθη. «Φέρε μου τους παράδες», του λέει ο μάντις, «και θα τους σηκώσω ούλους». «Τι να κάνεις τους παράδες εσύ», του λέει ο βασιλιάς, «σαν έχεις τόση αξιότη. Να σου δώκω την κόρη μου να σε κάνω γαμπρό μου». Ο μάντις εδέχθη το λόγο του βασιλέα με ευχαρίστηση και στεφανώθη την κόρη του και έκαμε 40 μέρες και 40 νύχτες γάμου και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κεφάλαιο 10. Μίζων πασών των αρετών εστίν η διάκρισης. Περί διακρίσεως. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, «Είναι κάποιοι που έλειωσαν το σώμα τους με την άσκηση, αλλά επειδή δεν είχαν διάκριση, βρέθηκαν μακριά από τον Θεό». Κάποιοι αδελφοί πήγαν στον Αββά Αντώνιο να του αναφέρουν τα οράματα που έβλεπαν και να πληροφορηθούν από αυτόν εάν πρόκειται για αληθινά οράματα ή τα δημιουργούν οι δαίμονες. Αυτοί είχαν ένα γαϊδουράκι που τους ψώφισε στον δρόμο. Μόλις έφτασαν στο γέροντα, πρόλαβε και τους είπε «Πώς ψώφισε το γαϊδουράκι στο δρόμο?» «Πού το ξέρεις, Αβά?» τον ρώτησαν εκείνοι. Και εκείνος τους είπε «Οι δαίμονες μου το φανέρωσαν». «Μα και εμείς είπαν, γι' αυτό το θέμα ήρθαμε να σε ρωτήσουμε. Γιατί βλέπουμε οράματα και πολλές φορές βγαίνουν αληθινά. Αλλά μη τυχόν πέφτουμε σε πλάνη?» Και ο γέροντας, παίρνοντας ως παράδειγμα αυτό που συνέβη με τον Όνο, τους πληροφόρησε ότι προέρχονται από τους δαίμονες. Κάποιος κυνηγούσε στην έρημο άγρια ζώα και είδε τον Αββά Αντώνιο να χαριτολογεί με τους αδελφούς, θέλοντας ο γέροντας να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη που και που να συγκαταβαίνει κανείς στους αδελφούς, του λέει «Βάλε ένα βέλο στο τόξο σου και τέντωσέ το». Και το έκανε. Του λέει «Τέντωσέ το κι άλλο». Το τέντωσε. «Ακόμη, τέντωσέ το», επιμένει. Αλλά ο κυνηγός του είπε «Εάν το τεντώσω υπερβολικά, θα σπάσει το τόξο». Αυτό συμβαίνει, αποκρίθηκε ο γέροντας, και στην εργασία του Θεού. Εάν οι απαιτήσεις μας είναι υπερβολικές προς τους αδελφούς, σύντομα θα σπάσουν. Χρειάζεται πότε-πότε να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς. Σαν τ' άκουσε αυτά ο κυνηγός, ήρθε σε κατάνοιξη και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Και οι αδελφοί επίσης στηρίχθηκαν και ξεκίνησαν για τον τόπο τους. Κάποιος αδελφός είπε στον Αββά Αντώνιο «Προσευχή σου για μένα». Και ο γέροντας του λέει «Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι, ούτε ο Θεός. Εάν σύ ο ίδιος δεν σπεύσεις, με ζήλο να ζητήσεις από τον Θεό». Είπε επίσης ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να έρθουν οι μεγάλοι πειρασμοί στη γενιά αυτή, όπως τις παλαιότερες, γιατί γνωρίζει ότι είναι αδύναμοι και δεν το αντέχουν. Είπε ο Αββάς Αντώνιος ότι θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι θα φέρονται όπως οι παράφρονες και όταν θα βλέπουν κάποιον που δεν θα συμπεριφέρεται ως παράφρον, θα τα βάζουν μαζί του και θα του λένε «Εσύ είσαι τρελός, επειδή δεν είναι όμοιος με αυτούς». Συκοφαντήθηκε ένας αδελφός σε κοινόβιο ότι έπεσε σε πορνεία. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στον Αββά Αντώνιο. Και πήγαν εκεί κάποιοι αδελφοί του κοινοβίου να τον βοηθήσουν να συνέλθει και να τον πάρουν μαζί τους. Άρχισαν όμως να τον ελέγχουν. «Γιατί το έκανες αυτό?» Και εκείνος έλεγε «Δεν έκανα τίποτε τέτοιο». Κατά καλή συγκυρία βρέθηκε εκεί ο Αββάς Πανφούτιος, ο κεφαλάς, ο οποίος είπε την εξής παραβολή. «Είδα στην όχθη του ποταμού έναν άνθρωπο βουτυγμένο στη λάσπη μέχρι τα γόνατα. Ήρθαν κάποιοι να του δώσουν χέρι βοηθείας και τον βούλιαξαν μέχρι τον λαιμό». Είπε τότε ο Αββάς Αντώνιος για τον Αββά Πανφούτιο «Να, ένας άνθρωπος αληθινός που μπορεί να θεραπεύσει και να σώσει ψυχές». Με τα λόγια των γερόντων κατανύχθηκαν
έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και ενισχυμένοι από τους πατέρες τον πήραν μαζί τους στο κοινόβιο. Κάποτε ο Αββάς Αντώνιος έλαβε επιστολή από τον βασιλιά Κωνσταντίνο που τον καλούσε να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Σκεφτόταν λοιπόν τι να κάνει και ρωτάει τον Αββά Παύλο τον μαθητή του. «Θα ήταν καλό να πήγαινα?» Εκείνος του λέει «Εάν πας, θα λέγεσαι Αντώνιος. Αν όμως δεν πας, θα λέγεσαι Αββάς Αντώνιος». Πήγε κάποτε ο Αββάς Αντώνιος στον Αββά Αμούν, στο όρος της Νητρίας. Αφού έγινε η συνάντηση, του λέει ο Αββάς Αμούν, «Επειδή με τις ευχές σου αυξήθηκε ο αριθμός των αδελφών και θέλουν μερικοί από αυτούς να χτίσουν κελιά μακριά και να ησυχάζουν, πόσο διάστημα συμβουλεύεις να απέχουν από τα κελιά το ένα με το άλλο τα νέα?» Και εκείνος είπε, «Ας φάμε κατά τις 3 το μεσημέρι και να βγούμε να περπατήσουμε την έρημο και να εξετάσουμε τον τόπο». Πράγματι, περπάτησαν την έρημο μέχρι που κόντευε να δύσει ο ήλιος και του λέει ο Αββάς Αντώνιος, «Να προσευχηθούμε και να στήσουμε εδώ ένα σταυρό για να χτίσουν εδώ όσοι θέλουν να χτίσουν». Έτσι και από εκεί, όταν έρχονται σε αυτούς, να έρχονται αφού φάνε στις 3 η ώρα τη λιγοστή τροφή τους. Και όσοι από εδώ θα ξεκινούν κάνοντας το ίδιο, θα μένουν απερίσπαστοι στις συναντήσεις τους. Και το διάστημα αυτό είναι 12 σημεία. Ρώτησε ο Αββάς Μάρκος τον Αββά Αρσένιο, «Γιατί συμβαίνει κάποιοι καλοί άνθρωποι την ώρα που πεθαίνουν, καθώς είναι ακόμη μέσα στο σώμα τους, αισθάνονται πολύ στενάχωρα και χτυπιούνται?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε, «Για να πάνε καθαροί εκεί, σαν αλατισμένοι με αλάτι από εδώ». Διηγήθηκε ο Αββάς Δανιήλ, ο μαθητής του Αββά Αρσενίου, ότι κάποτε βρέθηκε κοντά στον Αββά Αλέξανδρο και ξαφνικά τον έπιασε πόνος τον Αλέξανδρο και ξάπλωσε ανάσκελα από τον πόνο. Συνέπεσε την ώρα εκείνη να έρθει ο μακάριος Αρσένιος για να του μιλήσει και τον είδε ξαπλωμένο. Αφού του μίλησε τον ρωτάει, «Ποιος ήταν ο κοσμικός που είδα εδώ?» «Πού τον είδες?» ρωτάει ο Αββάς Αλέξανδρος. «Καθώς κατέβαινα από το όρος, έπεσε το βλέμμα μου εδώ», είπε, «και είδα κάποιον ξαπλωμένο στο σπήλαιο να βλέπει προς τα πάνω». Του έβαλε αμέσως μετάνοια λέγοντας, «Συγχώρεσέ με, εγώ ήμουν, γιατί με έπιασε πόνος». Και ο γέροντας του είπε, «Αν λοιπόν ήσουν εσύ, το συμπέρασμά μου ότι ήταν κοσμικός δεν ήταν σωστό και γι' αυτό ρώτησα». Διηγούνταν ο Αββάς Δανιήλ ότι μερικοί αδελφοί που επρόκειτο να πάνε στην Θηβαΐδα για να προμηθευθούν λινάρι είπαν, «Με αυτή την αφορμή ας δούμε και τον Αββά Αρσένιο». Μπαίνει λοιπόν ο Αββάς Αλέξανδρος και λέει στον γέροντα, «Ήλθαν κάποιοι αδελφοί από την Αλεξάνδρεια και θέλουν να σε δουν». «Μάθε πρώτα», αποκρίνεται ο γέροντας, «για ποιον λόγο έχουν έρθει». Μαθαίνει λοιπόν ότι πάνε στη Θηβαΐδα, την περιοχή της Νότιας Αιγύπτου, για λινάρι και το ανακοινώνει στον γέροντα. Και ο γέροντας του λέει, «Σίγουρα δεν θα δουν το πρόσωπο του Αρσενίου, γιατί δεν ήρθαν για μένα, αλλά για τη δουλειά τους. Να τους περιποιηθείς και άφησέ τους να πάνε στο καλό, λέγοντάς τους ότι ο γέροντας δεν μπορεί να σας συναντήσει». Είπε ο Αββάς Πέτρος, ο υποτακτικός του Αββά Λότ, τα εξής. «Βρέθηκα κάποτε στο κελί του Αββά Αγάθωνα. Ήρθε λοιπόν κάποιος αδελφός και του είπε, «Θέλω να συγκατοικήσω με αδελφό. Πες μου, με τι τρόπο να κατοικήσω μαζί του?» Και ο γέροντας του λέει, «Όπως την πρώτη ημέρα
που ξεκινάτε την κοινή ζωή, έτσι να διατηρήσεις την ξενιτεία όλες τις μέρες της ζωής σου για να μην αποκτήσεις παρησία μαζί του. Ρωτάει τότε ο Αββάς Μακάριος «Και τι κάνει η παρησία?» και ο γέροντας αποκρίνεται. Η παρησία μοιάζει με τον μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μόλις εμφανιστεί όλοι εξαφανίζονται και τον καρπό των δέντρων ακόμη καταστρέφει. Του λέει ο Αββάς Μακάριος «Είναι τόσο φοβερή η παρησία?» «Δεν υπάρχει», απαντά ο Αββάς Αγάθων, «άλλο πάθος πιο φοβερό από την παρησία. Αυτή είναι που γεννά όλα τα πάθη. Ο αγωνιστής μοναχός δεν πρέπει να επιτρέπει στον εαυτό του την παρησία. Και όταν ακόμη είναι μόνος μέσα στο κελί. Γνωρίζω», συνέχισε, «έναν αδελφό ο οποίος έμενε χρόνια πολλά στο κελί, όπου είχε ένα στενό κλινάρι, και είπε «Έφυγα από το κελί χωρίς να γνωρίζω ότι υπήρχε αυτό το κλινάρι, εάν δεν μου το έλεγε κάποιος άλλος. Αυτός, ο τόσο φιλότιμος μοναχός, είναι και καλός αγωνιστής».

0: Απολυθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσφορά αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη. Και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται ή γινόταν ή θα έπρεπε να γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα. Θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα, να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι. Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης, αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά? Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου που θα προσφέρει, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως, στον δίσκο που περιφέρεται ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία ή και μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε προτεσταντικές σέκτες. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στο μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής.
Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι. Συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών και να σχολιάσω ένα από αυτά. Ο διάκονος υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ουραβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός εθεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός, ότι είχαμε νοητή αίσθηση της παρουσίας Του. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας, όταν συναντάει τον Χριστό και το ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό, για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ο στάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι Άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη, καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου. Έκτο βήμα. Σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό, εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών τον 11ο αιώνα. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, πιστεύω. Η Σύνοδος, όταν το διαμόρφωσε αυτό το σύμβολο, το διαμόρφωσε σε πληθυντικό αριθμό. Πιστεύομαι. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής, μίλησα για αυτήν, του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Επομένως, αυτή η μυστική ευχή του ιερέα σε πρώτο ενικό και το σύμβολο της πίστεως σε πρώτο ενικό. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Η λέξη σύμβολο, θυμίζω, από το ρήμα συμβάλλομαι, σημαίνει καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αλήθειας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του, όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι», αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος».
Είναι ένα από τα αρχαία σύμβολα της Εκκλησίας. Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά τέτοιων συμβόλων. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης της Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Το τονίζω αυτό. Η θεολογία της Εκκλησίας αναπτύσσεται εξαιτίας των αιρέσεων. Εάν δεν υπήρχαν οι αιρέσεις, δεν θα είχαμε αυτές τις επεξεργασίες και τις αναλύσεις, γιατί η αλήθεια της Εκκλησίας βιώνεται, δεν διατυπώνεται. Αλλά οι αιρέσεις δημιουργούν τους όρους. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι για να μπορέσει να εκκλησιαστεί ένας πιστός χριστιανός που φεύγει από την ενορίωτα, από την εκκλησία του και πάει σε άλλο μέρος, ταξιδεύει για διάφορους λόγους, έπρεπε να έχει ένα συστατικό γράμμα μαζί του για να μπορέσει να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία μιας άλλης επισκοπής, ένα συστατικό γράμμα ως προς την ορθή πίστη του. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν ούτε οι αρετές του, ούτε οι αγιότητές του, η ορθή του πίστη. Και επεκτείνω λίγο αυτή την εξήγηση. Όπως ξέρετε, ο Χριστός δίνει την εξουσία στους μαθητές του να κρίνουν τον κόσμο. Έτσι. Τι θα πει, τους λέει, άντινον αφείτε τα σαμαρτίας, αφήνται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηνται. Δυστυχώς οι επίσκοποι πολλές φορές αυτό το αντιλαμβάνονται λάθος και νομίζουν ότι έχουν μια εξουσία πάνω στη ζωή των πιστών. Όχι. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η εξουσία τους αρχίζει και τελειώνει στη Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος θα διακρίνει αν κάποιος θα κοινωνήσει ή δεν θα κοινωνήσει με βάση την ορθή πίστη και όχι τις αρετές. Πάμε λοιπόν στο 7ο βήμα, η Αγία Αναφορά, που είναι ένα εκτεταμένο κείμενο που έχει τα δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε σε α. Η Ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Β. Η Δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, το είπαμε προηγουμένως, αναπέμπουμε τον επινίκιο ύμνο. Γ. Η Ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέστηκε κατά το μυστικό δείπνο, θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού, όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια, κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και να ενεργούμε την προσφορά των δώρων μας του άρτου και του ίνου. Δέλτα, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα, αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους και κοιμημένους. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα.
στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, τους μάρτυρες, τους όσιους, αλλά επίσης για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα, λειτουργικά διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς, που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Η αναφορά αυτή στον επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, γιατί μνημονεύουμε το όνομα του επισκόπου. Δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες. 8ο βήμα, μικρή εκτενής. Φεύγουμε από την Αγία Αναφορά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη ομιλία μόνο πάνω στην Αγία Αναφορά. Φεύγουμε. Η μικρή εκτενής, μετά τα δίπτυχα, είναι μια μικρή ομάδα ευχών που υπάρχει πριν από το Πάτερ ημών, με κυριότερο αίτημα να αντικαταπέμψει ο Ουράνιος Πατέρας τη Θεία Χάρη ως απάντηση στην προσφορά των αγιασθέντων δώρων. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε, αντικατάπεμψον. Εμείς πέμψαμε τα δώρα, αντικατάπεμψον. Μέχρι πρότινος είχαν παρισφρήσει, είναι αλήθεια, στο μέρος αυτό 7 αιτήματα που έχουν ήδη αναπευθεί στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, επομένως άσχετα με το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα έχουν διορθωθεί τα πράγματα, έχουμε επιστρέψει στο παλαιό τυπικό και μάλλον αυτά τα 7 αιτήματα μπήκαν, κατά τη γνώμη μου, για επιμήκυνση του χρόνου, ώστε να διεξαχθεί η περιφορά δίσκου για τις ανάγκες της Εκκλησίας ή υπέρ των πτωχών. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων που είχαν προστεθεί μας γυρνάει πίσω στην ιστορία. Ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Και βέβαια η περιφορά δίσκου σε εκείνο το σημείο της Θείας Λειτουργίας διαστρέφει και το σκοπό της φιλανθρωπίας. Μοιάζει λίγο με αυτό το περιστατικό, το χαριτωμένο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια, όταν η γυναίκα φέρνει το μύρο και το διαχέει στα πόδια του Ιησού, το ξοδεύει αυτό το μύρο για να τιμήσει το δάσκαλο και ο Ιούδας μιλάει για φτωχούς, για να πάρει την απάντηση: τους φτωχούς τους έχετε πάντα μαζί σας, εμένα δεν με έχετε. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε το Χριστό.

τροπάρια δια τους κεκοιμημένους. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δούλου σου, εν θα ου και στη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας. Δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα τη μεταμορφώσει. Όταν έρθει και κατοικήσει σε όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Εσπερινός. Έκτη. Θεέ μας, μεγάλε και θαυμαστέ, εσύ που με απερίγραπτη αγαθότητα και πλούσια πρόνοια κυβερνάς τα σύμπαντα, εσύ που και τα εγκόσμια αγαθά μας χάρισες και που όλα τα δώρα σου αποτελούν εγγύηση της Βασιλείας την οποία μας υποσχέθηκες, εσύ που επέτρεψες να αποφύγουμε κάθε κακό στο διάστημα της ημέρας αυτής, δώσε μας και το υπόλοιπο να το ολοκληρώσουμε χωρίς φάλμα, ενώπιον της Άγιας Δόξας σου, υμνώντας εσένα, τον μόνο αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Διότι εσύ είσαι ο Θεός μας και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος για την υπομονή του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόνσκ.

μερικές σκέψεις ως πρόλογο. Στην ζωή μας οι δοκιμασίες εναλλάσσονται με τις χαρές. Ο άνθρωπος κυοφορείται με πόνους και γεννιέται με οδύνες. Το κλάμα είναι η πρώτη εγκόσμια εκδήλωση του νεογνού που συνεχίζει την επίγεια πορεία του με ικανοποιήσεις αλλά και με απογοητεύσεις, με πανηγυρισμούς αλλά και με πένθη, με ηρεμία αλλά και με αναστατώσεις, με χορτασμό αλλά και με πείνα, με ευτυχία αλλά και με δυστυχία. Έτσι κυλά όλος ο ανθρώπινος βίος για να τελειώσει με την αρρώστια, τα γυρατιά και τον θάνατο. Ο άπιστος άνθρωπος καταβάλλεται από τις δοκιμασίες. Αν μάλιστα αυτές είναι πολύ μεγάλες, απελπίζεται και καμιά φορά φτάνει ως την αυτοχειρία. Ο πιστός όμως, γνωρίζοντας την αιτία των δοκιμασιών αλλά και την ωφέλειά τους, την ψυχική καλλιέργεια μέσω της υπομονής και την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις αντιμετωπίζει σωστά και τις εκμεταλλεύεται σωτήρια, σύμφωνα με τις παρενέσεις του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου. «Να χαίρεστε, αδελφοί μου, όταν δοκιμάζεστε από ποικίλους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή». Και είναι μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, καθώς αν τις υποστεί με επιτυχία θα κερδίσει το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Ο Κύριος άλλωστε μας διαβεβαίωσε: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Όποιος υπομένει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Ο ίδιος μάλιστα μας έδωσε κορυφαίο παράδειγμα υπομονής και μακροθυμίας, τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε, εμπιστεύονταν τον δίκαιο κριτή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να τον μιμηθούμε. Αναλογιστείτε αυτόν που υπέμεινε τόση εχθρότητα, μας λέει, εναντίον του από μέρος των αμαρτωλών, για να μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Και αλλού πάλι συμπληρώνει ο Απόστολος, να υπομένετε όπως ο Χριστός, αν υπομένουμε μαζί Του και θα βασιλεύσουμε μαζί Του. Εύλογα λοιπόν αποφαίνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τίποτα δεν είναι εισάξιο της υπομονής. Αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών, το θεμέλιο των κατορθωμάτων, το γαλήνιο λιμάνι, η ειρήνη μέσα στους πολέμους, η γαλήνη μέσα στην φουρτούνα, η ασφάλεια μέσα στις επιβουλές, η δύναμη που κάνει τον άνθρωπο πιο στέρεο και από το διαμάντι. Ο Χρυσόστομος της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός, που έζησε από το 1724 μέχρι το 1783 και διατέλεσε Αρχιεπίσκοπος Βορονές και Ζαντόνσκ, μας διδάσκει μέσα από τις επόμενες σκέψεις που θα ακούσουμε ποια είναι η αληθινή υπομονή, πώς αποκτάται και πώς εδραιώνεται στην ψυχή, ποια είναι η δύναμή της και ποιοι οι καρποί της, με ποια μέσα ενισχύεται και αναπτύσσεται. Πιστεύουμε ότι οι νυθοσίες του θα ωφελήσουν κάθε φιλόθεο ακροατή που θέλει να ακούσει κάποτε τον Κύριο να του λέει: «Επειδή τήρησες τον λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε διαφυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού που θα αποτελέσει την μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης».

Η υπομονή. Με την υπομονή σας σώστε τις ψυχές σας. Αυτό ελκύει τη Θεία Χάρη, το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άδικα, έχοντας τη συνείδηση ότι έτσι ευαρεστείται ο Θεός. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε, αν όμως κάνατε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός υπέμεινε παθήματα για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα δικά του τα αχνάρια. Έχοντας γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο βιωτικών μεριμνών και την αμαρτία, που εύκολα μας παρασύρει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Η ζωή μας από την γέννηση ως τον θάνατο είναι γεμάτη δυσκολίες και περιπέτειες. Με δάκρυα γεννιόμαστε, με στεναγμούς ζούμε, με φόβο πεθαίνουμε. Μολονότι νομίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι ζουν ευτυχισμένα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να μην διαταράσετε από πόνο, βάσανα, ταλαιπωρίες, συμφορές. Το φάρμακο για κάθε λογή συμφορά είναι η υπομονή. Όπως η αντρία του πολεμιστή δεν αποδεικνύεται παρά μόνο την ώρα της μάχης, έτσι και η αληθινή υπομονή δεν φανερώνεται παρά μόνο στον καιρό των δυσκολιών και των αντιξοοτήτων. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν υπομονή, αλλά με την πρώτη συμφορά αποδεικνύουν το αντίθετο. Ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτίνα, όχι στη γαλήνη. Ο υπομονετικός άνθρωπος φαίνεται στη δοκιμασία, όχι στην ευτυχία. Η υπομονή συνίσταται στην γενναιόψυχη και αγόγγιστη αποδοχή κάθε κακού στην καταστολή του θυμού και της αγανακτήσεως, στην ταπεινή υποταγή στο θέλημα του Θεού. Συμφορές βρίσκουν τόσο τους ασεβείς όσο και τους ευσεβείς. Μόνο οι δεύτεροι, ωστόσο, τις σηκώνουν υπομονετικά και γενναιόψυχα. Τα υπάρχοντά τους τα χάνουν τόσο οι δίκαιοι όσο και οι αμαρτωλοί. Οι δίκαιοι αναφωνούν μαζί με τον Υιόν. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ευλογημένο να είναι αιώνια το όνομά Του. Οι αμαρτωλοί απέναντίας βαριγκομπούν και αγανακτούν. Αδικίες γίνονται τόσο σε βάρος των καλών, όσο και σε βάρος των κακών. Οι καλοί συγχωρούν τους αδικητές τους και δεν τους εκδικούνται, έστω και αν μπορούν. Οι κακοί απέναντίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταποδώσουν την αδικία. Η αληθινή υπομονή προέρχεται από την πίστη στον αληθινό Θεό. Χωρίς την πίστη δεν μπορεί να υπάρξει. Επειδή ο σαρκικός εαυτός μας θέλει πάντοτε να γίνεται το θέλημά Του, που δεν είναι παρά η απόλαυση, η ευχαρίστηση και η χαρά του κόσμου τούτου, σε κάθε δυσκολία ή συμφορά αναστατώνεται, ταράζεται και αγανακτεί. Όταν όμως ζει η πίστη στην καρδιά μας, διώχνει την ταραχή, υπενθυμίζοντάς μας ότι όλα συμβαίνουν με την πρόνοια του Θεού. Όλες τις δοκιμασίες τις στέλνει ο Κύριος όχι από σκληρότητα, αλλά από αγάπη, καθώς διαπαιδαγωγεί όποιον αγαπά, ότι την πρόσκαιρη θλίψη θα την ακολουθήσει η αιώνια ευφροσύνη. Να πως παρηγορούσε την ψυχή του στην λύπη ο προφήτης Δαβίδ. «Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου, γιατί με συνταράζεις να ελπίζεις τον Θεό». Σε Αυτόν θα προσφέρω δοξολογία. Αυτός είναι ο σωτήρας μου και ο Θεός μου.
Σε κάθε δυσκολία και θλίψη η υπομονή μας παραδίνει στο θέλημα του Θεού και μας κάνει πρόθυμους να υποφέρουμε τα πάντα παρά να αμαρτήσουμε μπροστά Του. Στην πραγματικότητα είναι η πίστη η μητέρα της υπομονής, που εναντιώνεται στο σαρκικό φρόνημα και το υποτάσσει στο θείο θέλημα. Ο πιστός, μολονότι από ανθρώπινα δυναμία προσεύχεται να απαλλαγεί από την θλίψη, γιατί το πνεύμα είναι πρόθυμο αλλά η σάρκα είναι αδύναμη, ακολουθώντας τον αρχηγό της πίστεως, τον Κύριο Ιησού, καταλήγει: «Ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου».

ο άνθρωπος αποκτά και εδραιώνει μέσα του την υπομονή όταν αναλογίζεται και αποδέχεται τα εξής. Πρώτον, όλα όσα συμβαίνουν με την Αγία Πρόνοια του Θεού συμβαίνουν. Τα καλά και τα άσχημα, η ζωή και ο θάνατος, η φτώχεια και ο πλούτος, όλα από τον Κύριο προέρχονται, λέει ο σοφός Σιράχ. Να παραδίνεσαι λοιπόν στο Άγιο θέλημά Του και στις συμφορές να λες μαζί με τον Ιώβ. Αν τα καλά τα δεχτήκαμε από το χέρι του Κυρίου, δεν θα υπομείνουμε και τα άσχημα. Από το Πανάγαθο Θεό, την πηγή όλων των αγαθών, δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο το αγαθό. Και μολονότι ο σαρκικός λογισμός μας βλέπει την συμφορά σαν κακό, αυτή στέλνεται για την ωφέλεια της ψυχής μας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας εξασφαλίσει την κοσμική ευτυχία, αλλά την πνευματική. Δεύτερον, από φιλανθρωπία μας στέλνει τις συμφορές ο Θεός ως παιδαγωγικές τιμωρίες. Γιατί ο Κύριος παιδαγωγεί όποιον αγαπά, λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Οι τιμωρίες αυτές, πάντως, όσο βαριές και αν είναι, δεν αναλογούν στην βαρύτητα των αμαρτημάτων μας με τα οποία περιφρονήσαμε την αγαθότητα του Θεού. Πάντοτε ο πολυέλεος Κύριος ελαφρότερα μας τιμωρεί από όσο μας αξίζει. Ο Θεός με την άπειρη αγαθότητα και μακροθυμία Του υπομένει την αμαρτωλότητά μας, περιμένοντας την μετάνοιά μας. Και εμείς λοιπόν πρέπει να υπομένουμε τις πατρικές παιδαγωγικές τιμωρίες Του και μάλιστα να Τον ευγνωμονούμε για αυτές, καθώς αποτελούν εκδηλώσεις του ελέους Του. Με αυτές επιδιώκει να μας σοφρονήσει, να μας φέρει σε συνέστηση και μετάνοια και να μας οδηγήσει στη σωτηρία, ώστε να μην χαθούμε αιώνια. Τρίτον, αν ένας θνητός βασιλιάς υποσχόταν πλούτο αμύθιτο και δόξα μεγάλη σε κάποιον φτωχό και άσημο άνθρωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υποβάλλονταν σε μερικές παροδικές δοκιμασίες, αμφιβάλλεις ότι θα τις υπέμενε ολοπρόθυμα. Αν ένας γιατρός υποσχόταν ζωή και υγεία σε κάποιον ετοιμοθάνατο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υποβάλλονταν σε μία πολύ επώδυνη θεραπεία, αφιβάλλεις ότι θα την υπέμενε καρτερικά. Ο αθάνατος βασιλιάς, ο Θεός, μας υπόσχεται πλούτο όχι φθαρτό, αλλά άφθαρτο, και δόξα όχι γήινη, αλλά ουράνια, ζητώντας μας μόνο να υπομείνουμε κάποιες εφήμερες δοκιμασίες. Ο παντοδύναμος γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας υπόσχεται ζωή, όχι λιγόχρονη, αλλά αιώνια, και υγεία όχι του θνητού σώματος, αλλά της αθάνατης ψυχής, ζητώντας μας μόνο να υπομείνουμε τους αναπόφευκτους πόνους της αναγκαίας θεραπευτικής αγωγής. Πώς λοιπόν δεν θα τα υπομείνουμε όλα, προκειμένου να λάβουμε τις ανεκτίμητες αυτές θείες δωρεές? Ο Κύριος δεν θα αργήσει να μετατρέψει την θλίψη μας σε χαρά. Όσοι σπέρουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Αυτοί που πηγαίνουν στα χωράφια τους και έσπεραν με δάκρυα θα επιστρέφουν με χαρά, φορτωμένοι τη σοδιά τους. Από τον δρόμο των θλίψεων θα φτάσουμε στην αιώνια μακαριότητα. Για να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε από πολλές θλίψεις.

Τέταρτον, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, υπέμενε παθήματα φρικτά και πέθανε πάνω στο Σταυρό. Για ποιον? Για σένα και για μένα. Τι τον όθησε σε αυτό? Η αγάπη του για σένα και για μένα. Και για ποιο σκοπό? Για να μας εξασφαλίσει την αιώνια σωτηρία. Πόσο αχάριστοι θα φανούμε λοιπόν, αν μολονότι ο Κύριος υπέμεινε τόσα για χάρη μας, δεν θελήσουμε να δείξουμε ούτε λίγη υπομονή και εμείς για χάρη του, ή μάλλον για το καλό μας, γιατί η υπομονή ωφελεί εμάς, όχι εκείνον, και η ανυπομονησία βλάπτει εμάς, όχι εκείνον. Ας μην ξεχνάμε ότι όποιος μετέχει στην υπομονή εκείνου, θα μετάσχει και στην δόξα του, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Πέμπτον, όπως η δικαιοσύνη απαιτεί να επιβραβεύεται ο ενάρετος για την αρετή του, έτσι απαιτεί και να τιμωρείται ο αμαρτωλός για τις αμαρτίες του. Είναι καλύτερα λοιπόν να υπομένει με ευγνωμοσύνη ο αμαρτωλός τιμωρίες εδώ στη γη, ομολογώντας τη δικαιοσύνη του Θεού μαζί με τον προφήτη που έλεγε «Δίκαιος είσαι Κύριε και οι αποφάσεις σου σωστές», παρά να μην υπομείνει τιμωρίες στην παρούσα ζωή και να τιμωρείται στην άλλη. Εδώ ο Θεός τιμωρεί, αλλά συνάμα και παρηγορεί. Εκεί δεν θα υπάρχει παρηγοριά. Εδώ οι τιμωρίες είναι ελαφριές, παιδαγωγικές, πρόσκαιρες. Εκεί είναι βαριές, καταδικαστικές και αιώνιες. Θυμήσου πού οδήγησε η πλατιά οδός τον πλούσιο του Ευαγγελίου, ο οποίος φορούσε ρούχα πολυτελή και διασκέδαζε κάθε μέρα σε πλούσια συμπόσια. Τον οδήγησε στον Άδη. Εκεί λοιπόν, καθώς βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ. «Πατέρα μου Αβραάμ», του φώναξε, «σπλαχνίσουμε, υποφέρω μέσα σε αυτή την φωτιά», φώναξε αλαμάταια. Ω, πόσο μεγάλη εσπλαχνία δείχνει ο Θεός σε εκείνους που εδώ τιμωρεί και λέει εκεί. Και πόσο μακάρι είναι εκείνοι που υπομένουν τις πατρικές του τιμωρίες. Όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, εξηγεί ο Απόστολος, μας διεπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Έκτον, είτε υπομένοντας, είτε μην υπομένοντας την συμφορά, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Και όταν αυτή έρθει με παραχώρηση του Θεού, δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε με την ανυπομονησία, που την ακολουθεί μόνο βλάβη και καταστροφή. Με την υπομονή βρίσκει κανείς ανακούφιση σε κάθε συμφορά. Ας παρατηρήσουμε εκείνους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Όσοι κάνουν υπομονή, με τον καιρό συνηθίζουν στην κατάσταση αυτή και την αισθάνονται σαν φυσική. Απεναντίας, όσοι δεν κάνουν υπομονή, όχι μόνο επιβαρύνουν την κατάστασή τους, αλλά καμιά φορά φτάνουν μέχρι την αυτοκτονία και έτσι στερούνται τόσο την πρόσκαιρη όσο και την αιώνια ζωή. Όποιος υποφέρει μακροχρόνια, ας συλλογίζεται. Έκανα υπομονή μέχρι σήμερα. Μπορώ επομένως να κάνω και αύριο. Έκανα υπομονή το βράδυ. Μπορώ επομένως να κάνω και το πρωί και μετά το πρωί. Μια τέτοια σκέψη ενισχύει την υπομονή με την βοήθεια του Θεού. Έβδομον, η υπομονή στις συμφορές είναι ασυμβίβαστη με τον γογγισμό. Εκείνος που γογγίζει θεωρεί ακόμα, και όταν δεν το λέει ξεκάθαρα, ότι άδικα του στάθηκαν οι συμφορές από τον Θεό. Το παιδί που γογγίζει και αγανακτεί όταν ο πατέρας του το τιμωρεί για κάποιο παράπτωμά του, δείχνει έτσι ότι την τιμωρία τη θεωρεί είτε τελείως άδικη είτε υπέρμετρη. Όταν λοιπόν και εμείς γογγίζουμε
και αγανακτούμε με τις συμφορές που μας στέλνει ο Κύριος, δείχνουμε έτσι ότι τον θεωρούμε άδικο ή σκληρό. Ποιος από εμάς όμως είναι αναμάρτητος, ποιος από εμάς είναι δίκαιος μπροστά στον Κύριο? Συχνά συμβαίνει να μην έχουμε φταίξει στον άνθρωπο που μας κατατρέχει, να έχουμε φταίξει όμως τον Θεό. Συχνά επίσης συμβαίνει να μην είμαστε ένοχοι για κάτι που μας αποδίδουν, να είμαστε όμως ένοχοι για κάτι άλλο. Ας δεχόμαστε λοιπόν τις συμφορές μας ως δίκαιες τιμωρίες για αμαρτίες τις οποίες έχουμε όντως διαπράξει. Όλες οι συμφορές μας από τις αμαρτίες μας προήλθαν. Γι' αυτό σε όλες τις συμφορές ας βλέπουμε την δικαιοσύνη του Θεού και ας ομολογούμε το φταίξιμό μας.

8. Όσο πλησιάζει η έσχατη ημέρα του κόσμου, η ημέρα της κρίσεως, τόσο πληθαίνει η κακία. Και επειδή πληθαίνει η κακία, ψυχραίνεται η αγάπη των πιο πολλών. Σε τέτοιες συνθήκες δεν περιμένουμε παρά βία και ανομία. Όσοι λοιπόν θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και με αυτήν, σαν με πνευματικό ξύφος, να αποκρούν τις επιθέσεις του κακού. Η κακία νικέται προπάντων με την υπομονή. 9. Ας αναλογιστούμε την μακροθυμία που δείχνει ο Θεός σε όλους τους άνομους του κόσμου τούτου, τους οποίους θα μπορούσε μέσα σε μία στιγμή να αφανίσει. Πόσοι είναι οι ασεβείς που βλαστημούν το Άγιο όνομά Του, πόσοι είναι οι ειδωλολάτρες που προσκυνούν αντί για Αυτόν τα κτίσματά Του, πόσοι είναι οι άθεοι που αρνούνται την ύπαρξή Του, πόσοι είναι οι διώκτες και οι αιρετικοί που πολεμούν την Εκκλησία Του, πόσοι είναι οι αμαρτωλοί που ασύστολα καταποτούν τον Άγιο νόμο Του, όλους αυτούς τους υπομένει μακρόθυμα ο Πανάγαθος Θεός. Από την δική Του μακροθυμία μαθαίνουμε να υπομένουμε και εμείς τους εχθρούς μας. Όλοι και όλα θα έχουν ένα τέλος. Όλοι θα λάβουν ό,τι τους αξίζει. Να ο Κριτής στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Έτοιμος είναι από τον θρόνο Του να κρίνει. Γνωρίζει καλά ποιοι καταπιέζουν και ποιοι καταπιέζονται, ποιοι καταδιώκουν και ποιοι καταδιώκονται, ποιοι στερούν και ποιοι στερούνται, ποιοι χλεβάζουν και ποιοι χλεβάζονται, ποιοι αδικούν και ποιοι αδικούνται. Έχει μετρημένα τα δάκρυα των θλιμμένων και τους στεναγμούς των φτωχών. Όλα θα τα αποκαλύψει τότε και όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή την ζωή. 10. Η υπομονή κάνει τον άνθρωπο ανδρείο, δυνατό, ανίκητο. Ο υπομονετικός μπορεί να στερηθεί τα πάντα, μπορεί να διωχθεί, μπορεί να χτυπηθεί, μπορεί να φυλακιστεί, μπορεί να θανατωθεί, αλλά δεν μπορεί να νικηθεί, γιατί η δύναμή του δεν είναι σωματική, αλλά πνευματική. Σωματικά καταβάλλεται, αλλά πνευματικά παραμένει ακατάβλητος. Σωματικά πληγώνεται, αλλά πνευματικά παραμένει ευλαβής. Σωματικά φυλακίζεται, αλλά πνευματικά παραμένει ελεύθερος. Σωματικά πεθαίνει, αλλά πνευματικά παραμένει ζωντανός. Με το πνεύμα νικά όλους τους εχθρούς του. Έτσι νικούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, τους οποίους ούτε οι αλυσίδες, ούτε οι φυλακές, ούτε οι μαστιγώσεις, ούτε η φωτιά, ούτε τα θηρία δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Θριάμβευσαν πάνω σε όλους και σε όλα με το ελεύθερο πνεύμα τους. Εσύ που υποφέρεις, να αναλογίζεσαι τα χειρότερα που υποφέρουν άλλοι. Αν πάσχεις από χρόνια ασθένεια ή μόνιμη αναπηρία και έχεις κοντά σου ανθρώπους που σε εξυπηρετούν, να σκέπτεσαι εκείνους που πάσχουν από βαρύτερη ασθένεια ή αναπηρία και δεν έχουν κανένα να τους φροντίσει. Ωστόσο, κάνουν υπομονή. Αν σε κατατρέχουν, να σκέπτεσαι τους φυλακισμένους, τους δούλους και τους εχμαλώτους που ζουν μακριά από τις οικογένειες και τις πατρίδες τους, κάτω από άθλιες συνθήκες, με εξοντωτική εργασία, με ανεπαρκή διατροφή, με συνεχή κακομεταχείριση. Ωστόσο, κάνουν υπομονή. Αν είσαι φτωχός, να σκέπτεσαι εκείνους που δεν έχουν ούτε ένα καλύβι για να προφυλαχθούν από τις κακοκαιρίες, ούτε ρούχα για να αλλάξουν τα κουρέλια τους, ούτε ένα κομμάτι ψωμί για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Ωστόσο, κάνουν υπομονή. Όλοι αυτοί υπομένουν τόσο σκληρές δοκιμασίες.
πώς εσύ δεν μπορείς να υπομείνεις τις ελαφρότερες δικές σου. Να θυμάσαι πάντοτε ότι αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Όσο βαριές και αν είναι οι δοκιμασίες μας, όσο μεγάλη και αν είναι η υπομονή που κάνουμε, η μελλοντική δόξα που ετοιμάστηκε από τον Θεό για τους υπομονετικούς είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη, γιατί όπως λέει ο Απόστολος, «Μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και λογισμός ανθρώπου δεν έβαλε όσα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που Τον αγαπούν». Πόσο μεγάλη είναι η αξία και η ωφέλεια της υπομονής σε κάθε κοινωνία και σε κάθε σχέση. Με την υπομονή διαφυλάσσονται η αγάπη και η ειρήνη ανάμεσα στους άρχοντες και τους υπηκόους, στους γονείς και τα παιδιά, στους εργοδότες και τους εργαζομένους, στους προϊσταμένους και τους υφισταμένους, στους συζύγους, στους αδελφούς, στους γείτονες, στους φίλους. Χωρίς υπομονή κανένα καλό δεν γίνεται. Από ανυπομονησία μαλώνουν ο άντρας με την γυναίκα, ο αδελφός με τον αδελφό, ο φίλος με τον φίλο. Από ανυπομονησία επιπλήττει το αφεντικό τον υπάλληλο, ο πατέρας τον γιο, ο άντρας τη γυναίκα, ο άρχοντας τον υπήκο. Από ανυπομονησία επίσης ξεσηκώνονται όταν επιπλήττονται ο υπάλληλος κατά του αφεντικού, ο γιος κατά του πατέρα, η γυναίκα κατά του άντρα, ο υπήκοος κατά του άρχοντα και ζητούν εκδίκηση. Η ανυπομονησία διαλύει σπίτια, χωριά, πόλεις και κράτη, καθώς από αυτήν προέρχονται οι διχόνιες, οι φιλονικίες, οι ύβρις, οι αιματοχυσίες. Η ανυπομονησία κάνει τον άνθρωπο να στρέφεται και εναντίον του ίδιου του εαυτού του, να χτυπιέται, να τραβά τα μαλλιά του, να γίνεται σαν θηρίο ή σαν δαιμονισμένος και καμιά φορά να αυτοκτονεί, θανατώνοντας έτσι όχι μόνο το σώμα του, αλλά και την ψυχή του. Η υπομονή αποτρέπει όλα αυτά τα κακά. Μακάρια είναι τα σπίτια και τα χωριά, μακάριες οι πόλεις και οι κοινωνίες όπου κατοικεί η υπομονή, γιατί αυτή είναι ο αμυντικός οπλισμός τους και το προστατευτικό τείχος τους. Αυτή είναι η πηγή της ειρήνης, ο φύλακας των αρετών, το στεφάνι της ευσέβειας, το σημάδι της πίστεως, η αιτία της χαράς, ο καρπός της ταπεινοφροσύνης, η ανάπαυση της συνειδήσεως, το έμπλημα των χριστιανών, η οδός προς την αιώνια ζωή, ο πρόδρομος της ουράνιας δόξας, η νίκη επί του διαβόλου και των δαιμόνων.

η υπομονή ενισχύεται και αναπτύσσεται με τα ακόλουθα μέσα. Πρώτον, με την προσευχή με την οποία ζητάμε να παίρνουμε την βοήθεια του Θεού, ώστε να σηκώσουμε πιο εύκολα τον σταυρό μας. Το παιδί όταν πονά καταφεύγει στο γονιό του για να βρει ανακούφιση. Έτσι κι εμείς βρίσκουμε ανακούφιση και παρηγοριά σε κάθε συφορά μας, όταν με την προσευχή καταφεύγουμε σε εκείνον που είναι Πατέρας του Ελέους και Θεός κάθε παρηγοριάς. Δεύτερον, με την εξομολόγηση των αμαρτημάτων μας, επειδή με αυτήν ομολογούμε ταπεινά ότι εξαιτίας της αμαρτωλότητάς μας μας βρίσκουν οι συμφορές και γι' αυτό ούτε γονγίζουμε, ούτε έχουμε παράπονο από κανέναν, παρά μόνον από τον εαυτό μας. Τρίτον, με την ψαλμωδία και την πνευματική υμνοδία, με τραγούδια μετριάζουν οι στρατοκόποι την δυσφορία τους από την μακρά και εξαντλητική οδηπορία. Με τραγούδια ξεδίνουν οι εργάτες κατά την πολύωρη εργασία τους. Με ψαλμούς και ύμνους λοιπόν παρηγορούν οι πιστοί και υπομένουν την κάθε δοκιμασία τους. Και τέταρτον, με την μελέτη της Αγίας Γραφής. Όπως σε ένα φαρμακείο βρίσκουμε ποικιλία φαρμάκων με τα οποία θεραπεύονται οι διάφορες σωματικές ασθένειες, έτσι και στην Αγία Γραφή βρίσκουμε ποικιλία θεόπνευστων συμβουλών που ενισχύουν την υπομονή μας και μας παρηγορούν. Όσα γράφτηκαν εκεί στο παρελθόν, λέει ο Απόστολος, γράφτηκαν για να μας διδάσκουν, ώστε με την υπομονή και την ενίσχυση που δίνουν οι γραφές, να κρατάμε στέρεη την ελπίδα μας.

ποια δόξα έστικεν επί γης αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Αλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της εις ωραιότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Ο σάνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Πάλιν δε ηχούσις της άλπιγκος νεκροί ως εν σεισμό πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα, ον μετέστησας εξημών εν τες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ. Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Ήμι, πόσα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιών αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα ουκ έχει τον βοηθούντα. Διό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες ημών το βραχί της ζωής, το μεταστάντι την ανάπαυσιν παρα Χριστού ετισόμεθα και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρ ο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τον μεταστάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται, διό σε οικετεύομεν τον μεταστάντα ανάπαυσον εν σκηνές των δικαίων σου ζωοδότα φιλάνθρωπε. Πού εστίν η του κόσμου προσπάθεια, πού εστίν η των προσκαίρων φαντασία, πού εστίν ο χρυσός και ο άργυρος, πού εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, τον μεταστάντα εξημών, αναπάβων αυτών εν τη αγύρω μακαριότητη. Εμνίστην του προφήτου βοώντος, εγώ ημί γη και σποδός, και πάλιν κατενόησα εν της μνήμαση και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Άρα τι σε στή, βασιλεύς ή στρατιώτης, ή πλούσιος ή παίνης
ή δίκαιος ή αμαρτωλός, αλλά ανάπαυσον, Κύριε, με τα δικαίων των δούλων Σου ως φιλάνθρωπος. Αρχίμη και υπόστασης το πλαστουργόν Σου γέγονε πρόσταγμα, βουληθείς γάρ εξαοράτουτε και ορατείς με ζώων συμπήξε φύσεως. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δοκασδέμη ψυχήν τη θεία Σου και ζωοποιώ εμπνεύση. Διό Χριστέ των δούλων Σου εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Ανάπαυσον σωτήριμον ζωοδότα, ον μετέστησας αδελφών ημών εκ των προσκέρων, κράζοντα δόξαση. Κατοικώνα σύν και ομοίωσιν, πλαστουργήσας καταρχάς των άνθρωπων, εν παραδείσο τέθηκας κατάρχην Σου των κτισμάτων. Φθόνο δε διαβόλου απατηθείς, της βρόσεως μετέσχε των εντολών Σου παραβάτης γεγονός. Διό πάλιν εις γην εξής ελήφθη, κατεδίκα σας επιστρέφην, Κύριε, και αιτήστε την ανάπαυσιν. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος. Ω του θαύματος, τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύχθημεν το θανάτο, όντως Θεού προστάξει, ως γέγραπτε του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο θάνατός Σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Ημί γάρεν μνήματι κατετέθης, ουκάν ο παράδεισος συνέοκτο, διό τον μεταστάντα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγνή Παρθένε, του λόγου πύλη, του Θεού ημών μήτυρ, οικέτευε, ελεηθήνε την ψυχήν αυτού.

Αχιλλείου φωνή. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Γέρον Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Εσπερινός. Τετάρτη. Εσύ που ανυμνείσαι από τις άγιες αγγελικές δυνάμεις σου, με αδιάκοπους ύμνους και συνεχείς δοξολογίες, γέμισε το στόμα μας επένους, ώστε να αποδώσουμε τα μεγαλεία που αρμόζουν στο Άγιο όνομά σου. Και δώσε μας μερίδιο και συμμετοχή, μαζί με όλους εκείνους που σε προσεγγίζουν με αληθινό δέος και τηρούν τις εντολές σου, με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων σου. Διότι σε σένα ταιριάζει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού.

στις 2 του μηνός Ιουλίου έχουμε ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον πρώτο τον Μέγαν στα 473, σαν σήμερα δηλαδή ακριβώς 2 Ιουλίου. Είναι και αυτή μια μικρή θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Δε θεράπευαν την αιμορροούσα και τους αρρώστους μόνο τα ενδύματα του Χριστού, αλλά θεράπευαν και θεραπεύουν και τα ενδύματα της Παναγίας μας. Η αισθής, δηλαδή το φόρεμά της, γιάτρευε και θεράπευε πλήθος ασθενιών και έβγαζε δαιμόνια και έκαμε θαύματα και προστάτευε και στην Ιερουσαλήμ αρχικά που ήταν, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, τη Χριστοφρούρητη πόλη του Κωνσταντίνου. Πήρε τη χάρη από την Παναγία το φόρεμά της, η αισθήτα της. Το είχε μία Εβραία εκεί στη Γαλιλαία. Το είχε κληρονομήσει από τους προγόνους της. Παναγία είχε 2 φορέματα και 2 γειτόνισσες την εφρόντιζαν πολύ. Και όταν εκοιμήθη τους τα άφησε για ευλογία. Και το ένα λοιπόν έφτασε τον 5ο αιώνα στη Γαλιλαία σε μία Εβραία χριστιανή πιθανόν που το είχε στο σπίτι της και το εφύλασε με μεγάλη ευλάβεια και έκαμε πολλά πάρα πολλά θαύματα. Τον αιώνα αυτό πήγαν από την Κωνσταντινούπολη 2 πατρίκοι, αξιωματούχοι δηλαδή, Βυζαντινοί, στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος. Και πέρασαν από τη Γαλιλαία και έμαθαν για το φόρεμα της Παναγίας και πήγαν στην κυρία, την Εβραία που το είχε, προσκύνησαν, είδαν κόσμο, συγκινήθηκαν και σκέφτηκαν να βρουν τρόπο να το πάρουν και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη, να το έχουν αυτοί. Πήγαν λοιπόν μετά στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν και έφτιαξαν

κυβότιο όμοιο με εκείνο που περιείχε το φόρεμα της Παναγίας το είχε η Εβραία. Και γυρίζοντας άφησαν το δικό τους κυβότιο και με τρόπο πήραν το κυβότιο που είχε το φόρεμα το αληθινό και έφυγαν κρυφά και το μετέφεραν στην Παναγία. Θα μου πείτε κλοπή, ας το πούμε κλοπή. Η γυναίκα αυτή που το είχε ήταν η τελευταία της γενιάς της και αν πέθαινε δεν θα υπήρχε άλλος για να το πάρει σύμφωνα με το τάμα της οικογένειας, της πρώτης γυναίκας που το παρέλαβε από την Παναγία. Οπότε η κυρία Θεοτόκος τα οικονόμησε έτσι ώστε να μεταβεί στη Νέα Σιών που ήταν πια όχι η Σιών στην Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ, αλλά η Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι αυτοί το έκρυψαν εκεί σε ένα κτήμα που είχαν, σε ένα αγρόκτημα, σε μια περιοχή που ελέγεται Βλαχέρνε, συγκισμός ήταν και το ένδυμα της Παναγίας δεν μπόρεσε να μείνει κρυφό, ήταν θησαυρός και άρχισε να θαυματουργεί, άρχισε να ελκύει τους ανθρώπους και έτρεχαν εκεί αμέτρητοι και έτσι οι κάτοχοί του, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, πήγαν και ανέφεραν στο βασιλιά Λέοντα τον πρώτο ότι έχουν αυτό το θησαυρό στο σπίτι τους και θέλουν να του τον παραδώσουν. Μόλις το άκουσε ο Λέων, ο Άγιος Λέων γιορτάζει 20 Ιανουαρίου, μεγάλος και ορθόδοξος και σπουδαίος αυτός αυτοκράτορ, να έχουμε και την ευχή του, έτρεξε αμέσως στις Βλαχέρνες στο σπίτι των πατρικίων αυτών που προαναφέραμε και ασπάστηκε το φόρεμα της Παναγίας με μεγάλη συγκίνηση και το παρέλαβε στη συνέχεια με τον Πατριάρχη και τους υπόλοιπους, το έβαλε μέσα σε ένα κυβότιο χρυσό και υπέροχο που το ονόμασε Σωρών, κυβότιο που περιέχει το φόρεμα της Θεοτόκου, το εσφράγισε και το έβαλε στο ναό των Βλαχερνών που είχαν κτίσει η Αγία Πουλχερία και ο Άγιος Μαρκιανός, οι προκάτοχοί του. Και εκεί το φόρεμα της Παναγίας έκαμε θαύματα, μικρά και μεγάλα, και ακόμα φρουρούσε την Κωνσταντινούπολη. Και ενώ το χιτώνα του Χριστού τον Άραφον τον πήραν οι φρουροί του Χριστού στρατιώτε, το ένδυμα της Παναγίας, το φόρεμα της Κυρίας, το πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη της Θεοτόκου, η Κωνσταντινούπολη, για να είναι φρουρός και φύλαξ αυτής. Εγίνονται δε πολλά και μεγάλα θαύματα και ο Ιστινιανός και άλλοι αυτοκράτορες επίσημοι είχαν τύχη ευεργεσιών και θαυμάτων μεγάλων και αγαπούσε πάρα πολύ ο Μέγας Ιουστινιανός την Παναγία των Βλαχερνών. Είχε γίνει εντωμεταξύ και ένα εικόνισμα θαυματουργό και πήγαιναν οι άνθρωποι από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και προσκυνούσαν και λάμβαναν τα ιάματα της Κυρίας μας Θεοτόκου. Και εκεί στα 626 μετά Χριστόν που επέδραμαν οι Πέρσες και οι Άβαροι και πολιόρκησαν στενά την Κωνσταντινούπολη, με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών ελήθη πολιορκία, ιτήθησαν και κατεστράφησαν κατά κράτος οι Βάρβαροι και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι εκεί στην Παναγία το βράδυ της 7ης προς την 8η Αυγούστου το 826 έκαμαν ορθοστάδιν αγρυπνία. Όρθιοι δηλαδή ευχαρίστησαν την υπέρμαχο στρατηγό με το γνωστό μας πια ύμνο των λεγόμενων ακάθιστων. Χωρίς να καθίσουν όρθιοι δηλαδή
υμνολογούσαν την Παναγία και την ευχαριστούσαν που τους εχάρισε τη νίκη. Και σε όλο το διάστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Παναγία των Βλαχερνών ήταν σκέπη και βοήθεια μεγάλη. Σήμερα πια δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Και με τον τρόπο αυτό που είχε εκτιστεί η Παναγία των Βλαχερνών στο Βυζάντιο, εκτίστησαν στην απέραντη αυτοκρατορία και άλλοι ναοί, και πρώτος μετέφερε στη Μεγαλόνισσο της Κρήτης ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μετέφερε εκεί το ρυθμό αυτού του ναού και έφτιαξε μια όμορφη Παναγία των Βλαχερνών στη Μεγαλόνισσο Κρήτη. Θα πούμε όμως για αυτά στις 4 του μηνός που έχουμε στη συνέχεια και που γιορτάζει ο Μέγας Ιεράρχης. Αλλά και σήμερα και στην πατρίδα μας και σε πολλά μέρη και σε χωριά υπάρχουν εκκλησίες της Παναγίας των Βλαχερνών και η ταπεινότσιμη έχουμε φτιάξει και στο χωριό, όσοι ξέρετε, μια πανέμορφη εκκλησούλα που η Παναγία η ίδια την προκάλεσε και η οποία αποτελεί στολίδι και εξημερώνει τα γύρω εκεί μοναχικά και εγκαταλελειμμένα μέρη και όρη. Να έχουν όλοι και εμείς την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου των Βλαχερνών.

για να είναι ο Θεός η πιο εκλεκτή μερίδα της ζωής μου. Ψαλμός 141. Με θερμή και δυνατή φωνή σου φωνάζω, Κύριε, και σε παρακαλώ. Μπροστά στα πόδια σου σκορπώ τα δάκρυα και τα λόγια της προσευχής μου, αφήνοντας να αποκαλυφθεί όλη η θλίψη της ψυχής μου. Έχω να αντιμετωπίσω μεγάλους κινδύνους. Δηλιάζω και λιποψυχώ. Κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου. Κύριε, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν τους προκάλεσα εγώ. Στον δρόμο το δικό σου βαδίζω, στον δρόμο της αρετής, και μου έστησαν παγίδα οι πειρασμοί. Στράφηκα λοιπόν προς τους εναρέτους ανθρώπους, μήπως και βρω κάποιον να πω το πρόβλημά μου, να με κατανοήσει και να με βοηθήσει, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Έτσι έχασα κάθε δυνατότητα να ξεφύγω από τον κίνδυνο. Όλοι με εγκατέλειψαν. Κανείς δεν έρχεται να με βοηθήσει και να με σώσει. Όμως τώρα σου φωνάζω δυνατά και σου λέγω, εσύ είσαι πλέον η μοναδική μου ελπίδα. Εσύ είσαι το πιο εκλεκτό κομμάτι της ζωής μου. Σε σένα παραδίδω τη ζωή μου. Λοιπόν, πρόσεξέ με, Κύριε, γιατί πολύ έχω κακοπαθήσει. Ελευθέρωσέ με με την δύναμή σου από τους πειρασμούς που με καταδιώκουν. Βοήθησέ με να ελευθερωθώ από την ένταση που δημιουργούν οι πειρασμοί, ώστε ελεύθερος πια να υμνήσω το Άγιο όνομά σου μαζί με όλους εκείνους που θα δουν την καλή έκβαση των αγώνων μου και θα χαρούν. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 141. Οικετήριος ψαλμός. Εσπερινή δέηση για προστασία από τον Θεό. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου, και συ έγνος τα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ούκιν ο επιγεινώσκον με. Απόλε το φυγή απ' εμού, και ούκ έστειν ο εξητών την ψυχήν μου. Εκέκραξα προσέ Κύριε, είπα, συ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Πρόσχες προς την δέησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, εωσού ανταποδώσμοι.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πολλές φορές η καρδιά μας διασπάται και στερείται τον ουσιαστικό της πόθο, την πορεία της προς τον Χριστό και την αγάπη της ουρανίου πατρίδας. Η γυναίκα του Λότ αποτελεί διαρκές μνημείο της αποδοκιμασίας του Θεού κατά των αποστατών. Όταν η Βασιλεία του Θεού καρποφορήσει και ανατείλει μέσα μας, τότε βιώνουμε την ουσιαστική έλευσή της.
1: Έφευγε η γυναίκα του Λότ για να γλιτώσει από τον θάνατο, για να γλιτώσει από τον θεήλατο εμπρησμό. Και ενώ ο Κύριος είχε παραγγείλει αμεταστρεπτή βαδίζειν, αυτή γύρισε πίσω. Αυτή, ενώ έφευγε για να γλιτώσει, είχε ως πόθο στην καρδιά την κατάσταση των Σοδόμων, τα πράγματα που άφησε πίσω, τα όσα στερήθηκε φεύγοντας στο όρος, θεωρώντας ότι ο Άγιος Θεός που την έσωζε και της έδινε εντολή να φύγει, δεν μπορούσε να την επιστηρίξει, να την διαθρέψει ή να της εξασφαλίσει λιθά αγαθά επαρκή, καθότι τα δικά της, το νοικοκυριό της, χανόταν μαζί με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πολλές φορές και οι γυναίκες προσκολούνται στο νοικοκυριό. Πολλές φορές οι άντρες προσκολούνται σε άλλα αντικείμενα. Και αυτό είναι που κάνει πολλές φορές την καρδιά μας να διασπάται και να στερείται τον ουσιαστικό και μόνο πόθο της. Την πορεία της προς τον Χριστό και την αγάπη της ουρανίου πατρίδας. Αν κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε τα επίγεια αγαθά μας, δεν θα αποδειχθούμε αντάξιοι της Βασιλείας του Θεού. Η γυναίκα του Λότ έπρεπε να θεωρεί αρκετό το ότι ξέφυγε από τα Σόδομα. Έπρεπε να επιμένει στο να φύγει χωρίς να γυρίσει να στραφεί στα οπίσω κατά την εντολή του Κυρίου. Αυτοί οι οποίοι εξέρχονται από τις παλιές συνήθειες, από τον κακό τους εαυτό, ας κοιτάζουν μόνο μπροστά και ας μην επιχαίρουν, ας μην επιθυμούν, ας μην αναμιμνίσκονται τα όσα ως σκύβαλα απέρριψαν και τα άφησαν πίσω τους. Η γυναίκα του Λότ αποτελεί διαρκές μνημείο της αποδοκιμασίας του Θεού κατά των αποστατών, όχι μόνο κατά των πλήρως αποστατούντων, αλλά και το έστω κατά μικρήν επιθυμία. Φθόνο και πανουργία του διαβόλου, παρασυρώμενοι, γυρίζουν προς τα οπίσω. Όσοι λοιπόν έστω επιθυμούν, όσοι λοιπόν έστω χάνουν για λίγο το δρόμο, τον προσανατολισμό, στρέφουν το βλέμμα αλλού, και αυτοί έχουν την αποδοκιμασία του Θεού. Και αυτό είναι ουσιαστικό πνευματικό προμήνυμα για το πώς πρέπει να περνάμε τη ζωή μας. Άρα, ο Λουκάς, απαντώντας στο ερώτημα των Φαρισαίων και επεξηγώντας το παραπέρα για το τι θα γίνει με τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, και αφού προτάξει την ρίση του Κυρίου ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, έρχεται στη συνέχεια να πει ότι οφείλουμε να εξέλθουμε της παρεμβολής, δηλαδή να βγούμε έξω από ό,τι μας κρατάμε από τον κόσμο αυτό, και να θεωρήσουμε την Βασιλεία του Θεού πνευματική κατάσταση στην καρδιά μας. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται. Πότε, δεν ξέρουμε. Πώς, με την καλλιέργεια πνευματικής ζωής ουσιαστικής, με την κυριαρχία της στη ζωή μας. Όταν η Βασιλεία του Θεού καρποφορήσει και ανατείλει μέσα μας, τότε έχουμε ουσιαστική έλευσή της, τότε ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή προγευόμαστε το αθέατο κάλος του Παραδείσου. Αυτή είναι η κατάσταση των Αγίων μας. Αυτή είναι η κατάσταση των μορφών της πίστεώς μας. Έχουμε την εμπειρία τους που μας διαβεβαιεί γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν λέμε θεωρητικά πράγματα, λέμε πράγματα τα οποία η εμπειρία της Εκκλησίας διασώζει. Και αυτά τα οποία όσοι λίγο εκ μέρους έχουμε κάτι γευθεί, κατανοούμε μέσα στα όποια πνευματικά ο Άγιος Θεός έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής να κατανοήσουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός συμπληρώνει μετά τη γυναίκα του Λότ. Όσοι αν ζητήσει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Και όσοι αν απολέσει αυτήν, ζωογονήσει αυτήν. Εκείνος λοιπόν που θα επιδιώξει με την προσκόλλησή του σε επίγεια να σώσει τη ζωή του από τον σωματικό θάνατο, αυτός θα τη χάσει αιωνίως. Και μάλλον μοίρα του θα είναι, κληρονομιά του θα είναι η αιώνια κόλαση. Ενώ εκείνος που θα μείνει πιστός στο καθήκον και θα χάσει τη ζωή του και γι' αυτό, αφιερώνοντάς την στο Χριστό και στην Εκκλησία, ζώντας πνευματική ζωή με αρχές και όρους πνευματικούς, είτε έγκαμος είτε άγαμος, αλλά μένοντας πιστός στην κατάσταση που θα του επιτρέψει ο Άγιος Θεός να διέλθει αυτήν τη ζωή και με προοπτική το ακύμαντο λιμάνι της Ουρανίου Βασιλείας, αυτός θα τη διατηρήσει, αυτός θα την ζωογονήσει, δηλαδή ενώ είναι νεκρή, στο μέτρο που δεν έχει επαφή με τον πνευματικό κόσμο, θα την ζωογονήσει, δηλαδή ουσιαστικά θα την αναστήσει και θα την διασώσει στον μέλλοντα βίο στην αιώνια ζωή.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το φαινόμενο του παραλόγου έχθρα εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Πολλοί περιγράφουν το φαινόμενο του παραλόγου από φιλοσοφική, ψυχολογική ή κοινωνική άποψη και αποφεύγουν να το δουν όπως είναι στην πραγματικότητα έλλειψη πίστης στον αληθινό Θεό. Τα λόγια του Ιησού προς τους Φαρισαίους που δεν πίστεψαν ισχύουν για καθένα που δεν πιστεύει και αφήνει τον εαυτό του έρημο από τη χάρη του Θεού. Τα αμαρτήματά τους μπορούν να συνοψιστούν σε ένα και μόνο, αλλά αυτό είναι τόσο μεγάλο, τόσο πιο δηλητηριασμένο από όλα, που δεν μπορεί καμία δύναμη να το συγχωρήσει. Το μεγάλο του αμάρτημα είναι η έχθρα εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Η προσβολή της αλήθειας, η προδοσία της αλήθειας και του Πνεύματος, η καταστροφή του μοναδικού πλούτου που μπορεί να έχει ο κόσμος. Γιατί να εμβαθύνουμε στη διδασκαλία του Ιησού? Πριν μερικά χρόνια κουβεντιάζαμε με τον φίλο μου Στέλιο. Θυμάμαι ακόμα τα λόγια του. «Θα γεμίσει ο κόσμος καρδιακά και εγκεφαλικά νοσήματα», είπε. Σκέφτομαι γιατί άραγε. Πιστεύω ότι η ανισορροπία οδηγεί στις αρρώστιες. Είμαστε όντα μιμητικά. Χάρη στην ικανότητα να μιμούμαστε, μαθαίνουμε. Αλλά ποιον μιμούμαστε? Μερικοί, όπως ο Νίτσε, έλεγε πως πρέπει να μιμούμαστε τα ζώα, ακόμα και τα φυτά. Ο Νίτσε τρελάθηκε στο τέλος. Ο διάβολος αλλάζει τακτική. Ο διάβολος άλλαξε τακτική, είναι ωραίος, έτσι όπως τον θέλουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Σωστό αγγελούδι. Οι γυναίκες τον πλησιώνουν με λουλούδια, με ωραίους μύθους για ουράνια τόξα και ανθισμένους κήπους. Πλημμυρισμένος στα λουλούδια, όταν έρθει σε εσάς, αν θέλετε να τον αναγνωρίσετε, φορέστε το σταυρό σας και καλέστε τον να πάτε να προσκυνήσετε τον Χριστό. Ο σταυρός είναι ομολογία ή είναι υποκρισία? Πρέπει να φαίνεται ο σταυρός που φοράμε ή πρέπει να τον κρύβουμε? Για άλλους το να δείχνουμε το σταυρό μας είναι ομολογία και για άλλους είναι υποκρισία. Για τις γυναίκες δεν τίθεται θέμα γιατί είναι στολίδι, αλλά για τους άντρες διαφέρει. Στην Κάλυμνο το Γεωργή κουβαλούσε όλους τους σταυρούς του κάτω από την τραγιάσκα του. Έτσι όταν έβγαζε την τραγιάσκα κρατούσε στο χέρι του 2-3 μεγάλους ξυλόγλυπτους σταυρούς που τους κατασκεύαζε ο ίδιος. Το Γεωργή στην Κάλυμνο μπορούσε να προσευχηθεί για σένα. Η συνηθισμένη πληρωμή τότε ήταν μια μπύρα που την έπινε μετά την προσευχή η παρουσία του κοινού. Η δική μου απάντηση ήρθε στο μυαλό μου ξαφνικά όταν είχα ξεχάσει το ερώτημα. Δεν φυλάω εγώ το σταυρό στο στήθος μου, ο σταυρός με φυλάει.

Καθαρές σκέψεις δημιουργούν καθαρή ζωή. Διότι η ζωή είναι ο αγώνας για την αρετή. Έρημος είναι η ζωή του αμαρτωλού πρώτης μετανοίας. Κοσμική ζωή είναι οι γιορτές των πλούσιων τεμπέληδων. Η ζωή είναι μια εικονογραφημένη έκδοση της πίστεώς μας. Η ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως θέλεις, αλλά μόνο μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις. Η ζωή μας επάνω στη γη είναι χρόνος για διαπαιδαγώγηση μάλλον παρά για ανάπαυση. Αυτός ο κόσμος είναι σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν μπαίνει στη φυλακή ή όταν ελευθερώνεται? Μου φαίνεται όταν βγαίνει από τη φυλακή, τότε πρέπει να χαίρεται. Θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή, αγαπητοί ακροάτες. Πίστη σημαίνει να πεθάνει κανείς για χάρη του Χριστού και των εντολών του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος προξενεί ζωή. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πλησιάζει στο θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και τη ζωής η στέρηση είναι θάνατος. Τότε ο Θεός διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου, όταν τον βρίσκει έτοιμο για τον ουρανό ή όταν πια δεν βλέπει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος, αγαπητοί ακροατές. Μια και μάθω πως να πεθάνω, τότε θα αρχίσω να ζω. Κάθε λεπτό στη ζωή μας είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Αφού ο Χριστός είναι η ζωή, όπως μας είπε ο ίδιος, η αληθινή ζωή, όποιος βρίσκεται μακριά του έχει μέσα του το θάνατο, είναι πεθαμένος δηλαδή. Μόνο σε αυτούς που δεν φοβούνται να πεθάνουν τους αξίζει να ζουν.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ένας μόνο Άγιος με την προσευχή του είναι πιο δυνατός στην πάλη του από ένα πλήθος αμαρτωλών. Αυτή είναι η συνήθεια των Αγίων. Εάν μεν κάνουν κάτι κακό, το δημοσιεύουν σε κάθε μέρα και θρηνούν. Όταν όμως κάνουν κάτι γενναίο, το αποκρύπτουν και δεν μιλούν καθόλου γι' αυτό. Να ζητάς κάθε μέρα με δίψα τα λόγια των Αγίων για να αναπάβεσαι πάνω στα λόγια τους. Πρέπει να ξεχωρίζεις τους αληθινούς Αγίους από τα έργα τους, όπως ακριβώς το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό αν είναι ήμερο ή άγριο, έτσι και ο Άγιος. Άγιοι είναι όλοι όσοι έχουν σωστή πίστη και ενάρετη ζωή, ακόμη και αν δεν κάνουν θαύματα ή σημεία ή και αν δεν διώχνουν δαίμονες, είναι Άγιοι. Θυμηθείτε τους παλιούς Αγίους, διότι κανένας από εκείνους δεν διασκέδαζε και κολακευόταν για τα αγαθά του. Δεν αξιώθηκε να λάβει τα στέφανα της υπομονής, παρά μόνον όλοι εκείνοι που βασανίστηκαν μέσα σε μεγάλες θλίψεις και έδειξαν πίστη και υπομονή. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώθεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς σε προσευχή. Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά από τον δρόμο του Θεού και ότι δεν περπατάς στα ίχνη των Αγίων. Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα είναι ανάξιος της αγιότητας. Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να χαροποιούν και τις χαροποιούν όταν όλη η ημέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Το ξαναλέγω. Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να χαροποιούν όταν όλη την ημέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Η τιμή που αποδίδουμε στους Αγίους αντανακλάται στο Θεό. Μακαρίζουμε τους Αγίους και επιθυμούμε τα στεφάνια τους, αλλά δεν θέλουμε να μιμηθούμε τους αγώνες τους. Όχι μόνο τα λόγια των Αγίων, αλλά και αυτά τα πρόσωπά τους είναι γεμάτα από πνευματική χάρη. Τη δύναμη να ξεπεράσουν τους επένους χωρίς να βλαφτούν έχουν μόνο οι Άγιοι. Εκείνος που καθημερινά περιμένει το θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής, ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι Άγιος. Έχουν βέβαια μεγάλη δύναμη οι προσευχές των Αγίων, αλλά όταν και εμείς μετανοούμε και γινόμαστε καλύτεροι. Όταν βλέπουμε έναν Άγιο εκ των Άνω, είναι ήδη όλος υφασμένος με φως. Βλέποντάς τον όμως εκ των κάτω, δεν πάβει ποτέ να αγωνίζεται. Ο Άγιος άνθρωπος είναι ο ίδιος αγιασμένος και συγχρόνως αγιάζει. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ένας Άγιος που ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περιοδία του Κυρίου στη Γαλιλαία και στην εκλογή των 12 Αποστόλων. Παίρνουμε πληροφορίες από τους πρώτους 3 Ευαγγελιστές. Και συνεχίζουμε. Μετά από αυτά, οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέαν των αδερφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδα Ισκαριώτην, ως και εγένετο προδότης. Από τους μαθητές αυτούς, ο Κύριος εξέλεξε 5 ή 6, δηλαδή τον Ανδρέα, τον Πέτρο, Φίλιππο, Ναθαναήλ, Ιωάννη, ίσως και τον Ιάκωβο προσωρινά, όταν βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη, κατά τον Ιωάννη, 1,35 έως 51. Οριστικά δε τον Ανδρέα, τον Πέτρο, Ιάκωβο, Ιωάννη και Ματθαίο στην Καπερναούμ. Κατά τον Ματθαίο 9,9 και 4,18 έως 22. Συμπληρώθηκε ο αριθμός τους τώρα σε 12 σε αντικατάσταση των 12 φυλών του Ισραήλ. Από αυτούς ο Βαρθολομαίος είναι ο ίδιος με τον Αθαναήλ του Ιωάννη, 1,45 έως 51, κατά την ερμηνεία των ερμηνευτών από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Σίμωνο Κανανίτης του Μάρκου είναι ο ίδιος με τον Σίμωνα τον Ζηλωτή του Λουκά, διότι Κανανίτης σημαίνει ζηλωτής, δηλαδή εθνικιστής. Ο Ματθαίος είναι ο Λεβής, ο Αρχιτελώνης. Ο Θωμάς ονομάζεται Δίδυμος, διότι ασφαλώς γεννήθηκε δίδυμος, μαζί δηλαδή με άλλον αδερφό του. Ο προδότης Ιούδας ονομάζεται Ισκαριώτης, διότι καταγόταν από την Καριώθ. Ισκαριώτης, Ισ, σημαίνει άνθρωπος. Καριώθ είναι πόλης που βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιούδας εκλέγεται ως Απόστολος και για άλλους λόγους, αλλά και για να, όταν εκδηλώνονται τα σκάνδαλα στις καλύτερες χριστιανικές κοινωνίες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, διότι τέτοιες σπηλάδες υπήρχαν πάντοτε στις αγάπες μας. Ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος Απόστολος. Οι άλλοι ήταν Γαλιλαίοι. Ο Θαδαίος του Μάρκου είναι ο ίδιος με τον Ιούδα, τον ιό του Ιακώβου, του Λουκά. Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, για να διακρίνεται από τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου. Οι περισσότεροι και οι καλύτεροι από αυτούς ήταν ψαράδες. Ιωάννης 21,1 έως 4. Και τώρα συνεχίζουμε στο θέμα μας. Υπομονή, παύλα, ειλικρίνεια. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες της γης πήραν συνεργάτες. Ο Αγαμέμνον είχε τους ήρωές του. Ο Πελοπίδας και ο Επαμινώνδας, τη Λοξή Φάλαγγα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, την Μακεδονική Φάλαγγα. Ο Κάρολος ο Μέγας, τους υπότες του. Ο Μέγας Ναπολέον, τους στρατηγούς του. Οι σημερινοί εγκληματίες, τους συνωμότες τους. Και ο Χριστός, τους Αποστόλους του. Ποια είναι τα προσόντα των Αποστόλων που έχουν ως άνθρωποι και ψαράδες, ώστε να εκλεγούν συνεργάτες του Θεανθρώπου? Ας το δούμε. Πρώτον, οι Απόστολοι ως άνθρωποι. Εάν τους παρατηρήσουμε βάσει των Ευαγγελίων, δεν θα μπορέσουμε να μη σφίξουμε την καρδιά μας, διότι αυτοί ήταν οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων, αλλά και ανάξιοι της ευτυχίας αυτής. Πράγματι, τι ανεκτίμητη χάρη και ευτυχία είχαν να ζουν κοντά στο Χριστό, και συγκεκριμένα να βαδίζουν μαζί του στους δρόμους, να κάθονται μαζί του στο ίδιο τραπέζι και να τρώγουν, να κοιμούνται μαζί του, να τον βλέπουν κατά πρόσωπο, να τον πιάνουν με τα χέρια τους, να τον φιλούν με τα χείλη τους, να ακούν με τα ίδια τους τα αυτιά, τα ίδια του τα λόγια, να βγαίνουν από το άχραντο αυτού στόμα, να πέφτουν στο στήθος του. Πόσα εκατομμύρια χριστιανών διαμέσου των αιώνων δεν θα λαχταρούσαν μυστικά στο βάθος της ψυχής τους την ευτυχία αυτή που επιφυλάχτηκε για τους Αποστόλους. Και ο Κύριος τους μακάρισε γι' αυτό και είπε: «Ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί, ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών, ότι ακούουσιν. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδίν, α βλέπετε και ουκ είδον, και ακούετε, α ακούετε και ουκ ήκουσαν». Ματθαίος 13,16 έως 17. Ποιοι όμως ήταν οι Απόστολοι ως άνθρωποι? Ήσαν πλούσιοι? Όχι. Ήσαν μορφωμένοι γραμματικά? Ούτε. Ήσαν έξυπνοι? Βλέπουμε ότι ήταν σκληροκέφαλοι και σκληρόκαρδοι. Είναι τόσο σκληροκέφαλοι, ώστε είναι ανίκανοι να εννοήσουν απλές παραβολές. Γι' αυτό ο Κύριος τους επιτιμά λέγοντας: «Ακ μην και ημείς ασύνετοι εστέ, ακόμα και εσείς δεν καταλαβαίνετε». είναι ανίκανοι να καταλάβουν ακόμη και μετά τον θάνατο του Κυρίου ποιος ήταν ο Ιησούς και ποια η βασιλεία την οποία κηρύτε. Ώστε οι μαθητές του που προχωρούσαν στους Εμαούς να πούν

και ζητάει να τον ψηλαφίσει. Είναι ζηλότυποι μεταξύ τους, διότι φιλονικούν ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος στα αριστερά. Είναι ζηλότυποι στους άλλους, διότι όταν κάποιος κάποτε κηρύττει το Χριστό, χωρίς να είναι του κύκλου τους, αυτοί ζηλοτύπησαν και θέλησαν να τον εμποδίσουν. Είναι εκδικητικοί. Ζητούν να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους κατοίκους της πόλεως των Σαμαριτών, οι οποίοι δεν θέλησαν να φιλοξενήσουν τον Ιησού. Τις τελευταίες στιγμές του Κυρίου φεύγουν και τον αφήνουν μόνο. Τον εγκαταλείπουν και σωματικά, διότι κοιμούνται στον κήπο της Γεθσημανή, όταν ο Κύριος βρίσκεται σε κίνδυνο. Αφού ήταν τέτοιοι, γιατί πήρε αυτούς συνεργάτες? Τι καλό είδε από αυτούς? Ένα μόνο: ειλικρίνεια. Μπροστά στον Κύριό τους, ό,τι είχαν στην καρδιά τους, είχαν και στα χείλη τους. Στα βιβλία της Αγίας Γραφής έγραψαν όλες τις ελλείψεις τους, ώστε να τις μάθει όλος ο κόσμος. Έγραψαν τον εγωισμό, την άρνηση, τη δειλία, την προδοσία, τη σκληροκεφαλιά τους, τη σκληροκαρδία τους, τις επιτιμήσεις του δασκάλου τους, ενώ κανένα από τους διώκτες του Χριστού δεν έβρισαν. Πόση ειλικρίνεια! Μόνο ο Ιούδας κατά το τέλος της ζωής του δεν φάνηκε ειλικρινής και απορρόφθηκε. Εκτός από αυτό, ο Χριστός, παίρνοντας στους ώμους του τις ανθρώπινες αδυναμίες και αμαρτίες, δεν θέλησε να αρνηθεί και τις αμαρτίες των μαθητών του. Πριν βασανιστεί από τους Φαρισαίους, θέλησε να βασανιστεί από τους Αποστόλους. Μία φορά τον σταύρωσαν οι αρχιερείς, καθημερινά οι μαθητές του. Το πάθος του δεν θα ήταν τόσο σκληρό και επομένως τέλειο, εάν τον σταύρωναν μόνο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τους πήρε λοιπόν ως Αποστόλους από τη μεγάλη προς αυτούς αγάπη του και από την ειλικρίνεια την οποία είχαν και εκείνοι προς Αυτόν. Ο βάθος πλούτου, σοφίας και γνώσεως Θεού. Και δεύτερον, οι Απόστολοι ως ψαράδες. Ο Κύριος δεν εκλέγει ως Αποστόλους εμπόρους και ναυτικούς κοσμογυρισμένους, οι οποίοι με την πείρα τους και τα κεφάλαιά τους μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ την υπόθεση του έργου του, διότι δεν ήθελε να στηριχτεί σε ανθρώπινα μεγαλεία. Δεν εκλέγει Φαρισαίους οι οποίοι γνωρίζουν από στήθους και τον τελευταίο στίχο της Παλαιάς Γραφής. Διότι ο Κύριος ουδέποτε εκδήλωσε τον θαυμασμό του για τις πολλές γνώσεις ή τη μεγάλη μνήμη ξηρά και εγωιστική. Δεν εκλέγει τους Αποστόλους αγρότες, διότι αυτοί είναι προσκολλημένοι στα χωράφια και στα ζώα τους. Εκλέγει ψαράδες, διότι γενικώς ο ψαράς αγωνίζεται περισσότερο παντός άλλου στην υπομονή για τους εξής λόγους. Αυτός περνάει τις περισσότερες ημέρες της ζωής του στη θάλασσα. Η μοναξιά της θάλασσας είναι μεγαλύτερη από την μοναξιά της ερήμου της γης. Η μοναξιά συνηθίζει τον άνθρωπο να υπομένει, να μη βιάζεται. Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, έχει περισσότερα καπρίτσια, φουρτούνες από την ξηρά. Επομένως ο ψαρά

0: καταρτίζεται περισσότερο από κάθε άλλο στην υπομονή, η οποία εκδηλώνεται ως ελπίδα στον Θεό. Η υπομονή των ψαράδων δεν εικονίζεται μόνο στην ερημιά της θάλασσας και στις τρικυμίες του υγρού στοιχείου της, αλλά και στη φτώχεια. Και συγκεκριμένα, ρίχνει ο ψαράς το δίχτυ του στη θάλασσα. Ίσως ανελκύσει αυτό γεμάτο με ψάρια. Ίσως δεν έχει ούτε να γευματίσει. Θα ήταν ευτυχής εάν μπορούσε να ανταλλάξει το προϊόν του ψαρέματος αντί για λίγο ψωμί και ένα ποτήρι κρασί. Σπίτια των περισσότερων ψαράδων είναι οι ψαρόβαρκες ή φτωχές καλύβες εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές μεταβολές. Τραβά μετά το δίχτυ. Θα έχετε παρατηρήσει κάποια βραδύτητα στην ανέλκυση του δίχτυου, η οποία δίνει την εντύπωση αδιαφορίας, νοχέλειας. Όχι. Είναι εργασία, συνεργασία, ρυθμικός παλμός, υπομονή. Πόσο ακονίζεται η υπομονή τους, ώστε τα προσόντα των Αποστόλων, ως ανθρώπων και ψαράδων, ήσαν ειλικρίνεια και υπομονή. Το ίδιο πρέπει να έχουμε και εμείς, υπομονή και ειλικρίνεια. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής». Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Πανάγιο

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Τροπάρια δια τους κεκοιμημένους.

δεύτε τελευταίων ασπασμών, δόμεν αδελφοί το θανόντι, ευχαριστούντες Θεό, ούτως γάρ εξέλιπε τη συγγενείας αυτού, και προστάφων επήγεται, ουκέτη φροντίζων τα της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός. Πού νυν συγγενείστε και φίλοι, άρτη χωριζόμεθα, ον περαναπαύσε Κύριος ευξόμεθα. Ποιος χωρισμός ο αδελφοί, ποιος κοπετός, ποιος θρήνος εν τη παρούση ροπή, δεύτεουν ασπάσαστε τον προμικρού με θυμών, παραδίδωτε τάφο γάρ, καλύπτεται λίθο, σκότη κατοικίζεται, νεκρή συνθάπτεται. Πάντε συγγενείστε και φίλοι, άρτη χωριζόμεθα, ον περαναπαύσε Κύριος ευξόμεθα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σώζε τους ελπίζοντας εισέ, μήτυρ του αδύτου ηλίου, Θεογεννήτρια, έτησε πρεσβείε σου των υπεράγαθων, αναπαύσε δεόμεθα τον νυν μεταστάντα, εν θα αναπαύονται ετών δικαίων ψυχέ, θείων αγαθών κληρονόμων, δείξον εν αυλές των δικαίων εις μνημόσυνον πανάμωμε αιώνιον.

Βασιλείου φωνή. Όπως το σιτάρι το κατατρώει ο σκόρος και το σκουλίκι, έτσι και τις ψυχές τις κατατρώει η θηριωδία και η απανθρωπιά. Η αιτία για αυτά είναι το ότι προσιλώθηκαν οι άνθρωποι στα παρόντα και εκτίμησαν μόνο αυτή τη ζωή. Ιερός Χρυσόστομος.

Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, πάνω στο θέμα τρόπος της προσευχής, πώς να κάνω δηλαδή την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, «Όταν μάθεις να προσεύχεσαι σωστά, πρόσεχε, λέγει, τον λογισμό της υπερηφανίας, για να μην γκρεμοτσακιστείς, λέγει, τότε ακριβώς θυμίσου τα λάθη που έχεις κάνει στη ζωή σου, που έκανες χθες, προχθές, κάποτε παλαιότερα, ακόμα και την αγραμματοσύνη σου στα πνευματικά, ότι δεν κατέχω πολλά πράγματα στα πνευματικά θέματα, για να γλιτώσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, από τον δαίμονα της πορνείας που ακολουθεί τον δαίμονα της υπερηφανίας». Βλέπουμε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, αδελφοί μου, ότι πρόσεχε, λέγει, διότι αν μείνεις αυτούς τους λογισμούς της υπερηφανίας, ότι κάτι τάχα πέτυχα, ότι εγώ γνωρίζω πολλά δηλαδή, τότε λέγει θα πέσεις στην πλάνη που είναι χειρότερο και από την σαρκική πτώση. Βλέπετε, αδελφοί μου, η υπερηφάνεια όταν αφήσουμε να εισχωρήσει και να εγκαθιδρυθεί δυστυχώς πολλές φορές μέσα μας, αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε πλέον εμείς και φτάνουμε να γινόμαστε δάσκαλοι και των άλλων, πώς φτάνουμε τελικά να φτάσουμε σε πλάνη που είναι κάτι χειρότερο, λέγει, και από την σαρκική πτώση. Στον πλανεμένο αδελφή, ό,τι και αν του πεις, τα ξέρει όλα. Πόσες φορές θέλουμε να πούμε σε κάποιον, καμιά ηλικιωμένη κυρία, γιαγιούλα, που νομίζει ότι είναι άτομο της Εκκλησίας και προσπαθούμε κάτι να του πούμε, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλους ανθρώπους. Και τα ξέρει όλα, ναι, τα ξέρω, λέει, τα ξέρω. Ενώ σε εκείνον που έπεσε στην αμαρτία, θα διαισθανθεί το λάθος, θα ταπεινωθεί και θα πει συγχώρεσέ με, Κύριε. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι άντε, πάμε να πέσουμε στην αμαρτία για να έχουμε υλικό προς ταπείνωση, όχι αδελφοί μου, αλλά αν σκεφτούμε λίγο πολύ ο καθένας μας, έχουμε κάνει ένα σωρό αμαρτίες και μόνο που πίκρανα τον αδελφό μου, την γειτόνισσα, την σύζυγο, τον αδελφό μου και μόνο αυτό, όχι μόνο αμαρτία, αλλά είναι και μαχαίρι σουβλερό που μπήγω πολλές φορές στην καρδιά του άλλου, στην ψυχή του άλλου, για να βγάλω το άχτι μου, για να πω δήθεν εγώ ξεκάθαρα την αλήθεια και ότι δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια. Αδελφοί μου, θέλει να μην είμαστε ονειροπαρμένοι, δηλαδή μην ψάχνουμε να δούμε σημάδια πάλι, να αισθανθούμε κάτι την ώρα της προσευχής. Δεν είναι αυτά, αδελφοί μου, αληθινή προσευχή. Μην κοιτάω να δω την εικόνα αν χαμογελά ή αν με κοιτά και πώς με κοιτά και να βγάλω συμπεράσματα. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι συνεχίζει και λέγει, εκείνος που μπόρεσε να δει καλά τον εαυτό του, δηλαδή με την αυτογνωσία, είναι πολύ ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Ένα άλλο σημείο, αδελφοί μου, του τρόπου της προσευχής είναι η προσοχή. Η Εκκλησία τι λέγει? Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, λέει. Λέει πρόσχομεν, προσέξτε, λέγει, τα Άγια της Αγίας. Όταν πρόκειται να συναντηθούμε με κάποιο επίσημο πρόσωπο, φροντίζουμε ναι μεν να είμαστε ευπρεπείς απέναντί του, αλλά έχουμε μάλιστα και το νου μας, να προσέχουμε πολύ στη συζήτηση, να προσέξω τι θα μου πει, τι ακριβώς θα του πω για να του μεταφέρω, για να ζητήσω κάτι από αυτόν. Σε ένα τροπάριο, αδελφοί μου, της Εκκλησίας, αν το θυμηθείτε, έχει πολύ παραστατικά καταγράψει αυτή μας την αδυναμία και μας λέγει, «Πολλά και στην υμνοδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών. Τι μεν γλώτη άσματα φθεγκόμενος, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος, αλεκάτερα διόρθωσον Χριστέ ο Θεός, δια της μετανοίας και σώσον με». Βλέπετε ότι ενώ ψάλω και έχω άσματα στο στόμα μου, ψαλμωδίες, στην ψυχή μου όμως σκέφτομαι άσχημα πράγματα.

Ο Χριστός, αδελφοί μου, λέγει όταν προσεύχεσαι, ήσερθε στο ταμείο σου, λέγει, μπες μέσα στο μυαλό σου. Μα θα πει κανένας ότι φεύγει διαρκώς, τι να κάνω. Μα διαρκώς και να το μαζεύω, αδελφοί μου. Το παιδί μας, όταν είναι μικρό, κοιτάει συνεχώς να φύγει από τα χέρια μας. Ή ξεχνιέται ή απομακρύνεται πάλι στο δρόμο εκεί που εμείς συζητάμε, το εξαφανίζεται, φεύγει μακριά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το αφήσουμε, το αφήνουμε. Θα πεις, όχι μωρέ, βαρέθηκα τώρα, κουράστηκα να το μαζεύω συνέχεια και άστο να φύγει. Ή διαρκώς τρέχουμε να το ξαναφέρουμε κοντά μας. Έτσι, αδελφοί μου, έτσι ακριβώς θα κάνουμε και με τους λογισμούς. Έβαλες την ώρα της προσευχής, θα έλεγε κανένας, την κλειδαριά στην πόρτα του νου σου. Προσέχεις τι λες. Και η κλειδαριά, το κλειδί είναι η προσοχή, αδελφοί μου. Αν δεν βάλουμε το κλειδί πάνω στην πόρτα του νου μας, αν δεν βάλουμε την προσοχή, τότε έρχεται ο διάβολος και μου κλέβει το όφελος όλης μου της προσευχής. Και φτάνω τελικά να λέγω, το είπα το Πατερημόν ή δεν το είπα. Ακόμα δεν θυμόμαστε και το περιεχόμενο της προσευχής. Τι είπα, τι ζήτησα από τον Θεό, ναι. Ναι, αδερφοί μου, φτάνουμε γιατί το μυαλό φεύγει και μιλάμε μηχανικά στην προσευχή και λέω τελικά ήθελα αυτό, είπα αυτό που ήθελα να πω. Αν μάλιστα οι λογισμοί, αδερφοί μου, που έρχονται να μας υποκλέψουν την προσευχή προέρχονται από τα βιωτικά πράγματα, δηλαδή από διάφορες έτσι καθημερινές φροντίδες, τότε μας εξαφανίζουν ολότερα την προσευχή, σαν να μην κάναμε προσευχή. Πιστεύω όλοι θα το έχουμε γευθεί αυτό το πράγμα, που μπορεί να ξεκινάμε το πρωί να κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας πάει στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Και πάει, χάθηκε προσευχή, νομίζαμε ότι κάναμε εμείς τον όρθρο, κάναμε, διαβάσαμε εξάψαλμο, αλλά μόνο προσευχή δεν κάναμε. Βέβαια, αδελφοί μου, είναι γεγονός ότι η απόκτηση της προσοχής την ώρα της προσευχής είναι πολύ δύσκολο. Ναι, πράγματι, δεν λέει κανείς ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά αν καταλάβουμε την αξία που έχει η προσευχή, αυτό που είπα προηγουμένως ότι είμαστε μπροστά σε ένα επίσημο πρόσωπο και εκεί επειδή ξέρουμε που είμαστε, νιώθουμε, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα σπουδαίο πρόσωπο και προσέχουμε. Έτσι λοιπόν, αν καταλάβουμε την αξία της προσευχής, με ποιον μιλάμε και τι λέμε και τι κάνουμε, τότε όχι μόνο προσοχή θα έχουμε την ώρα της προσευχής, αλλά θα νιώθουμε πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μπροστά μας και την μηδαμινότητά μας, αδελφοί μου. Χρειάζεται, αδελφοί μου, αγώνα, χρειάζεται άσκηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως πραγματική ταπείνωση, αδελφοί μου. Ότι επί παραδείγματι οτιδήποτε κι αν πετυχαίνω στη ζωή μου, ότι αυτό είναι έργο του Θεού. Άρα αυτός θα ενεργήσει και σήμερα και αύριο και κάθε στιγμή που θα έχω κάτι να κάνω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα σκεφτώ, δεν θα ενεργήσω, αλλά όταν έχω ταπείνωση, αδελφοί μου, βάζω όριο σε αυτές μου τις σκέψεις. Ξέρω ποιο είναι το μερίδιο το δικό μου και ξέρω ποιο είναι το μερίδιο του Θεού. Θα σκεφτώ, θα προγραμματίσω, θα επιλέξω, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν θα κάθομαι συνεχώς να ασχολούμαι διαρκώς με το ίδιο θέμα. Θα πω, Θεέ μου, τα παραπέρα κανόνισέ τα εσύ. Εγώ αυτό κρίνω ότι ταιριάζει. Αυτό έκρινα ότι θα χρειαζόταν στη ζωή μου, στο παιδί μου, οτιδήποτε. Πλην όμως, εσύ ξέρεις τι ακριβώς χρειάζεται. Στο νου μας, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής, να έχουμε μόνο το αντικείμενο της προσευχής, το τι δηλαδή λέμε, ζητάμε, είναι ευχαριστία, είναι οικεσία, και αυτόν τον Θεό που έχουμε απέναντί μας. Αυτή είναι η λεγόμενη αίσθηση, η κατέστηση προσευχή, αδελφοί μου, που μας ομιλούν οι πατέρες. Όταν βλέπει κανένας, αδελφοί μου, όταν βλέπουμε ένα έργο στην τηλεόραση, αλήθεια, φεύγει το μυαλό μας, πηγαίνει το μυαλό μας σε άλλα πράγματα, να πάει στο φαγητό, να πάει σε ταξίδι, σε διακοπές, ή προσέχουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται η υπόθεση. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να ξεχάσω και το φαγητό στο μάτι και να καεί κιόλας.
Γιατί αισθάνεσαι, νιώθεις αυτό που βλέπεις, αδελφοί μου. Σε έχει απορροφήσει το έργο. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Διότι αυτό που προσέχουμε το απορροφούμε, θα έλεγα. Εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε απλώς, αλλά απορροφούμε, ρουφάμε το έργο το οποίο παίζεται στην τηλεόραση. Έτσι λοιπόν, δηλαδή το νιώθουμε στις αισθήσεις. Έτσι λοιπόν ακριβώς πρέπει να κάνουμε στην προσευχή, για να έχουμε αυτήν την κατέστηση προσευχή. Θυμηθείτε από το γεροντικό, τον δάγκωνε, λέγει, το φίδι και ο σκητής δεν ένιωθε τίποτα, διότι τον είχε απορροφήσει, λέγει, η προσευχή. Έτσι όταν ασκηθούμε στην κατέστηση προσευχή, αδελφοί μου, τότε ό,τι κι αν υπάρχει γύρω μας, ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, θόρυβη, τηλεόραση, παιδιά, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν μας αγγίζουν. Ναι, ειλικρινά το λέγω. Μπορεί ο άλλος να καθίσει σε ένα δωμάτιο, γιατί βρέθηκε εκεί και παίζει τηλεόραση και συζητούν, αλλά δεν θα τον ενδιέφερε τίποτα έτσι ιδιαίτερο. Αναγκάστηκε από ευγένεια να βρεθεί σε αυτόν τον χώρο. Ενώ μπορεί να δείχνει ότι δήθεν κοιτάζει την τηλεόραση, μπορεί ταυτοχρόνως να είναι στην κοσμάρα του και να έχει μια κατέστηση προσευχή, γιατί έχει μάθει τίποτα να μην τον ενοχλεί από ό,τι υπάρχει και γίνεται γύρω του. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, μη σε απασχολεί, μη σε ενδιαφέρει, λέγει, η ποσότητα της προσευχής. Να κάνεις δηλαδή πολλή προσευχή, πολλές ακολουθίες, χίλια δυο πράγματα, αλλά να αγωνίζεσαι να είσαι εκεί την ώρα της προσευχής. Διότι φτάνουμε, αδελφοί μου, να λέμε, λέει, σώνουμε ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος του νυχτηρμό σου, και μπαίνοντας ο μικρός μέσα ή ο σύζυγος, Γιώργο, κλείσε λίγο σε παρακαλώ την πόρτα γιατί κάνει ρεύμα. Και εννοείται, νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας το έχουμε ποιος μπήκε και τι έκανε και αν άφησε την πόρτα ανοιχτή. Αυτό τι είναι? Είναι κατέστηση προσευχή? Ούτε καν προσευχή δεν είναι, αδελφοί μου. Αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε εκεί την ώρα της προσευχής, να μην μας απασχολεί τίποτα. Τι κι αν προσευχήθηκα, αδελφοί μου, μια και δύο ώρες, ωφελήθηκα όταν το μυαλό μου το είχα αλλού? Θα έλεγα ακόμα ηρέμησα? Όχι. Αντίθετα, παρακολουθώντας και προσέχοντας τα γύρω, φουντώνω και μόνο ηρεμία δεν αποκτώ. Και ο Άγιος Ιωάννης λέγει, έμενε άφωνος πώς και με πόση ευκολία άφηναν, λέγει, οποιοδήποτε έργο τους και αμέσως απορροφόντουσαν στην προσευχή. Έβλεπε δηλαδή τους πατέρες εκεί στο μοναστήρι και έμενε άφωνος με το πόσο εύκολα άφηναν το έργο τους, το διακόνημά τους, και αμέσως στρεφόντουσαν όχι απλώς στην προσευχή αλλά στην κατέστηση. Απορροφόντουσαν, λέγει, από την προσευχή. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης λέγει, άφησε τον αποστηθισμό, το να τα λέγω δηλαδή απ' έξω. Τα μάθαμε τώρα, παίρνουμε να κάνουμε απόδειπνο και το μάθαμε απ' έξω και το λέμε νεράκι. Κι όμως μόνο απόδειπνο δεν κάνουμε, μόνο προσευχή δεν κάνουμε, αδελφοί μου. Διότι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο αποστηθισμός είναι ο καταστροφέας της κατέστηση προσευχής. Ο νους σου, λέγει, να βλέπει αυτό που λες στην προσευχή, δηλαδή να έχω μπροστά μου το βιβλιαράκι. Μην το αφήνω στην άκρη γιατί εγώ το ξέρω, ή να κλείνω το βιβλίο γιατί το ξέρω απ' έξω. Όχι, θα έχω το βιβλίο και θα το ξαναδιαβάζω σαν να το διαβάζω για πρώτη φορά, για να βλέπω αυτό το οποίο λέγω προς τον Θεό, για να αρχίσω να έχω την αίσθηση της προσευχής. Μπορεί, αδελφοί μου, να πω ένα Παναγία Τριάς ελέησον ημάς που λέμε στην αρχή και να φτάσω να λιώσω στο κλάμα από αγάπη, από ευγνωμοσύνη, ταπείνωση, συντριμώ απέναντι στον Θεό. Καλύτερα να πω ένα ψαλμό και να το νιώσω παρά και τρεις και τέσσερις ψαλμούς χωρίς να μείνει τίποτα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα μειώσουμε την προσευχή, Όχι, δεν εννοώ αυτό, να μην κάνουμε μεγάλη προσευχή, όχι, ας κάνουμε. Την έχουμε όμως, την αισθανόμαστε, την καταλαβαίνουμε την προσευχή, ή επιπόλαια στα γρήγορα τα λέμε για να τα λέμε? Μουσική.
Για να δούμε λίγο και τις προσευχές, αδελφοί μου, που η Εκκλησία μας έχει παραδώσει. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποια στάνταρ, κάποιες στάνταρ ακολουθίες. Έχουμε τυποποιημένες, θα λέγαμε, προσευχές απόδειπνο, όρθρος, εσπερινός και άλλα. Η τυποποιημένη προσευχή, αδελφοί μου, βοηθάει εμένα, που δεν έχω ακόμη αποκτήσει και δεν έχω ακόμα ασκηθεί όσο πρέπει στο έργο της προσευχής, με κρατάει στον σωστό δρόμο. Μου δείχνει, επί παραδείγματι, τα σωστά αιτήματα που πρέπει να έχω προς τον Θεό. Τι λέγουν οι Απόστολοι, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και ο Χριστός είπε, τι είπε, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Γιατί? Για να τους δείξει τους μαθητάς το περιεχόμενο της προσευχής. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, όταν διαβάζεις αυτές τις παραδεδομένες από άλλους προσευχές, μη τις θεωρείς ξένες, λέγει, αλλά αποδέξου αυτές σαν δικές σου, διότι και εσύ αμάρτησες και εσύ έχεις ανάγκη μετανοίας, αλλά και εσύ θέλεις να δοξολογήσεις, να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου προς τον Θεό. Ό,τι λες θα το κάνεις δικό σου κτήμα, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Πολλές φορές, αδελφοί μου, παραπονούμαστε ότι δεν παίρνουμε αυτό που στην προσευχή μας ζητήσαμε. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε την ώρα της προσευχής προσοχή, αλλά ζητάμε επιπόλαια, μιλάμε επιπόλαια με τον Θεό, και ενώ ζητάμε κάτι, ο νους μας, το μάτι μας προσέχουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, όταν λέγω σε κάποιον «κάνε προσευχή προς τον Θεό για το πρόβλημά σου», μου λέγει, «Πάτερ, χρόνια τώρα το ζητώ ξανά και ξανά και ο Θεός δεν μου το έδωσε». «Γιατί», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «για ποιον λόγο»? «Διότι μπαίνω στην εκκλησία, λέγουν μυριάδες, μύριους, χιλιάδες στίχους προσευχής και φεύγοντας δεν ξέρουν τι είπαν». «Μα εσύ ο ίδιος δεν καταλαβαίνεις», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «το τι λες στον Θεό και θέλεις, αδελφέ μου, να σε καταλάβει ο Θεός». Ναι, αδελφοί μου, πόσες φορές, για να θυμηθούμε τον εαυτό μας, που δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε και το λέμε για να το λέμε, και μετά πώς έχουμε την απέτηση να μας καταλάβει ο Θεός. Γονάτισες, λέγει ο Ιερός Πατήρ στην προσευχή, αλλά το μυαλό σου ήτανε απ' έξω. Για να δούμε τώρα, μιας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας μίλησε για το γονάτισμα, για την γονικλησία. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι η γονικλησία. Είναι, αδελφοί μου, δείγμα ταπείνωσης. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν γονατίζει ποτέ. Η γονικλησία είναι μια ταπείνωση εν πράξη, αδελφοί μου. Βέβαια, κάθε ευλαβή στάση είναι αποδεκτή από τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι μόνο για να δείξουμε την ταπείνωσή μας απέναντι στον Θεό πρέπει πάντα να γονατίζουμε. Μπορούμε να είμαστε όρθιοι, επί παραδείγματι, ή και κλινήρεις ακόμα λόγω ασθενείας ή για κάποιο άλλο πρόβλημα που έχουμε. Αλλά όμως, ξέρετε, τι να είναι γονιπετής. Να είναι γονιπετής η ψυχή μου λόγω της ταπεινώσεώς της. Να είναι ταπεινωμένη η ψυχή, να έχει γύρει το κεφάλι της η ψυχή, να μην πετάει στα σύννεφα, από ταπείνωση, από αυτογνωσία, αδελφοί μου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον, κλάψατε πάντες επεμή, αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Την γάρ χθες ημέραν με θυμών ελάλουν, και άφνο επήλθε μη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμεν είμαι, και ασπάσαστέ με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέ τη γάρ με θυμών πορεύσομε, ή συλλαλήσω του λοιπού. Εις Κρητήν γάρ απέρχομε, ένθα προσωποληψία ουκέστη. Δούλος γάρ και δεσπότης ομού παρίστανται, βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης, εν αξιώματι ίσο. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων ή δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε, αλετό πάντας και δυσοπό, αδιαλείπτος υπερεμού προσεύχεστε, Χριστό το Θεό, ή να μη καταταγώ δια τας αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνου, αλλή να με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρεσβείες τη στεκούσισε, Χριστέ και των μαρτύρων σου, Αποστόλων, προφητών, ιεραρχών, οσίων και δικαίων και πάντων των Αγίων, των κοιμηθέντα δούλων σου ανάπαυσον.

0: μεγάλης ηλικίας ή και κατεβαίνοντας ηλικίες ανθρώπων, άντρες ή γυναίκες, φαίνεται να έχουν, να είναι στο όριο, στο φάσμα ή εντός με κάθε τύπο άνοιας. Είναι μόνο τρόπος ζωής ή κατά τη γνώμη σας μπορεί εδώ να είναι και ψυχοπαθολογικά δεδομένα που δημιουργεί η ίδια η ζωή πια.
1: Η άνοια με τη μορφή του Αλτσχάιμερ έχει νευρολογική βάση. Δεν θέλω να παίξω με αυτό. Και,
0: σαφές.
1: Έχει να κάνει με όλη τη γύρεση και όλα αυτά τα στοιχεία που ψάχνονται και που ευτυχώς και δόξα τω Θεώ που οι νευροεπιστήμες δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Όμως υπάρχει αυτή η υπαρξιακή κατάθλιψη, το κλείσιμο στον εαυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει μια ειδονή, μια άγρια ειδονή. Δεν με καταλαβαίνετε, δεν ασχολείστε μαζί μου, θα φτάσετε κι εσείς στην ηλικία μου και θα γίνετε έτσι. Άρα αυτό το κλείσιμο στον εαυτό που δημιουργεί μια άνοια κοινωνική με την έννοια ότι δεν μετέχει σε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ένα απόλυτο κλείσιμο, μια παραίτηση ειδονική που ενοχοποιεί όλους τους άλλους γύρω.